0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ως πριν λιώσει, ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show.

αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Παραπολιτικά 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τις 7. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα σας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211 10 80 880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, με ζέστη και μελτέμια ξεκινά αυτή η εβδομάδα. Έχουμε όμως και αλλαγή θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα. Από αύριο σταδιακά αρχίζει πέφτει η θερμοκρασία. Και προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε και κάποιες βροχές, έτσι. Θα δούμε κάποια αστάθεια να υπάρχει στη συνέχεια των ημερών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Πάντως τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι σε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και κάποια αλλαγή. Εκεί πιθανότατα στις 11 του μήνα, την Παρασκευή δηλαδή, οπότε και ανοίγουν τα σχολεία, έτσι, για να, με τα πρωτοβρόχια, για να συνηθίσουν και τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, να πούμε για την φωτιά στην Κόνιτσα. Όλη νύχτα έδωσαν τετάνια μάχη οι πυροσβέστες. Έφτασε η φωτιά μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια. Έβλεπα στο διαδίκτυο μέχρι αργά το βράδυ βιντεάκια από κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα εκεί βρίσκεται το σπίτι του Αγίου Παϊσίου, εκεί όπου μεγάλωσε ο Άγιος Παϊσίος, και έβλεπα τους ανθρώπους εκεί, τους κατοίκους της Κόνιτσας, να τραβούν βίντεο για να δείξουν ακριβώς πόσο κοντά είχε φτάσει στα σπίτια η φωτιά. Γύρω στις 9.30 το βράδυ 112 να βρίσκονται οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Όταν έπεσε η νύχτα, σταμάτησαν φυσικά τα εναέρια μέσα, οπότε και ό,τι μπορούσε να γίνει γινόταν με τους πυροσβέστες, πάνω από 150 πυροσβέστες, πολλά πεζοπόρα τμήματα και βεβαίως η συνδρομή των δημοτικών αρχών εκεί της περιοχής. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε μια εξασθένηση των ανέμων και αυτό έφερε μια βελτίωση. Έφερε μια βελτίωση. Η κατάσταση όμως συνεχίζει και παραμένει δύσκολη στην περιοχή. Την παρακολουθούμε αυτή την φωτιά, η οποία ανησύχησε πάρα πολύ τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκόφλαστη έκταση και μάλιστα εκεί η περιοχή της Κόνιτσας έχει ένα δύσβατο ανάγλυφο, έχει πολλές χαράδρες, είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσέγγιση για την κατάσβεση. Με το πρώτο φως της ημέρας θα σηκωθούν πάλι τα εναέρια μέσα και θα ξεκινήσουν τις ρήψεις, οπότε και ελπίζουμε πολύ γρήγορα με το πρώτο φως να μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση εκεί. Θα είναι μια ζεστή μέρα σήμερα, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, πιο δροσερά, γύρω στους 25 βαθμούς. Και παρόμοια εικόνα έχουμε και στα Ιόνια νησιά, 25-26 βαθμούς αυτή την ώρα. Αλλά στα νότια της Πελοποννήσου, αυτή την ώρα ας πούμε, στον Κάβο Μαλλιά, έχει 30 βαθμούς. Και 28 βαθμούς έχει στα νότια της Κρήτης, στην Παλιόχωρα Χανίων, αυτή την ώρα έχει 28 βαθμούς. Έτσι, 6 και 7 πρώτα λεπτά. Φυσικά στη διεθνή δισογραφία είναι πολύ ψηλά η ιστορία αυτή με την Γερμανία, με τις εκλογές, με τη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία, νίκη βέβαια χωρίς αυτοδυναμία. Όμως είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, 44%. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό, μια νίκη του ακροδεξιού AfD. Και αρχίζουν φυσικά και οι αναλύσεις τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα και στη Γερμανία αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Η Bild γράφει ότι οι ψηφοφόροι αξίζουν σεβασμό γιατί έδωσαν νίκη στο AfD, στην Σαξονία Anhalt, και βεβαίως όλο αυτό αλλάζει τελείως τους συσχετισμούς και τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς, αλλά και υπάρχουν και οι πρώτες έτσι αντιδράσεις. Επιχαίρει ο Τραμπ και η Μόσχα για το αποτέλεσμα αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της μέρας. Προτείνω να πάμε σε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους.
Άμεσα στην εφημερίδα απογευματινή, παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Στο 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Όλα τα μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. Αφορολόγητο 20.000 για αγρότες και τριτεκνούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου από το 50% από 55%. Όφελος για 155.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στην επαρχία. Τα ξεκάθαρα μηνύματα προς Τσίπρα για rebranding που πήγε τζάμπα, όπως είπε, για Σαμαρά και για το know-how καταστροφής της παράταξης, για Ερντογάν για 12 μίλια και πόντιση του καλωδίου, αλλά και οι 6 δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία. Ανεργία κατά από το 6%, ανάπτυξη πάνω από το 2%, μέσος μισθός πάνω από 1.800 ευρώ, βασικό στα 1.000 το 2028, επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 65 δισεκατομμύρια και το χρέος κάτω από 120% το 2029. Θεσσαλονίκη, 42 εκατομμύρια ευρώ για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Πώς θα μεταμορφωθεί το ιστορικό κέντρο μετά τη δημιουργία του υπαίθριου μουσείου στην πόλη και τα σενάρια της συντριβής με 2 νεκρούς πιλότους. Εφημερίδα Τα Νέα, γιατί έπεσε το Φάντομ, πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύως, η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, ξυλώνοντας τα τεκμήρια της συμμαχίας, την κόκατζέντα, το κράτος δικαίου και ράβοντας κουμπαράς, συντάξεις, δημόσιοι υπάλληλοι, τρίτεκνη. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη. ΑΕΒΔ Νίκη Εφιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη. Σάρωσαν οι ακροδεξιοί στη Σαξονία, με 44% διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της κάλπης θα είναι μία, οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια. Πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους του Φάντομ. Σε σοκ η Γερμανία από την σαρωτική νίκη του ΑΕΒΔΕ. Στα αθλητικά η ΑΕΚ έριξε πεντάρα πριν από την πρεμιέρα στο Champions League. Επιβλητικός Παναθηναϊκός με MVP Τετέι. Ο Ολυμπιακός έχασε βαθμούς και ελκαμπή για 6 μήνες. Ισοπαλία στο Βόλο. Εφημερίδα Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στην ΕΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική, λέει η Δημοκρατία. Τα πιο πολλά θα συνέδεσε με τις εκλογές του 27, αλλά θα εφαρμοστούν από το 28 σε βάθος τετραετίας. Παραδέχτηκε τα walk βιβλία δημοτικού που αποκάλυψε η Δημοκρατία και είπε ότι θα τα αλλάξουμε. Πρωτάκουστο, τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές μου σχέσεις με τις ηγεσίες. Τι έλεγε το 25, πώς θα γύρισε εν ώψη κάλπης, τα fake news, οι κυβιστήσεις, οι παραπλανήσεις, οι αποτυχίες. Η Γερμανία, θρίαμβος του ΑΕΒΔ στη Σαξονία. Γκρίζες ζώνες και στον Εύρο, επιδιώκει η Τουρκία νέα πρόκληση, αντιδρά στην κατασκευή φράχτη στα 7 σημεία στο σουφλί. Διώξεις για τον Ντάνιελ στο εντόλιο αγοραστός και άλλοι 17 για τους 17 νεκρούς. Θρήνος για τους δύο πιλότους, πώς και γιατί έπεσε το F4. Η εφημερίδα των συντακτών, κάλπικο πακέτο, εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την σροκέρδεια, καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους, μορφή επιδότησης των εύπορων νοικοκυριών, ο κουμπαράς για τα νήπια, προσπάθεια ακύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σάρωσε το ΑΕΒΔ στην Σαξονία, συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς, πανολεθρία για Μέρτς. Ακροδεξιά πλειοδοσία, ηθικός πανικός με σχολικά βιβλία του Δημοτικού.
Και Super League, τέρμπι στα χαρτιά. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε του ΠΑΟΚ με 3-1 με εξαιρετική εμφάνιση και ασταμάτητο ΔΤΕΗ. Πεντάστερη ΑΕΚ απέναντι στον Άρη. Η ισοπαλία ήταν το λιγότερο κακό για τον Ολυμπιακό. Σοκ με τον Ελκαμπή.

Εφημερίδα Κόντρα, αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά, αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή Κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία.

Σεισμός στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς. Εμπεγμός και ντροπή. Έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνία στενοφόρο 30 ετών με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Κυριάκος Πιερακάκης, έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η νέα πλατφόρμα Συνέπεια για τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερού συνάντησης Τραμπ-Πούτιν-Σι, δηλώνει η Μόσχα. Και προειδοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου που δεν πρέπει να αγνοήσετε και απαιτούν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Φυσικά η ομιλία του Πρωθυπουργού, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, οι τοποθετήσεις του στη συνέντευξη τύπου και το τραγικό δυστύχημα με τα δύο παλικάρια μας της πολεμικής μας αεροπορίας μονοπολούν την επικαιρότητα. Θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, καθώς φυσικά και οι αντιδράσεις των επαγγελματικών ομάδων και των αγροτών και όλων των εμπλεκομένων σε σχέση με όσα ανακοινώθηκαν από πλευράς του Πρωθυπουργού είναι στην επικαιρότητα και σε όσα μας απασχολούν την επόμενη μέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
5: Παραπολιτικά.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους με υγεία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Επίσης, ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα σε όλο το πρωινό team. Ευχές για μια υπέροχη σεζόν. Καλή Δευτερούλα. Υπέροχη εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, Βαϊέ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε σένα τα καλύτερα. Μα ζάλισαν, λέει, με τα μέτρα, λέει ο Τάσος. Και ο Βαγγέλης λέει, κυρία Πανάγο, Μητσοτάκης λέει ότι θα κάνει μια προσπάθεια να φέρει στη Νέα Δημοκρατία τους νεοδημοκράτες που έχουν φύγει. Και εγώ ρωτώ, οι νεοδημοκράτες που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία έχει φύγει από τους νεοδημοκράτες? Το κόμμα έχει γίνει κτήμα του Πρωθυπουργού, δεν ρωτάει κανέναν ποιον βάζει, ποιον βγάζει και αυτό θα έχει συνέπειες.

0: του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Μότο μονοπολούν το ενδιαφέρον και όλων των επαγγελματικών ομάδων. Γι' αυτό θα πάμε στον κύριο Λεωνίδα Κουτσαβλή. Είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλίας στην Λέσβο. Κτηνοτρόφος, αγρότης ο ίδιος. Άκουσαν οι αγρότες εκεί στη Λέσβο. Σας θυμίζω όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τον αυτοδιπηρετό. Ο αγροτικός τομέας, ο κτηνοτροφικός τομέας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Μιλάμε για σχεδόν 1 εκατομμύριο ζωντανά τα οποία έχουν θανατωθεί και πέρσι και φέτος και με τον αυτόδη πυρετό αλλά και με την προηγούμενη νόσο που είχαμε στα ενδότερα της χώρας. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους αγρότες, αναφέρθηκε στους κτηνοτρόφους και θέλουμε την πρώτη αντίδραση. Γεια σας κύριε Κουτσαβλή, καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σας, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα σε όλο το κοινό.
0: Πώς ακούσατε κύριε Κουτσαβλή όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, τι είναι για σας αυτά?
1: Κοίταξε να δεις, είμαστε ακριβώς στο απόλυτο μηδέν. Είτε τα είπε είτε δεν τα είπε, για μας είναι το ίδιο. Γύρισε και είπε για 20.000 αφορολόγητα στους αγρότες. Όταν δεν έχεις πρόβατα, δεν χρειάζεται το αφορολόγητο. Να το κάνω το αφορολόγητο τι? Δεν χρειάζεται το αφορολόγητο καθόλου. Τι να το κάνουμε το αφορολόγητο όταν δεν έχουμε ζωντανά? Τι θα δηλώσουμε? Πάμε τώρα στο άλλο. Γύρισε και είπε για το χαμένο εισόδημα. Ότι δόθηκε, λέει, το χαμένο εισόδημα και θα δοθεί και τέτοιο. Το χαμένο εισόδημα στη Λέσβο, γιατί αναφέρουμε πάντα στη Λέσβο, αυτοί που έχουν σφαχτεί και αυτοί που θα σφαχτούν είναι 192 άτομα. Έδωσε το χαμένο εισόδημα σε 100 ανθρώπους. Σε 100 ανθρώπους, παιδιά. Αυτό το πράγμα που ζούμε εμείς στη Λέσβο, δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Δηλαδή έδωσε χαμένο εισόδημα, λέει, στους Λέσβιους. Τι Λέσβιους? Δεν υπάρχει, παιδί, αυτό το πράγμα. Δεν έχει δώσει το καταστραμμένο γάλα στους κτηνοτρόφους της Λέσβου, το οποίο έχει παραλάβει η κυβέρνηση από τις 15 Μαρτίου μέχρι τέλος Απριλίου. Στους όλους τους κτηνοτρόφους. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι που μείνανε πίσω, που αυτή τη στιγμή κρατάμε τα ζώα μας, εμείς ξέρουμε πώς τα κρατάμε, δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ, παιδιά. Ούτε ένα ευρώ.
0: Από τους 192 εκτινοτρόφους τώρα, οι αποζημιώσεις για τα κοπάδια τους έχουν πάρει
1: μόνο 72 άνθρωποι. Αν είναι δυνατόν. Σφαγιαστήκαν τα ζώα τους και έχουν πάρει μόνο 72 άνθρωποι, παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει που ζούμε εδώ πέρα στη Λέσβο.
0: Πόσο καιρό περιμένουν να πάρουν τις αποζημιώσεις για τα ζωντανά τους?
1: Έχει άνθρωπο ο οποίος έχει σφαχτεί από τέλη Μαρτίου και δεν έχει ο άνθρωπος αποζημιωθεί ακόμα για τα ζώα του. Ακόμα κάνουν χαρτιά, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Δηλαδή από τη μία είναι να γελάς και να είναι να κλαις.
0: Ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό να μιλάει για επανασύσταση κοπαδιών, ότι με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητηθεί βοήθεια και θα γίνει η επανασύσταση των κοπαδιών. Πώς το ακούσατε εσείς αυτό?
1: Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Για να μπορέσεις να κάνεις ανασύσταση, κάνεις 6 μήνες από το τελευταίο βεβαιωμένο κρούσμα. Φανταστείτε. Δηλαδή, χτες είχαμε 3 κρούσματα.
0: Ναι.
1: Πάνε 6 μήνες πίσω. Δηλαδή κάθε φορά που βρίσκεται ένα κρούσμα, πας 6 μήνες πίσω. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ζήσουν? Δηλαδή αυτό που ζούμε δεν υπάρχει. Εδώ πέρα είδαμε στην Κύπρο που σε ένα νόσημα έχουν δαπανηθεί 44 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις πόσα λεφτά έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή στο νόσημα? Εδώ 13 εκατομμύρια, παιδιά, που έχουμε σχεδόν τα ίδια ζώα. Δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα. Να μας το πούν ξεκάθαρα ότι θα σας τελειώσουμε. Αυτές ήταν οι εξαγγελίες.
0: Τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Κουτσαβλή, πώς θα το αντιμετωπίσετε τώρα αυτό? Θυμόμαστε, είμαστε σε μια χρονιά. Θυμίζουμε ότι αυτή η χρονιά που διανύουμε είναι η χρονιά των μεγάλων κινητοποιήσεων των αγροτών, των κτηνοτρόφων. Έτσι ήσασταν περισσότερο από 50 μέρες στους δρόμους από το Δεκέμβριο μέχρι από τα τέλη του Νοέμβρη μέχρι και το Γενάρη. Πήρατε κάποιες υποσχέσεις για να φύγετε από τα μπλόκα.
1: Μόνο υποσχέσεις. Είχαμε κλείσει το λιμάνι, καθόμασταν πάνω στο λιμάνι, μόνο υποσχέσεις, υποσχέσεις. Είχαν πει ότι θα δώσουν κάποια λεφτά στους στυροκόμους. Δεν έχουν δώσει, παιδιά, ούτε ένα ευρώ. Τα λεφτά που λένε ότι δώσουν στους στυροκόμους δεν έχουν φτάσει στις δικές μας, του αγρότη, τουλάχιστον την τσέπη. Εδώ πέρα δεν τα πήρουν οι στυροκόμοι. Πώς θα μας δώσουν τα λεφτά του?
0: Υπάρχει περίπτωση να σας ξαναδούμε στους δρόμους?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και να στείλω ένα μήνυμα. Γιατί ο λεσβιακός λαός είναι περήφανος. Εμείς στο νησί μας, εδώ πέρα, κρατάμε θερμοπύλες. Να ξέρουν ένα πράγμα. Το έχουμε βάψει και μπλε, και πράσινο, και κόκκινο. Η απάντηση θα δοθεί όταν πρέπει. Και θα τις πάρουν τις απαντήσεις τους όλοι οι κύριοι και οι γραβαντωμένοι.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Είχε πει ο κύριος Καβαδάς ότι θα έρθει στις 7 του μηνός. Από ό,τι πληροφορήθηκα, ακυρώθηκε, διότι είχε κάποια άλλα ραντεβού, δεν ξέρω πώς θα...
0: Για σήμερα δηλαδή.
1: Ναι, σήμερα. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η ακριβή ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Σκέψου τώρα να δεις σε ένα τόσο δυνατό, και δηλαδή ο κόσμος είναι σε απόγνωση, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας εδώ. Ναι. Κανένας από την κυβέρνηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κουτσαβλή.
1: Ξέρω
0: ότι
1: καλά.
0: Και τόσο νωρίς το πρωί, ξέρω βέβαια ότι για εσάς τους κτηνοτρόφους.
1: Κοίταξε να δει. Για τους κτηνοτρόφους, αυτή η ώρα για τους νοικοκύριδες και κτηνοτρόφους είναι αργά. Εμείς το χειμώνα σηκωνόμαστε 4,5 ώρα και 5. Αυτή την ώρα επιστρέφουμε, γιατί είμαστε, δουλεύουμε, αναγκαστήκαμε να δουλεύουμε και αλλού. Και φεύγουμε στις δουλειές μας για να είμαστε συνεπείς στις 7 η ώρα, στις υποχρεώσεις μας στους Δήμους. Εγώ προσωπικά δουλεύω και στο Δήμο για να μπορέσω να ζήσω την οικογένειά μου.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Εκεί πέρα μας φέραν οι κύριοι, όλοι αυτοί.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Μας αναγκάσαν να δουλεύουμε και δεύτερες δουλειές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα στη Λέσβο. Όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Το νησί στηρίζεται κυρίως από την κτηνοτροφία, από τον αγροτικό τομέα. Συμβάλλει πάρα πολύ ο πρωτογενής τομέας στο ΑΕΠ του νησιού και κατ' επέκταση της χώρας. Αυτό που ζητούν κυρίως οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες είναι οι αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις για να μπορεί να υπάρξει η επόμενη μέρα. Διότι αν κάποιος σφάξει το κοπάδι του σήμερα, την επόμενη μέρα δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του. Αυτό είναι το πλέον ξεκάθαρο.

0: Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Αλέξη. Ελπίζω, λέει, να μην πήραμε πολλές πρωινές απουσίες. Καλημέρα, λέει, καλή ραδιοφωνική χρονιά. Ο Αλέξης, να είσαι καλά, Αλέξη μου, ό,τι καλύτερο. Κάποιες απουσίες τις πήραμε, αλλά είσαι δικαιολογημένος. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, συνδεθήκαμε με την Λέσβο, λοιπόν. Είδαμε εκεί την κραυγή αγωνία των αγροτών, των κτηνοτρόφων, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο νησί. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως τώρα. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, και μιλώ για την μοιραία πτώση του Phantom F4 με τα παλικάρια μας. Ένα τραγικό γεγονός. Για μια ακόμη φορά χάνουμε παλικάρια μετά από πτώση αεροσκάφου. Το πώς και το γιατί ψάχνουν να βρουν οι ειδικοί, και εμείς να απαντήσουμε μέσω των ειδικών στα ερωτήματα όλου του κόσμου. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, είναι κοντά μας. Καλό ξημέρωμα, κύριε Αναστασάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση της πρόσκλησης τόσο νωρίς.
1: Ναι, καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε.
0: Κύριε Αναστασάκη, τώρα τι συνέβη, τι μπορεί να συνέβη, τι μπορεί να πήγε λάθος και να είχαμε αυτή τη μοιραία πτώση, ναι, του Phantom.
1: Καταρχήν, λυπηρό και με θερμά συλληπιτήρια και στις οικογένειες των πιλότων.
0: Σωστά.
1: Και στην πολεμική αεροπορία που έχασε δύο παλικάρια, δύο έμπειρους πιλότους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα στοιχεία αυτά που έχουν συλλεγεί μέχρι τώρα, τα οποία βέβαια θα τα αξιολογήσει η Επιτροπή. Αυτά που θα πούμε εμείς είναι τι βλέπουμε με την εμπειρία μας.
0: Ναι.
1: Να είναι ξεκάθαρο.
0: Σωστά.
1: Πρώτον, από τις εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο που υπάρχουν, φαίνεται ότι το αεροπλάνο έκανε μία δεξιά στροφή ελαφριάς καθόδου με μία κλίση 45 μοίρες. Και περίπου αυτό ήταν σταθερό μέχρι το σημείο της πρόσκλησης. Δηλαδή το αεροπλάνο δεν έκανε κάποιες περίεργες κινήσεις για να πάει το μυαλό μας σε άλλες καταστάσεις. Η κλίση που είχε το αεροπλάνο δείχνει ότι εάν οι χειριστές έβλεπαν ότι υπάρχει κάτι πρόβλημα, θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν. Δηλαδή ήτανε σε φάση μέσα στο φάκελο εγκατάληψης. Άρα αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν. Σημαίνει είτε ότι θεωρούσαν ότι έχουν θετικά έλεγχο του αεροσκάφους, είτε αποφάσισαν να μην το εγκαταλείψουν για άλλους λόγους. Έχει ακουστεί ότι για να μην συνεχίσει το αεροπλάνο και πάει προς τους θεατές. Ναι. Αυτό θα το βρει η Επιτροπή. Σημασία έχει.
0: Κύριε Αναστασάκη, με την εμπειρία σας, είχαν χρόνο δηλαδή να εγκαταλείψουν?
1: Από ό,τι φαίνεται από την πορεία του αεροπλάνου, που είναι σταθερή καθόδου, εκτιμώ ότι είχαν κάποια δευτερόλεπτα που θα μπορούσαν, επειδή ήταν και έμπειροι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι εάν δεν συνέβαινε κάτι πολύ ξαφνικό, θα αποδειχθεί αυτό βέβαια από την Ευρώπη, θα μπορούσαν να καταλήψουν. Ναι, ήταν το αεροπλάνο όπως πετούσε μέχρι να προσκρούσει, τους έδινε την ευκαιρία δηλαδή η στάση του αεροπλάνου να καταλήψει.
0: Τώρα σε αυτή την συγκεκριμένη επίδειξη, από ό,τι διαβάσαμε, ακούσαμε, έχει γίνει κάποια σχετική πρόβα πτήσης πριν ξεκινήσει το σόου αυτό?
1: Βέβαια, διότι αν και τα συγκεκριμένα αεροπλάνα δεν κάνουν ακροβατικά, κάνουν διελεύσεις, χαμηλές διελεύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα, επειδή είναι απαιτητικό το σόου, γίνεται κάποια δοκιμή, επειδή και οι χειριστές είναι από άλλη μονάδα, τα Phantom πετάνε στην Αδραβίδα, όχι στην Τανάγρα. Επομένως και οι ίδιοι χειριστές, για να είναι οικοί με το περιβάλλον, να εξοικειωθούν, γίνεται μια δοκιμή, ίσως και περισσότερες καμιά φορά για τα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας, ώστε οι χειριστές ξέρουν τα αεροπλάνα τους, να ξέρουν και το περιβάλλον στο οποίο θα κινηθούν.
0: Τώρα το συγκεκριμένο αεροσκάφος πόσων ετών ήταν?
1: Κοιτάξτε, τα Phantom τα πήραμε το 1974-1975, πλην όμως περίπου πριν 20 χρόνια έγινε σε κάποια από αυτά σημαντική δομική ανακαίνιση, και αυτά πετάνε, όλα τα άλλα έχουν αποσυρθεί όσα δεν έγιναν ανακαίνιση. Άρα θα λέγαμε ότι το αεροπλάνο έγινε σαν καινούριο πριν περίπου 20 χρόνια.
0: Είναι αξιόπιστο όμως ένα τέτοιο αεροσκάφος, και μάλιστα σε μια τόσο απαιτητική επίδειξη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι μια επίδειξη, έτσι, γι' αυτό και διοργανώνεται κιόλας, είναι ένα σόου στον αέρα.
1: Ναι.
0: Είναι αξιόπιστο για να κάνει τέτοιους ελιγμούς, τέτοιες επικίνδυνες κινήσεις? Ρωτώ εσάς, γιατί εμείς δεν έχουμε σχέση με το αντικείμενο. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα.
1: Εκτιμώ ότι ήταν και ασφαλές, με την έννοια ότι

0: Το αεροπλάνο κάνει και πολύ πιο δύσκολα πράγματα, το συγκεκριμένο αεροπλάνο, όταν θα είναι να κάνει μια πραγματική αποστολή. Επομένως ήταν ασφαλές. Εξάλλου, όπως είπα, ήταν η αρχή του όλου σόου, ναι, και θα ήταν απλώς μια διέλευση. Και μετά θα ερχόντουσαν τα ακροβατικά σμήνη που κάνουν τις επιδείξεις, ασκήσεις και όλα αυτά. Επομένως πιστεύω ότι κάτι έκτακτο συνέβη και καταλήξαμε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Και μάλιστα λίγα λεπτά μετά την απογείωση.
0: Ναι, είχε κάνει ήδη μια κάθετη διέλευση προς το διάδρομο και μετά με δεξιά στροφή θα ερχόταν να πάει πάνω από το διάδρομο να κάνει μια διέλευση. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
1: Έχουν καταγραφεί και άλλα τέτοια περιστατικά, έτσι, με πτώσεις σε τέτοιου τύπου αεροσκάφη.
0: Όχι σε τέτοιου τύπου συγκεκριμένα, ναι, αλλά σε αεροπορικές επιδείξεις έχουν γίνει πολλά ατυχήματα κατά καιρούς. Κάποτε είχα και εγώ τη δυσάρεστη εμπειρία να δω ένα τέτοιο ατύχημα στον Καναδά, σε αντίστοιχη επίδειξη. Είχε γίνει στη Γερμανία, αν θυμόσαστε, που, ναι, είχαν συγκρουστεί αεροπλάνα και μάλιστα είχαν πέσει και πάνω στον κόσμο και είχαμε και θύματα. Ένα ρώσικο αεροπλάνο που έκανε το πέταγμα της Κίνας, που βρήκε στο διάδρομο και κάηκε. Έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορα και επειδή ακριβώς μαγνητοσκοπούνται αυτές οι επιδείξεις, τα έχουμε δει επανειλημμένα και όποιος, ναι, θέλει μπορεί να τα βρει και στο διαδίκτυο.
1: Τώρα πολλοί κάνουν λόγο για μια ιδιωτική εταιρεία η οποία έκανε μια σύμπραξη με την πολεμική μας αεροπορία για να πραγματοποιήσει ένα σοου και μάλιστα με ένα ακριβό εισιτήριο. Υπάρχουν αυτές οι αναφορές και πολλών έτσι, ανθρώπων, πολιτών κτλ.
0: Το διάβασα.
1: Εσείς, ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Θα έπρεπε ίσως να απαγορευτούν, θα έπρεπε να μην προχωρούμε σε αυτή τη διαδικασία η πολεμική μας αεροπορία να κάνει μια σύμπραξη με ιδιωτική εταιρεία και για να γίνεται ένα τέτοιο σοου? Είναι απαραίτητο, δεν είναι?
0: Να σας πω. Ναι. Καταρχήν, τα αεροπορικά σοου είναι παγκόσμια γεγονότα, δηλαδή δεν γίνονται μόνο στη χώρα μας, έτσι γίνονται σε όλες τις χώρες του κόσμου, γι' αυτό υπάρχουν και σμήνη επιδείξεων, η Αμερική έχει, η Αγγλία έχει, η Ιταλία έχει, η Γαλλία έχει, τα Εμιράτα έχουν που είχαν έρθει στην Ανάγκρα κτλ. Άρα σαν επιδείξεις γίνονται διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε το αεροπλάνο και θα ήθελαν να το δουν. Απόδειξη ότι περίπου 4.000 από ό,τι διάβασα είχαν πάει στην Τανάγρα. Ναι. Και πόσοι άλλοι θα ήθελαν να πάνε και δεν μπορούσαν γιατί δούλευαν οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι εάν η αεροπορία θα έπρεπε να συμμετέχει. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, το περίπου νομίζω ήταν το 2005 που ξεκίνησε ο Αρχάγγελος, μια αντίστοιχη επίδειξη αεροσκαφών που ήταν από την πολεμική αεροπορία, δηλαδή το οργάνωνε και το εκτελούσε η πολεμική αεροπορία. Και στη συνέχεια έγινε το σοου όπως είναι σήμερα που έγινε σύμπραξη πολεμικής αεροπορίας και ιδιωτών. Γιατί τώρα γίνεται? Βασικά εγώ δεν θα μπω στα οικονομικά διότι διάβασα κάποια άρθρα και, ναι, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Αυτό εμένα αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει. Φαντάζομαι ότι οι αρμόδιοι έκριναν και αποφάσισαν.
1: Ναι.
0: Όμως γιατί η αεροπορία θα συμμετέχει σε ένα τέτοιο σοου ή πρέπει να συμμετέχει? Διότι η αεροπορική ιδέα είναι κάτι ζωντανό, διότι ανεβαίνει το φρόνημα, διότι ακόμη και οι νέοι που σκέφτονται την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσα από αυτά τα σοου ενδυναμώνεται η επιστημία τους να συμμετέχουν στην πολεμική αεροπορία. Και μάλιστα να σας δώσω και ένα συγκεκριμένο γεγονός. Τη χρονιά που είχε βγει ο Maverick, η αντίστοιχη ταινία,
1: ναι,
0: έτυχε και ήμουνα υπασπιστή στη σχολή Κάρων. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν τριπλασιάστηκαν οι υποψήφοι για τη σχολή Κάρων. Δηλαδή θέλω να πω πόσο μπορεί να επηρεαστεί.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Δηλαδή να το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Ότι η πολεμική αεροπορία το βλέπει σαν μια επίδειξη των δυνατοτήτων.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Αναστασάκη.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Χόλενα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8, έτσι, ό,τι καινούριο δηλαδή κυκλοφορεί, και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

0: 6 και 47 πρώτα λεπτά. Ήδη υπάρχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στην Αθήνα Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από τα Πατήσια μέχρι και τη Νέα Ιωνία, έχουμε δυσκολίες κατά διαστήματα. Παρόμοια εικόνα και στο Χαϊδάρι, εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου προς το Σκαραμαγκά. Χαμηλές ταχύτητες και εκεί και στην Λεωφόρο Σχιστού. Δυσκολίες κατά διαστήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης και στο Κερατσίνι και στην Αμφιάλη έχει κατά διαστήματα δυσκολίες. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή οχημάτων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Μόνο αυξημένη κίνηση βλέπω αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάμε στην Λάρισα να συνδεθούμε με τη Λάρισα, με τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που έχει φτάσει εκεί στη Λάρισα διότι επανακοινεί η δίκη για τα Τέμπη. Καλό ξημέρωμα, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι η διασκευή των παραπολιτικών εδώ από τη Λάρισα. Σε λίγο θα μεταβούμε εκεί πέρα στο κέντρο, εκκλησιακό κέντρο Γεώπολης, όπου θα συνεχιστεί η δίκη στο Τρίμαλες επαιτίο κακουργημάτων τη Λάρισα για την υπόθεση για την τραγωδία των Τεμπών. Είχε σταματήσει, να θυμίσω, 27 Ιουλίου. Για την ελληνική περίοδο, αρχίζει ξανά μετά από 40 περίπου μέρες. Οι προσδοκίες δεν είναι και πολύ υψηλές αίρι. Mm-hmm. Σήμερα θα έχουμε για τους 36 κατηγορούμενους την αποδοχή μη των κατηγοριών από την πλευρά τους. Θα δούμε τώρα, θα μιλήσουν οι δικηγόροι μάλλον, οι περισσότεροι. Η διαδικασία δεν έχει μπει ακόμα στην ακροαματική της φάση, δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα καταθέσει ο πρώτος μάρτυρας, αλλά αυτό είναι ένα από τα τελευταία στάδια πριν ξεκινήσει κανονικά το δικαστήριο. Ωστόσο, να θυμίσω ότι υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά των δικηγόρων των κατηγορουμένων, πολλές ενστάσεις για να μην γίνει η δίκη.
0: Ναι, σ' ακούω, Δημήτρη, σ' ακούω.
1: Μα ακούτε, ναι, υπάρχουν ενστάσεις πολλές από την πλευρά ορισμένων δικηγόρων κατηγορουμένων για να μην γίνει δίκη, για να βληθεί η δίκη, καθώς υπάρχει μια άλλη δίκη η οποία είναι σχετικώς συνδεδεμένη εντός εισαγωγικών με αυτή. Πρόκειται για τη σύμβαση 717. Άλλωστε, περισσότεροι από τους 36 κατηγορούμενους που είναι στελέχοι και υπάλληλοι του ΟΣΕ έχουν σχέση με εκείνη τη σύμβαση, την 717. Και πιστεύουν ότι μία θα επηρεάσει την άλλη. Υπό αυτό το κλίμα και σε αυτές τις συνθήκες θα ξεκινήσει σήμερα η διαδικασία, να δούμε πώς θα πάει, αν θα έχουμε διαδικασία και αύριο. Αλλά από ό,τι μας έλεγαν για το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, έρη συγγενείς των θυμάτων, αναμένονται πολλές και στεναρές παρεμβάσεις από την πλευρά των δικηγόρων των κατηγορουμένων. Αν ξεκινήσει τελικά η δίκη εντός Σεπτεμβρίου και αρχίσουμε να εξετάζουμε μάρτυρες ή το πολύ τον Οκτώβριο, όπως πιστεύουν ορισμένοι, θα έχουμε τον πρώτο μάρτυρα από τους 250-260 περίπου, ενώ είναι μια δίκη η οποία αναμένεται να μας απασχολήσει για πολύ, τουλάχιστον για ένα ακόμα έτος, ένα-ενάμιση ακόμα έτος, εάν τελικά συνεχίσει εδώ πάνω και δεν αναβληθεί ή δεν μεταφερθεί η έδρα και γίνει σε κάποιο άλλο σημείο. Θυμίζω, Έρη, ότι διαδικαστικά τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν τα έχει πάει καλά η δίκη αυτή, το δικαστήριο αυτό. Είχαμε αναβολές, το θυμόμαστε όλοι.
0: Σωστά.
1: Και το Μάιο, για ένα μήνα για την καταλληλότητα της αίθουσας. Είχαμε και τον Ιούνιο, είχαμε και τον Ιούλιο. Έχουμε συνεχώς αναβολές. Δεν έχει βρει ακόμα αυτό που λέμε το δρόμο της, το δρόμο του αυτό το δικαστήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ανταπόκριση. Θα τα πούμε και το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε μία έκτακτη είδηση. Νωρίτερα έπεσε θύμα στα Πατήσια ένας άνδρας, θύμα ένοπλης επίθεσης. Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου στην Αθήνα, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μία μοτοσικλέτα πυροβόλησαν έναν 55χρονο αλβανικής καταγωγής που εκείνη τη στιγμή έβγαινε από το σπίτι του. Ο 55χρονος έχει διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γεώργιος Γεννηματάς, είναι τραυματισμένος στα κάτω άκρα και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Λοιπόν, μία είδηση που μας ήρθε τώρα από το αστυνομικό δελτίο, η οποία συνέβη 5 παρά 5 το πρωί εκεί στα Πατήσια.

0: Στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας για όσους είστε δικαιούχοι των επιδομάτων ανεργίας και άλλων πολλών επιδομάτων, από σήμερα μέχρι την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλουν συνολικά περισσότερα από 32 εκατομμύρια σε σχεδόν 70.000 δικαιούχους. Οπότε είναι αυτή η εβδομάδα πληρωμών για επιδόματα ανεργίας και πολλά άλλα επιδόματα, όπως άδειες μητρότητας και βεβαίως όσους είναι σε προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Για όλους εσάς λοιπόν που είστε δικαιούχοι, αυτή την εβδομάδα πάτε ταμείο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Είναι πολλά τα θέματα και πολλές αντιδράσεις σχετικά, ναι, και σχετικά με το... με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, με την ομιλία του, με όσα βγήκαν και από τη συνέντευξη, γιατί πέραν της ομιλίας του Πρωθυπουργού, η οποία κράτησε για περισσότερες 2-3 ώρες, και η συνέντευξη είχε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά, πολλά θέματα άνοιξαν και εκεί. Σε αρκετά θέματα υπήρξαν απαντήσεις, βέβαια, όπως σας είπα και νωρίτερα, οι επαγγελματικές ομάδες, ακούσαμε και τον κτηνοτρόφο νωρίτερα εδώ, αλλά και ανθρώπους της αγοράς. Στη συνέχεια βεβαίως εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, επειδή όλοι έχουν λόγο, έτσι, για όλα αυτά που ακούσαμε, και είναι ανάγκη να ακουστούν όλοι οι άνθρωποι και της αγοράς και οι επαγγελματίες και τα λοιπά, πώς αποτιμούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τι είναι αυτό που πιστεύουν ότι τους αφορά, σε τι στέκονται οι περισσότεροι, και βεβαίως στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την περίοδο των εκλογών, διότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Πολλοί μιλούν για μέτρα εκλογών, έτσι, για μέτρα που θα οδηγήσουν στην επόμενη τετραετία, καθώς η εφαρμογή τους είναι από το 27, από τα τέλη του 27 και μετά. Αυτό, πάνω σε αυτό στηρίζεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αντέδρασε, όπως και η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα, όταν παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του πρόγραμμα, είχε άμεση αντίδραση. Παρόμοια εικόνα βλέπουμε εδώ και με την Ελλάς, η οποία λέει λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά είναι για το 27 ή το 28. Φυσικά όλα τα κόμματα τοποθετούνται σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και την ερχόμενη εβδομάδα στη ΔΕ θα ανεβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας, με πολλή ρεπορτάζ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με ειδήσεις και παρασκήνιο. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές και σήμερα, τον Ηλία Σιλιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισαν τον ήχο, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-10-80-8-80, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που βοήθησαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφιτηρία. Από την Έρη Πανάγου και όλους εμάς, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 12. Σας θυμίζω τη νέα ώρα στο μαγκαζίνο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.
1: Στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641-0-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Κυριακή και από Δευτέρα.
8: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Περιστατικό με πυροβολισμούς με έναν τραυματία σημειώθηκε πριν από λίγο στα Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αναβάτες μηχανής πλησίασαν 55χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του και τον πυροβόλησαν στα κάτω άκρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ενώ στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν τρεις κάλικες. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία προκαλεί σταρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ, με το ακροδεξιό κόμμα να συγκεντρώνει το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021. Η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς συγκέντρωσε 17,4%. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριακός Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πακέτο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Εξήγηλε επίσης σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Για τα εθνικά θέματα διεμήνησε ότι μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί αναφέρεται το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του, ενώ σημείωσε πως ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ότι ελπίζει αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λόγος της παράταξης, απάντησε ο κύριος Σαμαράς. Μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, οι αγρότες είναι στο απόλυτο μηδέν, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κουτσαβλής, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλίας Λέσβος, και προανήγγειλε κινητοποιήσεις. Είπε πως δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω του αθώδους πυρετού, αλλά και για το γάλα που καταστράφηκε. Στο El Alamein της Αιγύπτου, αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει τη στρατηγική της σχέση με την Αίγυπτο, ενώ θα συζητηθεί η διοργάνωση τριμερού συνόδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Φάντο με δύο νεκρούς πιλότους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Πέντε συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε νέα μάκρη Αττικής, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα. Στα αθλητικά, στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη και Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Επιστρέψαμε με δύναμη από τη Θεσσαλονίκη που λένε. Ε, η νίκη ανήκει στη Θεσσαλονίκη. Διάφορα συνθήματα, ημέρες ΔΕΘ, διότι η ΔΕΘ συνεχίζεται. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το Σάββατο και συνεχίζεται για τις επόμενες μέρες. Δεν είναι μόνο δύο μέρες. Με τα ωραία της και τα δύσκολά της, με τα καλά της και τα κακά της η ΔΕΘ, με την ομιλία του Πρωθυπουργού, με τα μέτρα, με τις ελπίδες, με τους κερδισμένους, με τους χαμένους, με τα τραπέζια. Πολλά τραπέζια. Με πολιτικό νόημα, με δημοσιογραφικό νόημα, με επιχειρηματικό νόημα και με κανένα νόημα άνθρωποι να είναι στην πόλη και να κάνουν βόλτες. Αυτό συζητάγαμε ότι το έχει αυτό η Θεσσαλονίκη. Έχει ζωή. Έβλεπες μέσα στα στενά της πόλης, όχι μόνο στα λαδάδικα και εκεί στην περιοχή που ήταν και οι επισκέπτες για τη ΔΕΘ, αλλά και λίγο πιο μέσα, εκεί που πηγαίνουν οι ντόπιοι. Είχε, ρε παιδί μου, και την Παρασκευή το μεσημέρι και την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο είχε κόσμο, είχαν κόσμο τα μαγαζιά. Μόνο μην τους πεις ότι η Θεσσαλονίκη είναι ερωτική πόλη. Σε όποιον πηγαίνω να πω η Θεσσαλονίκη είναι, μου έλεγαν οι Θεσσαλονικείς, μη μου πεις και εσύ ερωτική, που πήγα να τους πω την ωραία πόλη, ότι μ' αρέσει σαν πόλη εμένα η Θεσσαλονίκη. Μόλις έλεγα είναι, πρώτη απάντηση, μη μου πεις ότι είναι ερωτική, θα σε στείλω πίσω στην Αθήνα έτσι όπως ήρθες. Η αλήθεια είναι ότι ερωτική πόλη μπορεί να είναι οποιαδήποτε, αν έχεις διάθεση ερωτική. Είναι ωραία πόλη, οποιαδήποτε πόλη είναι μπροστά στη θάλασσα, μπορείς πολύ εύκολα, δηλαδή με τα πόδια να φτάσεις στη θάλασσα. Είναι μια ωραία πόλη, είναι μια ζωντανή πόλη. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη, πολύ ομορφότερη, αλλά ξέρετε, έχουμε ένα ταλέντο εμείς εδώ στη χώρα τούτη. Τα ωραία να αρχίσουμε να τα σκαλίζουμε έτσι λίγο τσικι τσικι τσικι τσικι για να φύγει η βιτρίνα, να πάψει να είναι τόσο ωραίο. Βλέπαμε, ας πούμε, κτίρια, μια βυζαντινή πόλη Θεσσαλονίκη, κτίρια, δεν λέγαμε να ζουν στα χαλάσματα, αλλά υπάρχουν, ρε παιδί μου, ωραίες πολυκατοικίες, ωραία σπίτια, ωραία κτίρια, και εκεί στα ωραία σπίτια και στα ωραία κτίρια τσουπ πήγε ένας μηχανικός εξαιρετικός και έχτισε ένα κουτί. Ένα κουτί, ρε παιδί μου, κουτί. Και βλέπεις ότι γύρω-γύρω είχε άλλες ωραίες πολυκατοικίες και αυτός πήγε και χτίσε στη μέση ένα κουτί. Να μου πεις, φταίει μόνο ο μηχανικός, φταίει και αυτός που το ζήτησε. Εντάξει, όλοι ευθύνη έχουν γι' αυτό. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9, αυτή τη Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, η Δευτέρα μετά από τη Θεσσαλονίκη. Θα τα κάνουμε τα λίρα, παιδιά, όσα έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην πορεία της εκπομπής. Θα τα κάνουμε τα λίρα και να δούμε τι θα μείνει, τι θα έρθει στη τσέπη μας, τι θα μείνει στη τσέπη μας, τι παραπάνω μπορούμε να έχουμε, ποιοι είναι κερδισμένοι, ποιοι είναι χαμένοι της όλης ιστορίας, αν έγινε κάτι με την ακρίβεια, αν τα μέτρα θα έχουν απόδοση, πότε θα έρθουν τα μέτρα, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Τι έγινε σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή ποια μηνύματα πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι απάντησε η αντιπολίτευση, πολλά και διάφορα. Και όχι μόνο για την ΔΕΘ και τον πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, όπου η ακροδεξιά, το AfD, πήρε κεφάλι στην Σαξονία, εκεί που τα πράγματα μοιάζουν να είναι πολύ επικίνδυνα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Αν στη Γερμανία σηκώνει κεφάλι ακροδεξιά, σκεφτείτε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, στην υπόλοιπη Ευρώπη, και την τραγωδία με τα Φάντομ, με το Φάντομ στην Τανάγρα, και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Απέναντί μου ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης, φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που αν και τόσο πρωί είναι στις επάλξεις, για να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει, καθαρός, και να διορθώνει και αυτή τη φωνή που έχει έτσι λίγο γρέζι, λίγο βαριά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Είναι από την κούραση, θα μου το συγχωρήσετε. Τρεις μέρες τώρα στη Θεσσαλονίκη είναι γεμάτες μέρες. Πολύ πηγενέλα, λίγο ύπνο, πολύ τρέξιμο, πολύ πληροφορία. Και να θες να ησυχάσεις δεν μπορείς, γιατί παντού υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, έτσι να το δεις, να το συζητήσεις, να το, να το εξετάσεις. Κατέρινα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, που άμα δείτε πόσα ηχητικά έχει μαζέψει από τις ομιλίες, από εδώ, από εκεί, είναι μια πολύ μακρά λίστα. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει τις μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211 1080 880, περιμένει τις
καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ιδέες σας, τους προβληματισμούς σας, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να φουντώσει αυτή την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που μας ακούνε και των ανθρώπων που μιλούν μπροστά στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Κλώστας, όπως κάθε μέρα από τις 7 στις 9. Αυτή η φωτιά στην Κόνιτσα που καίει 7 μέρες συνεχίζεται. Σηκώθηκαν τα εναέρια για να ξαναπέσουν στην μάχη, μπας και καταφέρουν να περιορίσουν λίγο την φωτιά εκεί που πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο δάσος, πολύ πυκνό δάσος. Η δυσκολία της όλης υπόθεσης είναι ότι η περιοχή είναι δύσβατη. Επίσης νερό για να μπορούν να προμηθεύονται τα εναέρια δεν έχει πάρα πολύ κοντά, άρα πρέπει να κάνουν μια μεγάλη διαδρομή στο πηγενέλα και τα πράγματα μοιάζουν δύσκολα. Τη νύχτα ή τέλος πάντων λίγο πριν το ξημέρωμα και γύρω στις 5 είχαμε πυροβολισμού στα Πατήσια. Ένας 55χρονος δέχθηκε επίθεση βγαίνοντας από το σπίτι του από μια μοτοσυκλέτα, με μια μοτοσυκλέτα ήταν οι δράστες, τον τραυμάτισαν στο πόδι. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει να αναζητά τους δράστες να δει και τι έγινε. Ζέστη πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη, πολύ ζέστη είναι και η θάλασσα και η υγρασία, οπότε την αισθάνεσαι ακόμα πιο έντονα. Σήμερα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στο 38 βαθμούς Κελσίου, από Τρίτη αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες μπόρες, από μεθαύριο η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες. Πάντως σήμερα ζέστη αρκετή, άρα φροντίστε να έχετε νερό μαζί σας, να μην κυκλοφορήσετε πάρα πολύ στους ήλιους. Ο Σεπτέμβρης είναι πάντα ένας ζεστός μήνας. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο ζεστός. Μπορεί να σου πω και πιο ζεστός από το καλοκαίρι, άμα σκεφτείς ότι δεν είχαμε και τρομερές ζέστες στο καλοκαίρι. Αλλά από Τρίτη ξεκινάει σιγά σιγά η αλλαγή. Στο τέλος της εβδομάδας ξεκινούν και τα σχολεία. Αγιασμός την Παρασκευή. Ανατρίχιασαι και εγώ ανατρίχιασα που το διάβαζα ότι την Παρασκευή έχει αγιασμό. Κοίτα, μέχρι τον αγιασμό καλά ήταν. μετά ξεκίνησε το δύσκολο, ειδικά αν είσαι εκεί στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικίου. Τα φροντιστήρια ξεκίνησαν ήδη από την αρχή της εβδομάδας. Τώρα πώς σταμάτησαν, μερικές μέρες σταμάτησαν τα παιδιά, γιατί κάνουν φροντιστήρια και όλο το καλοκαίρι. Από Δευτέρα ξεκινούν και τα μαθήματα, ή για την ακρίβεια ξεκινούν να χάνουν τις ώρες στο σχολείο για να πάρουν στο φροντιστήριο, διότι δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα. Να, τι θα ήθελα ας πούμε να ακούσω στη ΔΕΘ, να ακούσω ένα σχέδιο που θα άλλαζε τις συνθήκες στο σχολείο, θα άλλαζε το σύστημα, θα οδηγούσε σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή άλλες μορφές εκπαίδευσης, θα συνέδε την εκπαίδευση με την εργασία, την παιδεία με την εργασία, όχι μόνο με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια που λένε, αλλά ως συνέχεια του πράγματος, από το να ακούμε πρωθυπουργούς απλά να μοιράζουν επιδόματα.

Για να δουν, γυρίσατε στους δρόμους. Γυρίσατε στους δρόμους. Η έξοδος της Αθηνών είναι δύσκολη. Υπήρχε και εκεί ένα ψηλό προβληματάκι κάπου εκεί στην Αθηνών με ένα αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στην αριστερή λωρίδα και προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη κίνηση. Μέχρι και το Σκαραμαγκά από το Χαϊδάρι είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα είναι και στην έξοδο της Σχιστού και εκεί μέχρι το Σκαραμαγκά, όπου έχει αρχίσει να φορτώνει, και η άνοδος του Κηφισού έχει αρχίσει σιγά σιγά να φορτώνει από την Δυραχείου μέχρι και την λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση, και στο ύψος της Φιλαδέλφειας έχει κίνηση, κάνει έτσι, ανοίγει για λίγο περίπου στο τέλος της Αχαρνών και ξανά γεμίζει εκεί από στη Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος ακόμα είναι φυσιολογική, έχει ροή, μάλλον είναι χωρίς κίνηση, αλλά έχει αρκετή ροή. Άλλου μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα δεν βλέπω, αλλά γυρίσατε. Φαίνεται και στους δρόμους με τα παρκαρισμένα. Σιγά σιγά επιστρέφουν και οι τελευταίοι που ξεκινούν τα σχολεία και τα λοιπά, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι ακόμα μήνας καλοκαιρινών αδειών για πολύ κόσμο. Τυχεροί όσοι μπορούν να αξιοποιήσουν και το Σεπτέμβριο για άδεια. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, στη συνονόματη που έχει στείλει από νωρίς το μήνυμά της. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα μήνυματά σας. Στείλτε και άμα ακούσατε τα μέτρα και αν ικανοποιηθήκατε, αν σας καλύπτουν, αν θέλετε κάτι παραπάνω, αν περιμένατε κάτι παραπάνω, αν τα θεωρείτε αρκετά, αν δεν τα θεωρείτε αρκετά. Αν είσαστε στη λογική του και τι να κάνει αυτός ο Μητσοτάκης, πως άλλο να δώσει, πελεγική κυρία, ή αν είσαστε στη λογική του, μα δεν δίνει τίποτα αυτός ο Μητσοτάκης, τι γίνεται. Έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μικρό άτυπο γκάλωπ για το αποτύπωμα των μέτρων στην κοινωνία.

Το μεσημέρι θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών και αύριο από το Υπουργείο Ενέργειας τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε μείωση έως και 30% της χλωροεμπορικής τιμής στο ρεύμα, για να δούμε πώς αυτό το σχέδιο θα απλωθεί σε βάθος χρόνου, μπας και πάρουν καμιά ανάσα, γιατί έχουν αρχίσει και τσούζουν πολύ τα τιμολόγια του ρεύματος, παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ μείωσε τα τιμολόγια, το μπλε στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα, που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή για αυτή την περίοδο. Καλό τιμολόγιο, το μπλε τιμολόγιο, αλλά παραμένουν ακριβά τα πράγματα στο ρεύμα. Είναι και οι χρεώσεις γύρω-γύρω, δηλαδή αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις οίκο. Μιλάμε ότι θα κερδίσουμε κανένα ευρώ από αυτό, ε. Δεν είναι ότι σωθήκαμε, ούτε για τσίχλες δεν φτάνουν.

Λοιπόν, εντάχει να σας πω ότι τα, γιατί θα τα δούμε και αναλυτικά. Πάντα έχει ενδιαφέρον και το πολιτικό κομμάτι. Τα οικονομικά θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Πάντα έχει ενδιαφέρον και το πολιτικό κομμάτι από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκλογές στο τέλος της τετραετίας, κανονικά τον Μάρτιο. Το Μάρτιο λέω. Την άνοιξη του 27. Τώρα θα είναι Μάρτιος, θα είναι Απρίλιος, θα είναι Μάιος, κάπου εκεί θα είναι. Τέλος πάντων, γύρω από το Πάσχα θα είναι, όπως είναι λογικό. Καρφιά πολλά, σκληρή επίθεση στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όπου νομίζω ότι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αντιπάλους που λένε για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός μέσα από το Βελίδιο για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε ότι η διαφορά είναι μάλλον αγεφύρωτη, το χάσμα μεταξύ τους είναι αγεφύρωτο. Είπε ότι δεν θα ήθελε να έχουν φτάσει στην διαγραφή, αλλά ότι ο κύριος Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία για να πλήττει τη Νέα Δημοκρατία και ας φροντίσει για την υστεροφημία του να μην το κάνει πάλι. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Μητσοτάκης το πήγε ένα βήμα παρακάτω με την αιχμή ότι υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχθηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό, διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Άμεση απάντηση του Αντώνη Σαμαρά από τα social και μακροσκελέστατη απάντηση, δηλαδή τα είπε για τα καλά ο Αντώνης Σαμαράς, που απάντησε σχεδόν σε όλα όσα του για όσα όλα τον κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός, το οποίο διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν τα αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στην μεγάλη απάντησή του και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ΦΡΑΠΕ και για το ΧΑΣΑΠΗ και για τους παράνομους μετανάστες και για την εξαθλίωση των εργατών, των κτηνοτρόφων, των αλλιέων. Εδώ υπάρχει ένας πόλεμος που θα μένεται μέχρι και τις εκλογές σίγουρα. Τον ρωτήσανε για την αυτοδυναμία, τον ρωτήσανε οι συνάδελφοι για το αν θα μπορούσε να υπάρξουν συνεργασίες. Είπε ότι πιστεύει στην αυτοδυναμία και ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Είπε ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση, περιθώριο συνεργασίας δεν είναι δική του ευθύνη, διότι ακόμα και καταστατικά την έχει απορρίψει την πιθανότητα συνεργασίας το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε με πολλή επιμονή και συστηματικότητα ο κ. Ανδρουλάκης, επιχειρεί να μετατρέψει το κόμμα σε έναν ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Παλιά έλεγε ο κ. Μητσοτάκης πράσινο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ, τώρα τον λέει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ. Είναι η αντίληψη των χρωμάτων διαφορετική. Για το ΠΑΣΟΚ και τις γιορτές στην Κρήτη είπε ότι οι δωρεές γιορτές ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, για τη δεκαετία του 80, αλλά τότε ήταν που το χρέος πήγε από το 25% του ΑΕΠ στο 100% του ΑΕΠ, και αυτοί που κάνουν πολιτική ως μνημόσυνο του παρελθόντος ας τα αναλογιστούν και αυτά. Ένα κόμμα που κοιτάει προς τα πίσω αλλά δεν λέει για το μέλλον. Για τον Αλέξη Τσίπρα ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, τσάμπα πήγε το rebranding όταν έλεγε αυτά που έλεγε το 2014 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα υπάρχει κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση είχε για τον κ. Καραμαλή. Δηλαδή, όπως τον έβλεπα, ακόμα και όταν άκουγε την ερώτηση που δεν φαινόταν στην τηλεόραση ο κ. Μητσοτάκης, όπως τον βλέπαμε μέσα από την αίθουσα της συνέντευξης τύπου, ηρέμησε το βλέμμα του για τον, όταν η ερώτηση άκουσε ότι είναι για τον κ. Καραμαλή. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Τον σέβομαι και τον τιμώ,
όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Με τον κύριο Καραμαλή έχω καλή προσωπική σχέση. Στη Θεσσαλονίκη ήταν ο κύριος Καραμαλής, αλλά δεν πήγε στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Προτίμησε να πάει στην παρουσίαση ενός βιβλίου για το μη δωμάζω στην Θεσσαλονίκη. Γνωστά τα παναθηναϊκά του αισθήματα του Πρωθυπουργού. Εντάξει, okay. Είναι επιλογές και επιλογές. Τώρα, ξέρεις, όταν επιλέγεις την ημέρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, εσύ να είσαι σε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη ΔΕΘ, για το μη δωμάζω, θες να στείλεις και ένα μήνυμα, φαντάζομαι. Δεν έτυχε. Ήξερες πότε είναι η Διεθνής Έκθεση.

0: Εν τω μεταξύ είχε ενδιαφέρον την Παρασκευή που ο Πρωθυπουργός είχε κάνει και τις περιοδίες του σε διάφορους τόπους εκεί, σε διάφορα μέρη. Στην Θεσσαλονίκη το βράδυ είχε την...
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι ότι δεν έτρεξα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση να περάσει ο Πικεπές στην ΑΔΕ. Λάθος για το Φαγοπότη δεν βρίσκει η εμπλοκή για το Φαγοπότη, που υπάρχουν διάφορες εμπλοκές στελεχών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια όλα αυτά σε ένα καλάθι προεκλογικό, και τα μέτρα προεκλογικά ήταν σε βάθος τετραετίας. Τα περισσότερα θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα. Όταν θα επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι των μέτρων. Θα ανοίξουμε το καλάθι της ΔΕΘ για να δούμε ποιος κερδίζει, τι κερδίζει, ποιος δεν κερδίζει, ποιος έχει δικαίωμα, μάλλον ποιος έχει δίκιο να γκρινιάζει, ποιος δεν έχει δίκιο να γκρινιάζει. Σε πολύ λίγο εδώ, στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου,
8: στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
2: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: το μαράζι.
1: Αυτό είναι ο Γιάννης Βαγιατζής, τραγουδάει το «Μέσα στα μαύρα σου μαλλιά», τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Άκου Δασκαλόπουλου. Είναι το τραγούδι που έβαλε στη δισκογραφία τον Άκου Δασκαλόπουλο το 1962. Το διάβασε το, του στίχους ο Θεοδωράκης. Το μελοποίησε για την Κέτη Κανδυλόρου, με την οποία ήταν ερωτευμένος πολύ ο Άκος Δασκαλόπουλος. Ωραία είναι να είσαι ερωτευμένος και να μπορείς να γράψεις τέτοια τραγούδια.

Καλημέρα στο Δημήτρη. Αυτή είναι η τιμή που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ για την κιλοβατόρα. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποιες αυξήσεις πάνω, αλλά αυτή είναι η τιμή. Είναι προφανές ότι, όπως καλά λες, Δημήτρη, υπάρχει ράλι στις τιμές, όχι μόνο στην ενέργεια, σε όλα, στα τρόφιμα, στις υπηρεσίες. Προφανώς, μη σου τύχει να γίνει καμιά αβαρία, να θες μηχανικό, ηλεκτρολόγο, τίποτα στο αυτοκίνητο και τέτοια. Σε πιάνει σύγκριο, δεν το συζητάμε. Η ακρίβεια χτυπάει και χτυπάει παντού. Και πολλά μέτρα για την ακρίβεια δεν ακούσαμε, είναι η αλήθεια.

0: Καλημέρα στην Βούλα. Καθένας έχει τις μουσικές του, προτιμήσεις. Βούλα μου, εμένα οι προτιμήσεις μου ξέρεις ποιες είναι. Δεν ακούω πάρα πολύ την μουσική που λες, ούτε τους τραγουδιστές που σημειώνεις, το ξέρεις. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει ότι είναι τρίτεκνος με 33-35.000 συνολικά, δημόσιος υπάλληλος, δεν δικαιούται Α21, δεν επιλέγεται για κανένα pass, ούτε για τον τουρισμό για όλους. Αν δικαιούται κάτι, δικαιούσε τα 500 ευρώ τα Χριστούγεννα του 25 και πίσω τρίτεκνος έχεις νέα φορολόγητο στις 20.000 ευρώ, οπότε θα κερδίσεις από τη φορολογική σου δήλωση, την επόμενη φορολογική δήλωση, γιατί θα αρχίσει να τρέχει από την 1η-1η του 2027. Το μέτρο για το νέο φορολόγητο, αλλά για να μην τα λέω εγώ, κάλεσα έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμένα, τον Αντώνη Μουζάκη, τον γνωστό φοροτεχνικό, για να συζητήσουμε λίγο για τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Αντώνη, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Μας ακούει ο Αντώνης Μουζάκης? Δεν μας ακούει, θα μας ακούσει σε πολύ λίγο. Τα μέτρα ήταν πολλά που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Είναι εντυπωσιακό ότι πάνε σε βάθος χρόνου και πολλά από αυτά τα μέτρα θα ξεκινήσουν σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και κάποιοι είπαν ότι και τι να κάνουμε εμείς, έχουμε ανάγκη να κρατήσουμε την ανάσα μας μέχρι το Χριστούγεννα του 27 ή ξέρω εγώ τις αρχές του 28. Θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Ελπίζω τώρα να με ακούει ο Αντώνης Μουζάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάπου τον άκουσα στο βάθος, για να ακούσω πάλι μήπως τα καταφέρουμε τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σ' ακούμε, ναι. Θες να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο για το πώς άκουσες τα μέτρα και την ομιλία του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δίνονται 2,2 δισεκατομμύρια και σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030, 3,5, καλό είναι.
0: Ναι,

0: Αλλά δεν εννοείται. Ελαφρύνσεις να είναι και ό,τι να είναι που λένε.
1: Σωστά. Περίμενα όμως για να πω την αλήθεια ότι κάτι θα γινόταν περισσότερο με το φορολογικό στελεστή στις επιχειρήσεις. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Είχαμε μόνο επέμβαση στο δεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος και στην προκαταβολή. Ας ρωτήσουμε την επόμενη φορά. Δόθηκε μάλλον μεγαλύτερη βαρύτητα σε αγρότες, σε επαγγελματίες, πάντα φυσικά πρόσωπα, σε πολύτεκνες οικογένειες. Εκεί ήταν η στόχευση. Ναι. Το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, ξαναλέω, θα περίμενα τουλάχιστον στο πολιτικό στελεστή κάτι να συνέβαινε. Άρα λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι εντάχει και τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνεται ο τεκμαντός προσδιορισμός του εισοδήματος, καταργούνται δύο προσαυξήσεις, τόσο για τον κύκλο βεσόν όσο και το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, και αυτό θα φανεί στις δηλώσεις του 27, άρα για τα εισοδήματα του 26.
0: Και εδώ η αγορά περίμενε κάτι παραπάνω για το τεκμαρτό, δηλαδή είναι δύο σημαντικές επιβαρύνσεις οι εργαζόμενοι και ο κύκλος εργασιών, αλλά περίμενε και κάτι παραπάνω για το τεκμαρτό.
1: Εντάξει. Θα ήθελα να καταργηθεί εντελώς.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, εννοείται.
1: Αλλά και αυτό που συνέβη άσχημο δεν είναι. Επίσης, μειώνεται ο τεκμαρτός προσδιορισμός κατά 50% σε όλους τους οικισμούς που είναι κάτω των 2.000 μονίμων κατοίκων. Ναι. Στη Δυτική Μακεδονία, το όριο αυτό για τις τιμές 50% θα φτάσει στους 2.200 κατοίκους. Αυτοί οι ωφελημένοι είναι περίπου 155.000 επαγγελματίες. Την προκαταβολή τώρα στα φυσικά πρόσωπα, το 55% γίνεται 50% από το φορολογικό έτος 27, δηλαδή από του χρόνου. Η προκαταβολή στις επιχειρήσεις από 80% μειώνεται κάθε χρόνο από το 2028 και μετά κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει το 50%.
0: Το 2033, κάπου εκεί φτάνει.
1: Σωστά, δηλαδή. Το 2033.
0: Φέξε μάιμ, πώς το λένε, ζήσε μάιμ να φας τριφύλι.
1: 5% ξέρετε όλα αυτά. Από τη μία το καταλαβαίνω γιατί δημοσιονομικά είναι εύκολο να ζητάμε, αλλά την άλλη, σαν να γίνει λογαριασμός, είναι πως είσαι σπίτι σου, έχεις την οικογένεια, έχεις 2.000, ξεκινάνε τα σχολεία σου, λέει το παιδί, θέλω να πάρω πράγματα, το οποίο έκανα 5.000.
0: Ναι.
1: Και λες, εγώ μέχρι 2 μπορώ να δώσω.
0: Σωστό. Απλά η προκαταβολή φόρου, το ξέρεις πάρα πολύ καλό, είναι ένα ταμιακό μέτρο. Δεν έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα. Δηλαδή, ταμιακά θα άλλαζε για λίγο την ροή του χρήματος στην.
1: Ταμιακά για τις επιχειρήσεις, αλλά απ' την άλλη από την κυκλοφορία κάτι καταγράφουν τον προϋπολογισμό.
0: Σύμφωνοι. Απλά το ζήτημα. Δεν ήταν να καταργηθεί, γιατί υπάρχει και αλλού η προκαταβολή. Αλλά να γίνει λίγο πιο λογική τώρα. Πληρώνεις προκαταβολή φόρου για ακίνητα, ας πούμε, που έχεις πουλήσει την προηγούμενη χρονιά, και την επόμενη χρονιά ξαναμπαίνει αυτό το πράγμα ως έσοδο. Θα στο επιστρέψει μετά η εφορία, αλλά ταμιακά σου αφαιρεί αυτό το ποσό από το ταμείο σου. Και
1: αυτό έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί είναι ιδιαίτερα στην πρώτη χρονιά, που σίγουρα τις επόμενες επιχειρήσεις ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Είναι από τα καλύτερα πράγματα, εκτός και αν έχεις μεγάλη αποκλίση στα κέρδη σου, ειδήξει ζημιά, οπότε εκεί πράγματι υπάρχει τεράστιο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά το τέλος ερευνητηρεύματος, για τις φυσικά πρόσωπα, θυμάστε, έχει καταργηθεί. Έχουμε 50% μείωση από το 2027 σε όλη την Ελλάδα προστατικής και μείωση 50% από το 28 στην Αττική.
0: Ναι.
1: Και πήρε κατάργηση του 29 και στην Αττική.
0: Και αυτό είναι περίεργο λίγο, το ότι μένει η Αττική μέχρι το 28 εκτός αυτής της μείωσης. Ναι. Δημοσιονομικό είναι προφανώς, αλλά είναι περίεργο.
1: Όλα δημοσιονομικά είναι ακριβώς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις για τον εξοπλισμό, πράγματι σήμερα που μιλάμε, γίνονται στη δεκαετία. Θα έχουμε μια επιτάκυνση, άρα λοιπόν ο στελεστής είναι 10%. Ο στελεστής έγινε 16,5%. Για αυτές τις αποσβέσεις.
0: Ναι. Η αποσβέση είναι σημαντικό, αλλά με αφορμή τις αποσβέσεις σκεφτόμουν ότι οι αποσβέσεις δεν αφορούν εταιρείες και επιχειρήσεις που δεν τα πάνε καλά, που δεν έχουν κέρδη. Άρα θα περιμέναμε και εκεί κάτι να πει για τις εταιρείες που δυσκολεύονται κάπως να ευνοηθούν, να τους βοηθήσει.
1: Αποσβέσεις, ξέρετε, κάνουμε σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε έχουν κέρδη είτε δεν έχουν. Απλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Λέω ότι στα τρία πρώτα χρόνια ο νόμος θα μπορούσε να μην κάνει τις αποσβέσεις και στη συνέχεια υποχρεωτικά είτε έχει κέρδος είτε έχει μια. Αλλάζει ο συντελεστής. Τώρα είπε κάτι για τις ανδές των μελών διοικητικού συμβουλίου όταν έχουν από τη διανομή κερδών τέτοιου είδους χρηματικά διαθέσιμα. Ο συντελεστής σήμερα είναι της τάξης 5%. Λέει ότι όποιος παίρνει ποσά πάνω από 60.000, ο συντελεστής σαν 15. Βέβαια, εκείνο που θα πρέπει να δούμε σήμερα τη δική σου οικονομικό επιτελείο είναι ότι αν περάσει τα 60.000, το σύνολο της αμοιβής είναι 15% ή ότι υπερβαίνει τα 60.000. Θα τα δούμε σήμερα από τη δική σου υπουργή. Για αγρότες, κτηνοτρόφους κτλ. Από το 2026, δηλαδή από τούτη χρονιά, έχουμε μηδενικό φόρο όταν έχει κέρδη μέχρι 20.000 ευρώ.
0: Αυτό είναι σημαντικό, σημαντικό μέτρο και σημαντική ανάσα για τους αγρότες. Σωστά.
1: Είναι στο συντάξιο μια τέτοια ενίσχυση.
0: Και έρχεται, συγγνώμη, και έρχεται και μάλλον η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στην αντλία, όπως το είχαν ζητήσει οι αγρότες.
1: Σωστά, σωστά,
0: και αυτό
1: σωστά,
0: είναι επίσης ένα μέτρο που βοηθάει την παραγωγή.
1: Βεβαίως. Για τους συνταξιούχους, από 300 ευρώ γίνεται 400.
0: Σημαντικό το γεγονός ότι από τα 65 και πάνω δεν υπάρχει πλέον εισοδηματικό κριτήριο, άρα
1: ακριβώς,
0: το παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι.
1: 65 χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο, μόνο ηλικιακό.
0: Ναι.
1: Για τους δημοσίους υπαλλήλους, ένα μόνιμο επίδομα της τάξης των 500 ευρώ από το.
0: Από τα Χριστούγεννα του 27.
1: Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, ο μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ο στόχος είναι τα 1000 το 2028.
0: Ναι.
1: Ασφαλιστικές εισφορές μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.
0: Ναι. Οι ασφαλιστικές εισφορές αφορούν τους πάντες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ο κατώτατος μισθός δεν αφορά τους πάντες, διότι δεν επηρεάζονται όλοι από τον κατώτατο μισθό.
1: Ακριβώς. Είναι κάπου 500-600.000 αυτοί που έχουν κατώτατο μισθό. Οι υπόλοιποι δεν έχουν, σαφώς είναι παραπάνω, αλλά δεν επηρεάζει. Πιθανά όμως επειδή οι σπόνους προς τα πάνω και οι εργοδότες έχει κάτι να εντώσουν στους εργαζομένους παραπάνω όταν αυξάνεται το μισθό.
0: Αντίθετα, επηρεάζει τους δημοσίους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός.
1: Δεν το συζητάμε, γιατί αναμφισβήτητα τους επηρεάζει. Τρίτεκνη, πολύτεκνη, είπαμε ότι μηδενικός φόρος μειοσοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ.
0: Και εδώ σημαντική ανάσα.
1: 27, ακριβώς. Και αύξηση του ειδικού επιδόματος από 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέτρο. Ο Κουμπαράς είναι ενδιαφέρον.
0: Ο Κουμπαράς έχει ενδιαφέρον, είναι το πιο, το πιο φρέσκο ως μέτρο, γιατί όλα τα άλλα τα συζητάγαμε και
1: σωστά,
0: τα έχουμε ακούσει, το ξανακούμε. Αυτός ο Κουμπαράς για τα νεογέννητα.
1: Ακριβώς. Λέω ότι όταν βάζεις μέχρι 100 ευρώ το μήνα και 200 το χρόνο, μπορεί να βάζεις 10.000. Ωραία, έχεις τη δυνατότητα. Εμείς λέει ότι πέφτει 1.200 ευρώ, θα σου βάζουμε άλλα 1.200.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν ξέρω πώς θα λειτουργεί, εσύ ποιος θα έχει πρόσβαση πέρα, αν θα μπορείς να ρευστοποιήσεις τα χρήματα και τα λοιπά.
0: Δεν θα περιμένουμε λεπτομέρειες σε πληροφορίες που υπάρχουν ότι δεν θα μπορεί, θα είναι κλειστός, δεν θα μπορείς να το σπάσεις μέχρι τα 18, θα είναι επενδυτικός, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς ο λογαριασμός των 60.000 ευρώ με 2.400 το χρόνο, δεν βγαίνει. Δεν είναι υποχρεωτικό κάθε μήνα να βάζεις, μπορείς να πηγαίνεις μια φορά το χρόνο και να βάζεις όσα θες ή να βάζεις, ξέρω εγώ, από 10 ευρώ το μήνα. Δεν μπορείς να βάλεις όσα θέλεις. Υπάρχει ένα όριο. Μπορεί να πάει κάποια οικογένεια που έχει πάρα πολλά λεφτά να βάλει ένα εκατομμύριο και να πάρει άλλο ένα εκατομμύριο. Απλά μένουν απ' έξω οι οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα της αποταμίευσης. Αυτό είναι το πρόβλημα στο συγκεκριμένο μέτρο, που είναι θετικό μέτρο σε γενικές γραμμές.
1: Ναι, έξυπνο, μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Για το ρεύμα έχουμε και εκεί επεμβάσεις, προκειμένου να υπάρχει μείωση κατά 50% σε όλες τις οικιακές παροχές. Στον ΕΝΦΙΑ μπαίνουν άλλοι 131 οικισμοί, άρα οι συνολικοί οικισμοί είναι, λέει, 12.855 που δεν θα έχουν ΕΝΦΙΑ. Το πληθυσμιακό όριο είναι 2.000 κάτοικοι, για τη δική Μακεδονία 2.200.
0: Εκεί περιμέναμε,
1: 5.000 ιδιοκτήτες.
0: Ναι, εκεί περιμέναμε μήπως και ακούσουμε και τίποτα για τον ΕΝΦΙΑ γενικά. Δεν. Ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει. Νομίζω ότι εμείς θα φύγουμε από το μάτι του το κόσμο κάποια στιγμή. Ο ΕΝΦΙΑ θα παραμένει εδώ και θα τον πληρώνουμε κανονικά.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί πληρώνεις ΕΝΦΙΑ για κάθε ακίνητο, ακόμα και αν είναι ανατριοποιητό, ακόμα και αν είναι πέτρες χέρσες εκτάσεις. Εν πάση περιπτώσει, ότι έρχεται προς το καλύτερο, καλό είναι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ότι μελλοντικά θα μειωθεί περαιτέρω ή θα καταργηθεί κάποια στιγμή. Όσο αναφορά τη στέγαση, και έχουμε σπίτι μου τρία πλέον, προϋπολογισμό λέει 2 δις.
0: Ναι.
1: Και άλλο ενδιαφέρον είδα για το φόρο μετανύβασης. Όταν έχουμε οι αγοραστές τρίτων φορών, σήμερα όταν αγοράσει κάποιος ένα κινητό, επιβαρύνεται ο αγοραστής με φορό της τάξης του 3%.
0: Ναι.
1: 9% για την ακρίβεια.
0: Αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν είναι, λέει, τρίτη χώρα, θα πληρώνει 15%. Προκειμένου να μην έρχονται τριτοχωρήτες που είναι ένας λόγος που έχουν αστυνομικοί και έχουν πάει και τα κινητά στο Θεό. Έρχονται ξένοι. Έχουν τη δυνατότητα, ακριβώς, αγοράζουν.
0: Να μην είναι πολύ φτηνά τουλάχιστον. Αυτή είναι η διαφορά. Να μην τους βγαίνει πάρα πολύ φτηνό.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα. Όπως υπουργός έβαλε και τα βάλε και σε χρονοδιάγραμμα, τι έχουμε σε κάθε φάση, κάθε μήνα, κάθε χρόνο.
0: Ναι, είναι σε βάθος τετραετίας η εφαρμογή των μέτρων. Έχει κάνει κάτι πολιτικά έξυπνο. Ότι λέει ψήφισέ με για να πάρεις το μέτρο. Γιατί άμα δεν με ψηφίσεις, μπορεί και να μην το πάρεις. Να έρθει ο επόμενος και να μην το εφαρμόσει.
1: Σωστά. Εντάξει, το πλεονέκτημα ποιο είναι για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ότι επειδή έχουν όλα τα στοιχεία, είναι αυτοί που έχουν κοστολογήσει και ξέρουν
0: ακριβώς
1: να δώσουν, πώς θα δοθεί και τα λοιπά. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα τους αντιπολιτευόμενους, αναπληρώνεται μέτρα, τα κοστολογεί ο καθένας με δικό του τρόπο. Τώρα, αν μπορούν να ελοπιθούν, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να ελοπιθούν.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα, εδώ ξέρεις ότι αυτό που να γίνει θα γίνει. Νομοθετείται άμεσα και προχωράς.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, γιατί ξέρει, το έχει μετρήσει, το έχει ζυγίσει, ξέρει ότι μπορεί να το δώσει. Οπότε αυτά είναι σίγουρα. Τώρα τα υπόλοιπα, όταν και αν κάποιος άλλος αναλάβει την κυβέρνηση, θα ξαναμετρήσει τα κουκιά να δει αν μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα του.
1: Ακριβώς, δεν βγαίνει ο λογαριασμός και το ξανά. Και αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Θα δούμε στην εξειδίκευση σήμερα αν έχουμε κάτι.
0: Σωστό. Στις λεπτομέρειες που κρύβεται ο διάολος.
1: Σωστά, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση των μέτρων. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι αποκτήσαμε πλήρη εικόνα για το τι ανακοίνωσε στα 12 μέτρα ο Πρωθυπουργός από τον φοροτεχνικό τον κύριο Αντώνη Μουζάκη. Στην Pretenders, 7 Σεπτεμβρίου του 1951, γεννήθηκε η Chrissy Hynde, η χαρακτηριστική φωνή και δημιουργική δύναμη των Pretenders. Αμερικανίδα που βρέθηκε στο Λονδίνο την εποχή της έκρηξης του punk και δημιούργησε ένα δικό της ήχο ανάμεσα στο rock, το new wave και την pop. Το background the chain gang συνδέθηκε με μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της. Το 82 πεθαίνει ξαφνικά μόλις 25 του ο κιθαρίστας των Pretenders και το τραγούδι απέκτησε χαρακτήρα αποχαιρετισμού, αν και τότε ήταν μάλλον έτοιμοι οι Pretenders να διαλυθούν. Η Hynde συνέχισε και το κομμάτι έφτασε στις πρώτες θέσεις του Billboard. Με Pretenders θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος της πρώτης ώρας.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στον αιώνα του.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλάσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Artinfo.gr.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά.
10: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
10: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
17: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους.
18: Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
20: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές. συσκευές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Προβληματισμός στη Γερμανία από τη σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στις εκλογές Σαξονίας Ανχάλτ. Το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021. Η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτ συγκέντρωσε 17,4% στον αέρα ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το μεσημέρι, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για το 2027 ανέρχονται συνολικά σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Για τα εθνικά θέματα διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του, ενώ σημείωσε πως ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ότι ελπίζει αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, απάντησε ο κύριος Σαμαράς. Μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, οι αγρότες είναι στο απόλυτο μηδέν, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κουτσαβλής, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλίας Λέσβος, και προανήγγειλε κινητοποιήσεις. Είπε πως δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω του αφθόδους πυρετού, αλλά και για το γάλα που καταστράφηκε. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, αύριο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει τη στρατηγική της σχέση με την Αίγυπτο, ενώ θα συζητηθεί διοργάνωση τριμερού συνόδου με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Φάντο με δύο νεκρούς πιλότους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Με την τοποθέτηση των κατηγορουμένων επί των κατηγοριών, επανεκκινεί σήμερα στη Λάρισα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σε επόμενη αναμένεται και η εξέταση των μαρτύρων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς νοσηλεύεται ένας 55χρονος, τον οποίο πυροβόλησαν στα πόδια δύο αναβάτες μηχανής στα Πατήσια. Στο σημείο οι αρχές εντόπισαν τρεις κάλικες. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για 8 ημέρες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας επιχειρούν επίγειες αλλά και ενέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα ως και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 νεκροί και 60 τραυματίες σε έκρηξη πυροτεχνημάτων σε εκκλησία εν μέσω εορτασμού Πολιούχου στο Μεξικό. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής για τη Στίχημαν Super League. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Φιωρεντίνα μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Φάμπιο Γκρόσο. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα για το πρώτο πρωινό. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο μήνας έχει 7, είναι Δευτέρα. Έξω ο ήλιος θα καίει και σήμερα, να ξέρετε, γιατί θα έχει και έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο λίγο θα πέσει, λέει, η θερμοκρασία, θα έχει κάτι βροχούλες, αλλά σήμερα ζέστη για τα καλά. Αυτό είναι, η καρδιά μου πονεί για σας, γιατί είναι βαφτιστικός, ο περίφημος βαφτιστικός του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1883, το πολύ μακρινό 1883, και έφυγε το 1950, ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της ελαφράς μουσικής και της οπερέτας στην Ελλάδα.

Είχαμε και πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο. Τρία έριξε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, που καθόλου καλά δεν έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εύκολα με σούπερ τετέι, φωνές από το δικέφαλο για τη διαιτησία, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Πολύ εύκολο βράδυ για την ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, τον ντέρμπι των κιτρινόμαυρων. 5-0. Που η ΑΕΚ μοιάζει, τουλάχιστον έτσι όπως έχει ξεκινήσει την σεζόν, να είναι μηχανή παραγωγής γκολ μπροστά. Ωραία μπάλα, θεαματικό ποδόσφαιρο. Εύκολα τα πράγματα μέχρι τώρα για την ΑΕΚ. Αυτό όμως που όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου συζητά είναι ο τραυματισμός του LKB, όπου θα μείνει για 6 μήνες εκτός τουλάχιστον με το κατάγμα κνήμης. Προφανώς τώρα και το 1-1 του τραγικού Ολυμπιακού απέναντι στον Βόλο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Έκανε το χειρουργείο LKB. Να το ευχηθούμε όλοι καλή τύχη και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα ενός ανθρώπου που έχει δείξει το ταλέντο του, έχει δείξει τη δύναμή του, έχει στηρίξει τον Ολυμπιακό. Κυρίως όμως να πούμε σε αυτούς, τώρα με συγχωρείτε γιατί είναι και πρωί-πρωί, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λέξη που να το χαρακτηρίζει, σε αυτούς τους κατόψυχους που το μόνο πράγμα που σκέφτηκαν όταν είδαν αυτόν τον άνθρωπο να σπάει στα δυο του το πόδι και τέτοια ήταν ψόφους, να σταματήσει την μπάλα, καλά έπαθε, αυτά για τον Ολυμπιακό, τέτοιοι είστε, τέτοιοι να πάθετε. Καταλαβαίνω ότι η ψυχή τους κάτι δεν πηγαίνει καλά με την ψυχή και το μυαλό. Τώρα όταν βλέπεις οποιοδήποτε παίχτη, ό,τι ομάδα κι αν είναι, να παθαίνει αυτό που έπαθε ο LKB, ελπίζω να μην έχετε δει τη σκηνή και να μην τη δείτε κιόλας, γιατί είναι πολύ σκληρή. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται δεν είναι ψόφο και να σου κόψει το ποδόσφαιρο, είναι ότι τι έπαθε ο άνθρωπος, δηλαδή, και πόσο αυτό θα του στοιχήσει στην καριέρα του ή πόσο πόνο θα τραβήξει ή όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, παιδιά, σοβαρευτείτε. Σαμ Κουκ είναι αυτός. 7 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το You Send Me, το τραγούδι που άλλαξε τη ζωή του Σαμ Κουκ. Μέχρι τότε ήταν ήδη αστέρας του gospel με τους Soul Stirrers, αλλά η απόφαση του να τραγουδήσει κοσμική μουσική, όπως λεγόταν τότε, θεωρήθηκε σχεδόν προδοσία από το θρησκευτικό κοινό του, αλλά το ρίσκο άξιζε. Το You Send Me ανέβηκε στην πρώτη θέση των charts, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και σύστησε στην Αμερική ένα καινούριο ήχο, τη συγκίνηση και τη ζεστασιά του gospel μέσα σε ένα ερωτικό τραγούδι.

0: Και αυτό Sam Cooke είναι, είναι ο Craig Douglas στο Only 16. Είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όμως από τον Sam Cooke. Το Only 16 γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον ίδιο το 1959 στη Βρετανία, όταν ένας νεαρός Άγγλος, ο Craig Douglas, το μετέτρεψε σε τεράστια επιτυχία. Η δική του εκτέλεση ανέβηκε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts και έμεινε εκεί για πολλές εβδομάδες, εκτοπίζοντας άλλες μεγάλες επιτυχίες της εποχής. Το Living Doll του Cliff Richard, για παράδειγμα. Αλλά αυτά από τις... Α, να το. Αυτός είναι ο Cliff Richard. Τραγουδάρα. Αλλά ήρθε το Only 16 του Craig Douglas και το έριξε από την κορυφή. Αυτές είναι ωραίες μουσικές ιστορίες. Έτσι, για να ξεκινάμε την μέρα μας ευχάριστα με ωραίες μουσικές και με πληροφορίες, και να μην συζητάμε μόνο για τα τετριμένα, για το τι πήραμε και τι δεν πήραμε, τι μας έδωσε και τι δεν μας έδωσε η κυβέρνηση, αν είμαστε ευχαριστημένοι ή αν είμαστε δυσαρεστημένοι. Αλλά να ξεκινάμε έτσι μελωδικά την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάμε να δούμε αν οι συνταξιούχοι, από όσα άκουσαν από τον Πρωθυπουργό, είναι ευχαριστημένοι. Ο κ. Νίκος Χατζόπουλος, ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ, και να έχουμε υγεία και εμείς και όλος ο κόσμος.
0: Αυτό κυρίως, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τώρα. Τι να τα κάνεις τα επιδόματα και αν δεν έχεις την υγεία σου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τον τίτλο που έχουμε βάλει στο δελτίο τύπου.
0: Ναι.
1: Τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός, εμπέζοντας για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους, έδωσε επίδομα που αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ λεπτά την ημέρα.
0: Ναι.
1: Αν διαιρέσουμε τα 400 ευρώ για 365 ημέρες, γίνει ακριβώς αυτό που λέμε. Άρα, για να πάμε στο παρακάτω, εμείς λέμε είναι ημίμετρα, είναι παρηγοριά στον άρρωστο, είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι αντίδοτο, είναι αντίδωρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά που μας είπε. Και τι λέει? Λέει, στα 2,5 εκατομμύρια θα πάρουμε το 1,09 ευρώ την ημέρα, στα άλλα 300.000 δεν θα πάρουν τίποτα. Γιατί? Γιατί λέει ότι είναι κάτω από 65 ετών.
0: Είναι μικροί, είναι... να μεγαλώσουν πρώτα και θα πάρουν και τα υπόλοιπα λεφτά. Γιατί μπορεί να τα σπαταλήσουν.
1: Και πρακτικές.
0: Ναι.
1: Μα το δεύτερο. Λέει ότι από 1η-1η-27 θα πάρουμε περίπου 2,6 αύξηση. Όμως ο πληθωρισμός σήμερα τρέχει με 3,7. Άρα για άλλη μια φορά θα υπολείπονται του πληθωρισμού οι αυξήσεις. Άρα μία τρύπα στο νερό. Ναι. Γι' αυτό και εμείς, σαν δίκτυο, εμείς θέλουμε συνολικές παρεμβάσεις στα εισόδημα των εργαζομένων. Για αυτό, των συνταξιούχων. Γι' αυτό και άμεσα είχαμε βάλει θέματα τι πρέπει να λυθούν.
0: Ναι.
1: Είχαμε ζητήσει επανάφορα 13-14 ακέραια.
0: Κοστίζει πολύ, λέει ο Πρωθυπουργός. Πού να τα βρούμε όλα αυτά τα λεφτά?
1: Μία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ασφαλιστικές οι εισφορές που έχουν πληρωθεί. Σήμερα εσείς που εργάζεστε, γνωρίζετε όλοι σας ότι πληρώνετε 13-14 σύνταξη. Πληρώνετε εισφορές.
0: Ναι,
1: άρα, όταν πάρετε σύνταξη, δεν είναι να πάρετε σύνταξη σας. Μιλάμε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό.
0: Η λογική ό,τι είναι μόνο... ότι δεν θα υπάρχει 13η-14η, γιατί η σύνταξη σιγά σιγά θα αυγατέψει και θα καλύψει το κενό της 13ης και 14ης σύνταξης. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το λέει μόνο η κυβέρνηση. Το λέει μόνο ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος, σας είπα προηγουμένως, μας λέει συνέχεια ψέματα και ψέματα και ψέματα. Θα σας πω και γιατί λέει και ψέματα. Εμείς λέμε επαναφορά του εκάστου ή χαμηλού συνταξιούχου. Θυμάστε, δίναμε 230 ευρώ το μήνα και τα 500 γινόταν 730. Σύν την επικούρηση, να πάμε 9 περίπου, 8,5 με 9 κατοστάρικα, να μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό άμεσα πρέπει να γίνει. Μιλάμε το 6% να γίνει 4 στην υγεία και σε μία σύνταξη και σε, όλη, σε όλες τις συντάξεις. Μιλάμε να η εφαρμογή κύριων και επικουρικών στις συντάξεις κυρίας το 70%. Και τώρα τι μας είπε, έλυσε το θέμα, προσέξτε, έλυσε το θέμα αν ο θάνατος, συγγνώμη που γελάω, έγινε 13-15 του 16 μετά. Δηλαδή ο θάνατος των ανθρώπων που έγινε πριν 100.000 δεν πρέπει να πάρουν ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι,
1: και εδώ δεν έσκεψε την επικούρηση.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, έρχεται μόνο την κύρια.
0: Βέβαια,
1: δεν έδωσε,
0: βέβαια.
1: Γιατί την κύρια ήδη την έχει κόψει 35%. Αλλά ναι, όμως, επιτρέψτε μου ένα μόνο, μία λέξη και μετά όσες θέλετε ρωτήσεις. Έχουμε βάλει ένα θέμα σαν δίκτυο. Και στους ξεχασμένους συνταξιούχους του ΟΓΑ με νομοθετική ρύθμιση να λυθεί. Αν δύο, ένα ζευγάρι είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και φύγει ένας από τους δύο, δεν παίρνει καθόλου ούτε ένα ευρώ,
0: ναι,
1: από τη σύνταξη του ανθρώπου που έφυγε.
0: Και το πιο δύσκολο είναι ότι όταν μιλάμε για συντάξεις του ΟΓΑ, μιλάμε για πολύ χαμηλές συντάξεις που αν χάσεις τη μία από τις δύο συντάξεις, δεν τα βγάζεις πέρα, έτσι, ούτε με τις δύο τα βγάζεις πέρα, αλλά πόσο δε μάλλον αν μείνεις μόνος σου, γιατί θα φύγει ο σύντροφός σου και μείνεις και με αυτά τα ελάχιστα χρήματα που παίρνουν οι συντάξεις του ΟΓΑ.
1: Ακριβώς έτσι όπως θα πάει. Αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση. Δεν το έχει πάει κανένας τραπέζι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι
1: και
0: όντως.
1: Όλοι σας, ναι, και εσείς και εγώ και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αυτό να γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αμαρτία το Θεό. Εν τω μεταξύ τι κάνε. Αν έκανε αιτήσει άνθρωποι, τους δίνει για 3 χρόνια παράνομα, γιατί ο νόμος δεν το προβλέπει. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν λέω ψέματα. Και έρχονται στους επί, αν έχει φύγει από τη ζωή ή στον ίδιο ή στους κληρονόμους, να πάρω τα λεφτά πίσω. Να μια κυρία με πήρε από τις Στέρες. Καθηγήθηκα,
0: ναι,
1: και μου λέει: ήρθε να πληρώσω 18.000. Πού να τα πληρώσω? Δεν έφυγε η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Και δεν τους λένε ότι δεν δικαιούστε. Τους δίνω 3 χρόνια, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ.
0: Και μετά τους σας δάω πίσω.
1: Γιατί την ασφάλιση την έχω υπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Ήμουν υπάλληλος του ΙΚΑ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας 32 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τους γύρω απ' έξω δηλαδή.
0: Ναι. Και μετά τους θα ζητάς πίσω. Είναι αλήθεια ότι τα μέτρα είχαν και για τους συνταξιούχους μια κόκκινη δημοσιονομική γραμμή, όπου χώριζε σε 2 κατηγορίες τους συνταξιούχους. Αυτή τη φορά ήταν ηλικιακή η διαφορά, η γραμμή, τα 65 χρόνια. 65 πλάς θα πάρεις το 400, 65 μείον δεν θα πάρεις το 400. Προφανώς δημοσιονομικός είναι ο λόγος, δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος.
1: Κοιτάξτε να πείτε, δεν γίνεται πάντως έτσι με αυτή τη λογική που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος μας έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Τρούγκαλου, αν θυμάστε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω εγώ ότι λέει ψέματα. Λέω με στοιχεία. Τον Μάη του 19, η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο που έλεγε ότι θα παίρνουμε ένα μέρος της 13ης σύνταξης.
0: Mm-hmm.
1: 1,1 δις.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης το ψήφισε, έλεγε μην παίρνουμε τα ψίγουλα. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, το πρώτο νομοσχέδιο που κατήργησε είναι το 1,1 δις στο συνταξιούχο.
0: Ναι.
1: Άρα 7 χρόνια επί 1,1 μας χρωστάει 7,7 δις. Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσει και δεν το πάζει ποτέ και αυτά τα λεφτά που πήγανε.
0: Ναι.
1: Και κλείνοντας,
0: μπορείς να
1: μόνο,
0: το κάνει...
1: ναι, μόνο κάτι στο τραπέζι βάζω.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινήσαμε μνημονιακές πολιτικές του συνταξιούχου μέχρι σήμερα, μας έχουν πάρει 164 δις. Πέστε μου που πήγαν αυτά τα χρήματα. Η χώρα, το πλεόνασμα, αντί να μικρύνει, διπλασιάστηκε. Αυτό είναι το ζήτημα που μπαίνει. Πού πήγαν και γιατί βάζουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους συνταξιούχους. Πού τα πήγατε τα 164 δις. Δεν είναι το θέμα που μπαίνει.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει οικονομικό, δεν υπάρχει οικονομία, δεν πάει, δεν μπορεί, δεν κάνει. Όλα γίνονται όταν το κράτος λειτουργεί.
0: Μήπως σας τα κρατάει σαν κουμπαράκι εσάς. Πώς είναι αυτός ο κουμπαράς για τη νέα γενιά? Σας τα κρατάει για να σας τα δώσει αργότερα μετά όλα μαζί.
1: Για τη νέα δεν είπα. Τώρα με βάζετε θέμα να πω για τη νέα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα θέματά μας.
0: Ναι.
1: Η εισφορά αλληλεγγύης.
0: Η εισφορά αλληλεγγύης.
1: Μας έχουν κρατήσει από το 10 μέχρι σήμερα 24 δις.
0: Ναι.
1: Είναι στην Τράπεζα Ελλάδος. Και τα χρήματα αυτά, γιατί δεν τα καταργεί την ΕΑΣ και να επιστρέψει τα χρήματα πίσω, αφού υπάρχουν στην Τράπεζα Ελλάδος και εκεί δεν έχουν λεφτά να δώσουν?
0: Ναι.
1: Άρα εγώ έχω και μια άλλη άποψη. Αλλαγή πολιτικής χρειάζεται η χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή θα τη λέω, γιατί πρέπει να αλλάξει η, ναι, πολιτική αυτή.
0: Αυτό το αποφασίζει ο λαός κάθε 4 χρόνια ή όποτε γίνονται
1: εννοείται,
0: οι εκλογές.
1: Εννοείται ο λαός.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σας είπαμε.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Με δημοκρατία
0: προφανώς
1: μιλάμε πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Καταλαβαίνω ότι οι συνταξιούχοι, καταλαβαίνω, το διαβάζω και το βλέπω από τα μέτρα, δεν περιμέναν κάτι παραπάνω πέρα από το κατοστάρικο στο επίδομα του Νοεμβρίου. Κάτι παραπάνω να ενισχυθούν οι συντάξεις που έχουν περικοπεί πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα μνημονιακά.
1: Την περασμένη φορά, τον Νοέμβρη που πήραμε τα 250 ευρώ, γιατί κάνω και στατιστικές, μιλάω με συνταξιούχους, αυτά τα χρήματα δεν μπήκαν στην Τράπεζα Ελλάδος. Στην τράπεζα του συνταξιούχου. Γιατί χρωστάγαμε παντού. Δεν φανήκανε πουθενά. Ναι. Ούτε ένα ευρώ δεν δώσαμε στα εγγόνια μας. Τι σημαίνει 250 ευρώ. Όταν ορισμένοι συνταξιούχοι δυστυχώς έχουν ανοίξει, το λέω που δεν πρέπει να το λέω, στα φαρμακεία δευτέρια.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε που πάμε. Δεν σας λέω για το σούπερ μάρκετ που δεν τολμάμε να πάμε. Εδώ πάνε στα σούπερ μάρκετ, φρενίζουν και στο ταμείο όταν βλέπουν ότι δεν έχουν να δώσουν αφήνε, βγάζουν προϊόντα που έχουν πάρει.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουν φτάσει.
0: Δυστυχώς. Κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά και να είστε καλά και να έχετε την υγεία σας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, κύριος Νίκος Χατζόπουλος, πρόεδρος Τενίου Δικτύου Συνταξιούχων. Αυτό είναι το σουξέ του Σαββατοκύριακου. Το έκανε σουξέ και πάλι ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα του Μάριου Τόκα και του Κώστα Φασουλά. Είχε γίνει λίγο viral το τελευταίο διάστημα στα social αυτό το τραγούδι. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν πολλοί, αλλά το χρησιμοποίησε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο στην ΔΕΘ. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Νομίζω ότι δεν θα ήθελα να ήμουν ποτέ λογογράφος Πρωθυπουργού, κανενός Πρωθυπουργού, από όποιο κόμμα και αν ήταν, και να γράφω τέτοιες ομιλίες που πρέπει να καλύψω μια μισή ώρα, ξέρω εγώ, γιατί πρέπει να είναι και πλούσια η ομιλία του Πρωθυπουργού, γράφοντας και κυρίως περί ανέμων και υδάτων, διότι η ουσία αυτής της ομιλίας πάντα είναι, ξέρω εγώ, 20 λεπτά, 25 είναι τα μέτρα, 5 πράγματα που λέει, ξέρω εγώ, για τους αντιπάλους, 2 πράγματα που λέει για την εξωτερική πολιτική, τα υπόλοιπα είναι λίγο περιγραφή, τα ανάχαμε να λέγαμε μεταξύ μας τώρα, και τον τηλεφωνικό κατάλογο να διάβαζε καμιά ώρα. Παίζει και να μην τον καταλάβαινε κανένας ότι διαβάζει τον τηλεφωνικό κατάλογο εκείνη την ώρα, γιατί έχουν ακούσει αυτά που θέλουν να ακούσουν και μετά απλά παρακολουθούν να δουν πότε ανεβάζει λίγο τόνο ο Πρωθυπουργός, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, ξαναλέω, για να χειροκροτήσουν. Αυτό όμως ήταν ένα από τα έξυπνα που έκανε ο λογογράφος του Πρωθυπουργού. Τον έβαλε να πει ένα στίχο από αυτό το υπέροχο τραγούδι, από τα δίδυμα Φεγγάρια, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1993 στο δίσκο της Ανδρέκας Κανελίδο. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, για να πικάρει τον Τσίπρα, το χρησιμοποίησε αυτό το στίχο, το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Και ήθελε να πει ότι ωραία τα λες, Αλέξη μου, αλλά σε ξέρουμε όλοι, οπότε μην περιμένεις να σε ξαναψηφίσουμε. Αλλά ο Γιώργος Ευγενίδης την Κυριακή, ο καλός συνάδελφος από το Star, την Κυριακή το πήγε παρακάτω και τον ρώτησε ότι χρησιμοποίησατε το στίχο από το τραγούδι το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», αλλά το τραγούδι παρακάτω λέει «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», αλλά λέει «Πώς να γλιτώσω η μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Και αυτόν πως τους ταιριάζει έτσι σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, μήπως δηλαδή το ένα φεγγάρι είναι δίδυμο με το άλλο, ο ένας δεν μπορεί χωρίς τον άλλον, μήπως ο Μητσοτάκης αν δεν είχε ένα Τσίπρα θα έπρεπε να τον εφεύρει, γιατί έτσι κάνει πιο έντονη την πολιτική αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, ταιριάζει στην πολιτική αντιπαράθεση ο Μητσοτάκης. Έχει να λέει και αυτό το πως τα βρήκαμε το 19, τι έγινε το 15, αυτά.

0: Fleetwood Mac είναι αυτή, The Chain, η περίφημη live συναυλία του το 97 που επανενώθηκαν τότε, και αυτή η συναυλία, αυτή η ηχογράφηση τους επανέφερε στην κορυφή. Η κλασική πεντάδα συναντήθηκε ξανά για ένα live που έγινε το album The Dance, και λίγο καιρό μετά βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard, σχεδόν 20 χρόνια μετά το Rumors. Εδώ ακούμε το Chain, το μοναδικό τραγούδι του Rumors.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήτου.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Και του μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και πώς διαμορφώνει τη φορολογία για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Ανοιχτή η παρέτηση, αν δεν φτάσει το 28% γραφεί εστία στην πρώτη σελίδα. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής, αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Πριν πάω σε διαφημίσεις, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για το συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Με David Bowie και Mick Jagger πάμε σε διαφημίσεις.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα.

0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
1: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι το καράβι από την φωνή της Μπέμπα Μπλάνς. Το 2017, μια μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η κατά κόσμον Αγγελική Κωνσταντοπούλου. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του λαϊκού τραγουδίου. Ο Γιώργος Ζαμπέτας την αποκαλούσε Μπεμπέκα Βελούδο για την χαρακτηριστική φωνή της. Μαζί ηχογράφησαν το 1966 το καράβι σε μουσική του Ζαμπέτα και στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και Νίκου Βελιώτη.

Πολλά τα μηνύματά σας για τις ανακοινώσεις χθες στην ΔΕΘ. Ο Δημήτρης, η 90η ΔΕΘ σφράγισε με τον πιο ηχηρό τρόπο τον πολιτικό εγκλωβισμό και πανικό μιας κυβέρνησης που μετά από 8 χρόνια στην εξουσία συνεχίζει να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Μεγάλο το μήνυμά του. Καταλήγει στο ότι ζούμε το 28, μάλλον δεν ζούμε το 28, ζούμε τώρα και τώρα παλεύουμε για να τα βγάλουμε πέρα. Μήνυμα και από την Νικολέτα. Εμένα μου άρεσε, Νικολέτα, το κόλπο που έκανε ο συνάδελφος ο Γιώργος Ευγενίδης, που συνέχισε το τραγούδι που ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, γιατί τον έφερε τούμπα λίγο από αυτό που έλεγε. Εξαιρετικός συνάδελφος, έτσι και αλλιώς, ο Γιώργος Στέλιος. Λέει, εδώ και δύο ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός βοηθάει τους ελεύθερους επαγγελματίες, εδώ και δύο χρόνια εγώ δεν βλέπω τίποτα βοηθητικό στην φορολογία.

0: Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Καφαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, να κάνουμε λίγο τον απολογισμό της 90ης, για την ακριβή, όχι της 90ης ΔΕΘ, γιατί είναι σε εξέλιξη η ΔΕΘ, της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ. Καλημέρα κύριε Καφαθά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσω αρχικά έτσι τη γεύση από το σύνολο της ομιλίας και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού.
1: Κοιτάξτε, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει οργή και αγανάκτηση από χιλιάδες επαγγελματίες, εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και εμπόρους και βιοτέχνες σε όλη τη χώρα.
0: Κύριε Καφαθά, κάνει μικρές διακοπές στο κινητό σας. Αν μετακινηθείτε λίγο, μήπως φτιάξουν το σήμα για να μην σας ακούμε με διακοπές. Αυτό μόνο. Συνεχίστε. Ελπίζω πως σας ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ενώ είχα λυθεί προσδοκίες στο προηγούμενο διάστημα και για να μην και ακριβείς, από την περσινή ΔΕΘ και μετά καλλιεργήθηκε ένα προσδοκίες για τις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί και πέρσι δεν δόθηκε τίποτα, κανένα μέτρο ήταν για τη στήριξή τους. Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκεί υπήρξε οργή και αγανάκτηση από το σύνολο των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Και αυτό έχει να κάνει ότι κανένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκε δεν έχει άμεση εφαρμογή, είναι για το μέλλον, ενώ η πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις είναι τραγική,
0: ναι.
1: Είτε σε επίπεδο ρευστότητας, είτε σε επίπεδο χρεών προς το δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, είτε για το ενεργειακό και την ακρίβεια.
0: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Καφαθά, το γεγονός ότι, όπως λέτε και εσείς, τα μέτρα πάνε πολύ μπροστά, άρα είναι μια υποσχετική για το μέλλον τα περισσότερα μέτρα, ότι θα έρθουν κάποιες αλλαγές. Μου κάνει εντύπωση, και αναλαμβάνω και την ευθύνη που λένε του ρεπορτάζ, ότι μας δημιουργούσαν οι πηγές, οι άνθρωποι που μιλάμε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, από το Μέγαρο Μαξίμου, την αίσθηση ότι αυτή θα είναι η ΔΕΘ των επιχειρηματιών, των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή θα ακούσουν πράγματα.
1: Ακριβώς. Καλλιεργήθηκαν προσδοκίες σε όλους μας, και σε εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και σε εμάς τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, ότι περιμένετε, και να σας πω και κάτι ειλικρινώς, και την παραμονή το Σάββατο το μεσημέρι, μιλώντας με στέλεχος κοντά στον Πρωθυπουργό, που λέει κάνει υπομονή 2 ώρες. Ναι. Ο Πρωθυπουργός θα δει τι μέτρα θα εξαγγείλει. Και πάγωσα όταν άκουσα τα μέτρα, γιατί κανένα μέτρο δεν έχει άμεση αντίκτυπο στην αγορά. Από την άλλη μεριά δεν άκουσα τίποτα για το ενεργειακό κόστος, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και με τις ανατιμήσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα το φυσικό αέριο και στα καύσιμα, αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Δεν άκουσα τίποτα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γενικότερα, που τρώει το εισόδημα των πολιτών και δημιουργεί προβλήματα τόσο στα νοικοκυριά όσο στις επιχειρήσεις. Δεν άκουσα τίποτα για κάτι που δεν θα είχε κανένα απολύτως κόστος, για δημοσιονομικά εννοώ, στο επίπεδο παραδείγματος χάρη του ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα κάτι για την εστίαση. Έναν κλάδο εντάσσεως εργασίας με 410.000 εργαζόμενους, και να έχουμε, να είναι η δεύτερη χρονιά, συνεχόμενη χρονιά, με μείωση του κύκλου εργασιών από τα επίσημα στοιχεία. Και η δαπάνη, παραδείγματος χάρη, για τον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 13% δεν ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια. Δεν βρέθηκαν δηλαδή ούτε 70 εκατομμύρια να δοθούν άμεσα στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Ή δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, ή έχουν πρόθεση. Δηλαδή, δείτε κύριε Γλώσσα το επιτίδευμα.
0: Ναι.
1: Καταργείται το επιτίδευμα σε όλη τη χώρα και μένει εκτός ο νομός Αττικής.
0: Ναι, και πάει το 28-50%, 29% στο σύνολο.
1: Δηλαδή, ξέρουν τι συμβαίνει στην Αττική. Μήπως πρέπει να τους πάρουμε από το χεράκι και να τους κάνουμε μια βουλτά στις επιχειρήσεις Αττικής.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τα προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες, οι έμποροι, η βιοτεχνία μας. Δεν ξέρω, ή θέλουν να εφαρμόσουν με μονή το δόγμα Πισαρίδη, ή δεν ξέρω, ή έχουν θέμα επαφής με την πραγματικότητα.
0: Ναι. Η απάντηση είναι ότι αυτά είναι τα δημοσιονομικά μας περιθώρια. Οι δαπάνες, το ταβάνι των δαπανών που μας έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο φόβος να μην εκτροχιαστούμε, η οικονομία που πρέπει να δείχνει καλό πρόσωπο, γιατί έτσι παίρνουμε καλύτερες αξιολογήσεις και έτσι δανείζονται και επιχειρήσεις φτηνότερα.
1: Και ποιες επιχειρήσεις να δανειστούν? Το 6,5% τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών μιλούν από μόνο τους. 70.000 επιχειρήσεις σε σύνολο 900.000 επιχειρήσεων έχει εκπληρεί τα τραπεζικά κριτήρια για να μπορέσει να περάσει το κατώφλι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Για ποια καλύτερη κατάσταση στην οικονομία μιλάμε, για τους λίγους?
0: Είπε ότι ένα κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κομμάτι μάλλον των χρημάτων θα περάσει στο Αναπτυξιακό Ταμείο για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις.
1: Πάμε στη συνέχεια. Ναι. Μέσω των εμπορικών τραπεζών.
0: Ναι.
1: Άρα με τα τραπεζικά κριτήρια. Άρα 65 με 70.000 επιχειρήσεις.
0: Ναι. Άρα εννοείται ότι πάνω κάτω πάλι οι ίδιοι και όχι αυτοί που έχουν μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Κανένα μέτρο δεν είναι ουσιαστικό μέτρο στήριξης. Δεν καταργήθηκε ο τεχνητός τρόπος υπολογισμού του φορολογικού εισοδήματος.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια αλλαγή και στους μισθούς, αλλά και...
1: Στους μισθούς, οι οποίοι ανεβάζουν το τεκμαρτό για μας.
0: Ναι, που ανεβάζουν το τεκμαρτό. Ναι.
1: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, μας έδωσε 0,5 μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους και καλά κάνει.
0: Καταργεί το κριτήριο του μισθού για το τεκμαρτό. Σου λέει ότι αν έχεις εργαζόμενους, εγώ δεν θα σου φορολογώ περισσότερο.
1: Το επιπλέον.
0: Ναι, το επιπλέον.
1: Το επιπλέον. Όμως στη βάση, η αύξηση του κατώτου του μισθού αυξάνει τη βάση του υπολογισμού.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή συζητάμε πάρα πολύ για τον κατώτατο μισθό και πραγματικά πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, να ανέβει και ο μέσος μισθός, να ανέβει και ο κατώτατος για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν τα νοικοκυριά. Αντέχει η αγορά, είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να μιλάμε για αύξηση κατώτατου μισθού?
1: Θα ήμουν ο τελευταίος, κύριε Κρόσα, που θα έλεγα ως πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ να μην αυξηθούν οι μισθοί. Mm-hmm. Και να αυξηθούν και σε αγοραστική δύναμη και να έχουμε και αποτέλεσμα αγοραστική, να μην είναι μόνο ονομαστική η αύξηση, να έχει και αντίκρισμα στην αγοραστική δύναμη των μισθών και των συντάξεων.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι, έχουμε δώσει ο ιδιωτικός τομέας την τελευταία 8 ετία αυξήσεις της τάξης του κατώτατου μισθού 40% και έχουμε πάρει πίσω 6%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζαμε πανδημία, ενεργειακό, πληθωριστικές τάσεις, πολέμους, εμείς βάλαμε πλάτη. Η κυβέρνηση θέλει να αποφασίσει μόνη της να κάνει μνημόσυνο, λέει, στο χωριό μου με ξένα κόλυβα. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βλέπει ότι σε κάθε τι που λέει η ίδια, τι αντίκτυπο έχει στην επιχειρηματικότητα και τι ελαφρύς πρέπει να δίνει στην επιχειρηματικότητα για να μπορέσουν να αυξηθούν οι μισθοί. Και βεβαίως ο μισθός και τα 920 σήμερα ευρώ κατώτατος μισθός που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα είναι μισθός πείνας, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά για να το κάνω εγώ, για να βοηθήσω και εγώ την αύξηση του μισθού, χρειάζομαι από την πλευρά της κυβέρνησης κατάργηση τέλους επιδεμάτων, κατάργηση προκαταβολή. Κάτι πρέπει να μου δώσει πίσω. Για να μπορώ.
0: Ναι, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση από το πακέτο που, okay, δόθηκαν πράγματα και ό,τι δίνεται είναι καλό, κανείς δεν μπορεί να πει γιατί δόθηκαν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι για μια ισχυρή οικονομία, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, μου φαίνονται πολύ λίγα τα κίνητρα. Εγώ δεν λέω να είναι μειώσεις οπωσδήποτε ή να είναι επιδόματα, αλλά κίνητρα για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα μου φαίνονται πολύ λίγα, πολύ περιορισμένο.
1: Δεν υπάρχει αμεσότητα στα μέτρα που είναι ξεκινήσει. Τα μέτρα πάνε από το 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, ζήσε μα ήμουν να φας ριφίλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί ειδικά για τις επιχειρήσεις είναι καλό να ξέρει ότι μπροστά έρχεται κάτι καλύτερο. Αλλά πρέπει και να φτάσει στο μπροστά, δηλαδή να καταφέρει να φτάσει στο μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Μάλιστα, οπότε τώρα τι κάνουμε, ποια είναι η επόμενη κίνηση από την δική σας πλευρά?
1: Θα συνεδριάσουν και τα όργανα των τα συνδικαλιστικά και θα αποφασίσουν και την πορεία, τι μέτρα θα πάρουμε. Και βεβαίως έχουμε και το μεγάλο μέτρο που είναι η ψήφος των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και εκεί πληρώνεται ακριβά.
0: και είναι και, πώς το λένε, εντυπαλάμι, δεν είναι,
1: ναι.
0: Δεν είναι βλέπε μπροστά.
1: Είναι κας, δεν είναι μεταχρονολογημένη επιταγή.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Ακούσατε, προσπαθήσαμε να πιάσουμε τους τρεις μεγάλους τομείς, οικογένειες, φορολογικά στην αρχή, αναλυτικά, συνταξιούχους, επιχειρήσεις. Ακούσατε τον κύριο Καβαθά, ο κύριος Καβαθάς, και οι επιχειρηματίες και οι μικρομεσαίοι και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις περίμεναν περισσότερα από τις εξαγγελίες. Είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι θα υπάρχουν περισσότερες εξαγγελίες. Μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Μπρατάκος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, άνθρωπος που έχει υπάρξει στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη. Δεν εννοώ ότι επειδή έχει υπάρξει στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη πρέπει να λέει υποχρεωτικά ότι σήμερα είναι Τετάρτη βράδυ, αν είναι Δευτέρα πρωί. Αλλά εννοώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει και φιλική σχέση με τον κ. Μητσοτάκη. Χθες, μιλώντας στον οικονομικό ταχυδρόμο, είπε ότι στην πραγματικότητα δεν έδωσε τίποτα από όλα αυτά που περιμέναμε και στην προκαταβολή φόρου και στο τεκμαρτό. Μοιάζει να είναι απογοητευμένος και ο επιχειρηματικός κόσμος από τις εξαγγελίες, που ήταν μάλλον λίγες, και αυτό όλο έρχεται να βρεθεί σε αντίθεση με την εικόνα της ισχυρής οικονομίας που μένει πίσω από την ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι ανοίγει μια κουβέντα που θα κρατήσει για το επόμενο διάστημα, ακόμα και για το πώς, με ποια λογική πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης στις εκλογές της επόμενης άνοιξης, όπως είπε ο ίδιος.

Αυτή είναι η Led Zeppelin, 7 Σεπτεμβρίου του 1968, σε ένα σχολείο λίγο έξω από την Κοπενχάγη. Τέσσερις μουσικοί ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στην σκηνή. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham. Θεατές όμως από κάτω δεν είχαν ιδέα ότι αυτή είναι η Led Zeppelin, δεν είχαν πάει να τους δουν αυτούς. Σε αφήσεις εμφανίζονταν ακόμα ως The New Yardbirds, καθώς ο Jimmy Page είχε δημιουργήσει το νέο συγκρότημα μετά τη διάλυση των Yardbirds και υπήρχαν ήδη κλεισμένες εμφανίσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν. Εκείνο το βράδυ ακούστηκαν κομμάτια όπως τα Communication Breakdown, το I Can't Quit Your Baby και You Shook Me, τραγούδια που λίγο αργότερα θα αποτελούσαν τον πυρήνα του πρώτου τους άλμπουμ. Ο Jim Page θυμόταν αργότερα ότι ήταν τρομοκρατημένοι και αντιμετώπιζαν τη συναυλία σχεδόν σαν ένα πείραμα. Ήθελαν να διαπιστώσουν αν αυτή η καινούργια τετράδα μπορούσε πραγματικά να λειτουργήσει. Και μάλλον λειτουργήσε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Εδώ είναι η Ξέμπαρκη, τραγουδάνε το Θεσσαλονίκη 2 του Νίκου Καβαδία, για να κλείσουμε Θεσσαλονικιώτικα, μια και ήταν το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, το Σαββατοκύριακο της Θεσσαλονίκης, το Σαββατοκύριακο των εξαγγελιών, με χαμένους, με κερδισμένους, πάντα γκρίνια θα έχει στο τέλος, απλά κάποιες φορές την γκρίνια είναι περισσότερο, γιατί τα μέτρα δεν ικανοποιούν, δεν φτάνουν, δεν αρκούν. Καλημέρα στην Δέσποινα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα νέο, ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε από πουθενά άλλο, για ένταξη σε δόσεις και των βεβαιωμένων οφειλών του 2025. Μόνο στη 12άρα μπορείς να εντάξεις τις βεβαιωμένες οφειλές του 25, στη 12άρα ρύθμιση. Καλημέρα στην Άννα που λέει ότι δεν τους αφήνει η λαμογιά να κάνουν κοινωνική πολιτική, όπως γράφει. Καλημέρα και στον φίλο Σταμάτη που έστειλε μήνυμα πως κατάφερα από χθες το βράδυ να είμαι στο δελτίο του Μέγκα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα το πρωί στο στούντιο των Παραπολιτικών στην Αθήνα. Ευτυχώς τα αεροπλάνα έρχονται γρήγορα. Ο ύπνος δεν υπάρχει ακόμα τεχνολογία να τον αντικαταστήσει. Σιγά σιγά θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Φεύγουμε με τραγούδι για Θεσσαλονίκη, για να μείνουμε στο κλίμα της ΔΕΘ. Έρχεται Βασίλη Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των Παραπολιτικών. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκούρης από Θεσσαλονίκη, και αυτοί οι ορμόμενοι έρχονται μετά από Σαββατοκύριακο εκπομπών στην Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5. Από αυτή την ώρα έως τις 11 ο Παναγιώτης Τσακανίκας μαζί σας. Καλή σεζόν να έχουμε. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική αυτή περίοδο 2026-2027. Και το τραγουδάκι παραπέμπει κάπου εκεί στο τέλος του καλοκαιριού.

Είμαστε εδώ με μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας. Έτσι, θα πρέπει να πούμε ότι οι εκλογές στο κρατήδιο, στο γερμανικό κρατήδιο, οι οποίες έγιναν χθες της Σαξονίας, και η μεγάλη νίκη, η σαρωτική νίκη της AfD στη Γερμανία, ενός ακροδεξιού αντιμεταναστευτικού κόμματος δηλαδή, δείχνουν το μέλλον της Ευρώπης, της Γερμανίας και της Ευρώπης για τη συνέχεια. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, πολλές συζητήσεις σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα αυτό και τι μπορεί να σηματοδοτεί. Έτσι, υπάρχει ένας γρίφος για την επόμενη μέρα.

αρκετές συζητήσεις το Σαββατοκύριακο σχετικά με το. Γίνονται λιανά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τι κερδίζουν οι αγρότες, τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, νοικοκυριά περίπου 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα 2,2 δις που είναι συνολικά το κόστος των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο, μισογεμάτο μάλλον, άλλοι το βλέπουν μισοάδιο.

Δυστυχώς είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα, όπως είναι γνωστόν, σε αεροπορική επίτηξη στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα και δύο πιλότοι μας να χάσουν τη ζωή τους. Και εκεί γίνεται πάντως κάποια κουβέντα για το αν μπορεί οι πιλότοι μας και πρέπει οι πιλότοι μας να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους επιτήξεις. Πάντως κάτι τέτοιο γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να πούμε. Και οι ίδιοι πιλότοι το επιδιώκουν. Δύσκολη ημέρα η σημερινή. Μιλάμε για την αντιπυρική περίοδο, βέβαια. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στο βασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου, το οποίο πριν από λίγες μέρες μάλιστα έγινε στόχος εμπριστή.

Είτε ξημέρωσε καλά ημέρα για τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, τον Σπύρο Διαμαντόπουλο, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στον Δήμαρχο και την οικογένειά του.

Πανετολικό χθε έκανε ένα σπουδαίο διπλό στη Λιβαδιά. 3-3, φίλε και φίλοι. Πρώτη ομάδα του Αρινίου στη βαθμολογία τη Super League. Όνειρο ζώμη, με ξυπνάτε. Εντάξει, τρίτη αγωνιστική είναι ακόμη, είναι πολύ νωρί. Ωραίο όμω να βλέπει την ομάδα τη πόλη σου να είναι πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα. Θα πούμε βέβαια για τον Πανετολικό λίγα πράγματα σήμερα. Μια και πραγματικά, αν μπορούμε να πούμε, η αρχή είναι το ίμιση του παντό, τότε ο Πανετολικό έχει κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα.

Και φέτος το πρόγραμμά μας εδώ από τον Αντένα Στάρ είναι τετράωρο. Ακούτε αυτήν την εκπομπή έως τις 11, αμέσως μετά, λίγο μετά τις 11, έως τη 1 το μεσημέρι. Κοντά σας είναι ο Παρασκευάς Μάζης και φέτος απέναντί μου στον ήχο ο Ευάγγελος Κοκώσης.

Η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Ονησιφόρα και ο Σόζον γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνή ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Είναι Διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Και να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την 7η Σεπτεμβρίου. '413 π.Χ. οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια της Αθήνας να αποκτήσει τον έλεγχο της Σικελίας. 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσουν την επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με τον Βασίλειο της Ελλάδος. Το 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ο πρόδρομος δηλαδή της ΕΡΤ.

1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλον «Άξιον εστίς», επίησε Οδυσσέα Ηλίτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει πως το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

0: away, shaved their legs and
1: ο Ηλία Καζάν, ο σπουδαίος αυτός Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, γεννιέται σαν σήμερα το 1909. Κορυφαία έργα του Λεωφορείου ο Πόθος, Αμερικά, Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το λιμάνι της αγωνίας. Ο Ηλία Καζάν, ο οποίος βέβαια αμαυρώθηκε, αν θέλετε, η στεροφημία του, η φήμη του, μιας και έπαιξαν πολύ αρνητικό ρόλο την περίοδο που στο Χόλιγουντ υπήρχαν αυτοί οι δύο γμοί των αριστερόφρονων προοδευτικών ηθοποιών και γενικότερα ανθρώπων του αμερικανικού κινηματογράφου. Θεωρείται ότι η Ηλία Καζάν έδωσε πληροφορίες και πώς το λένε, πήρε στο λαιμό του πολύ κόσμου. Take a walk on the wild side and the colored girls go to...

Σόνι Ρόλινς, κορυφαίος αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz, γεννιέται σαν σήμερα το 1930. 1827 πεθαίνει ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στην Επανάσταση, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμης Μάτσας, Έλληνας τοπιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού, του προδότη, του καταδότη, που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. Καμία σχέση βέβαια με την πραγματικότητα, ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα ο Αρτέμης Μάτσας, και άνθρωπος προοδευτικός και με αγώνες. 2015 πεθαίνει η Βούλα Ζουμπουλάκη, σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός.

0: take a walk on the wild side.
1: Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 1950 όταν γεννήθηκε και η Chrissy Hyde, έτσι για τους φίλους της ροκ μουσικής, Αμερικάνιδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του σημαντικού συγκροτήματος των Pretenders.

Να κάνουμε και μια αναφορά βέβαια στα Σεπτεμβριανά. Με τον όρο αυτόν εννοούμε το πογκρόμα που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Αυτά συνέβησαν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955, φίλες και φίλοι. Αποτέλεσμα, οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη να συρρυκνωθούν σταδιακά και σήμερα, μόλις και μεταβίας, να είναι περίπου 2.000.

Αυτά σχετικά και με τα Σεπτεμβριανά που ήταν η αρχή του τέλους, αν θέλετε, για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Τεράστιες οι καταστροφές που έγιναν τότε. Μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο, επαναλαμβάνουμε, φίλες και φίλοι, δήθεν έτσι ως εκδίκηση για το όσα είχαν υποστεί οι Τουρκοκύπριοι στην Κύπρο. Τη θριαλίδα, αν θέλετε, μια προβοκάτσια την ξέρετε. Η θριαλίδα, μάλλον, ήταν μια προβοκάτσια, η έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, όπου στεγάζονταν και στεγάζεται και σήμερα το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτό έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου, εκείνης της χρονιάς του 1955. Λοιπόν, αυτά για τα Σεπτεμβριανά, φίλες και φίλοι. Μια ιστορική αναδρομή, αν θέλετε, στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημερομηνία, στους 24 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα. Στο Αγρίνιο, η υγρασία στο 71%. Είχαμε και πριν από λίγες μέρες μια πολύ έντονη βροχόπτωση με θυελώδεις ανέμους, χαλαζόπτωση κλπ. Η οποία προκάλεσε και σοβαρές ζημιές και στο Αγρίνιο. Είχαν κάποια προβλήματα, βέβαια, με κάποιες κατατόπους πλημμύρες, ακόμα και σε κάποια κεντρικά σημεία του Αγρινίου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα σχετικά και με τα φρεάτια, πρέπει να σας πω εδώ, μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Το πιο δυσάρεστο, βέβαια, είναι ότι άφησε πίσω της αυτή η κακοκαιρία αρκετές καταστροφές, ειδικότερα σε κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και όχι μόνο. Μάλιστα, δεν υπήρχε πρόγνωση για τόσο ξαφνική κακοκαιρία στο Αγρίνιο και τόσο έντονη. Οι μετεωρολόγοι έδιναν, δηλαδή, κάποιες νεφώσεις με ασθενείς βροχοπτώσεις. Τελικά ήταν πολύ έντονη αυτή η κακοκαιρία. Να δούμε πώς θα πάει ο καιρός όμως σήμερα και τις επόμενες ημέρες εδώ.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου λοιπόν για την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, την δυτική Στραϊλάβα αν θέλετε. Καλός καιρός σήμερα, καθαρός, με τους ανέμους νοτιοανατολικούς έως 3 αποφόρη θερμοκρασία, έως 36 το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αύριο καλός καιρός, καθαρός με ηλιοφάνεια, τους ανέμους ανατολικούς, νοτιοανατολικούς έως 3 αποφόρη θερμοκρασία από 22 έως 35. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα έχουμε πάλι ίδιο σκηνικό του καιρού, με μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ο καιρός θα είναι καθαρός, δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια, βορειοανατολική ασθενή σε άνεμη αρχικά, νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 αποφόρη. Η θερμοκρασία από 22 έως 33. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, αρχικά ανατολική, βορειοανατολική ασθενή σε άνεμη. Από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία από 20 με 21 έως 34. Ενώ την Παρασκευή έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι επιμένει το καλοκαιράκι. Θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια εδώ στην περιοχή μας, με τους ανέμους βορειοανατολικούς ασθενείς. Από το μεσημέρι και μετά νότιους, νότιο-δυτικούς 3 με 4 αποφόρη. Η θερμοκρασία την Παρασκευή στην περιοχή μας από 22 έως 36. Ζέστη και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ζέστη εννοώ για τις μέρες που διανύουμε, έτσι. Είμαστε, κοντεύουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου σιγά σιγά για τις ημέρες αυτές που σας εξηγώ και σας παρουσιάζω τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Για τις 12 Σεπτεμβρίου πάλι καλός καιρός, καθαρός, με τους ανέμους κατά κύριο λόγο νότιο-δυτικούς πάλι, 3 με 4 από χώρα από το μεσημέρι και μετά, και τη θερμοκρασία από 22 έως 35.

Τον Αύγουστο τον αποχαιρετήσαμε και με πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας, φίλες και φίλοι, η οποία ήταν ανυπόβορη, αλήθεια είναι. Είχαμε δηλαδή και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας, με αποτέλεσμα έτσι να υποφέρει εδώ ο κόσμος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας σε περιοχές εδώ έφτασε στους 49 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία τα οποία επικαλούνται οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Έτσι, η αίσθηση, επαναλαμβάνω, όχι η θερμοκρασία, η αίσθηση είναι ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος, ή μάλλον συνδυασμός αρκετών παραγόντων που σχετίζονται και με την υγρασία κλπ. Κλπ. Έτσι. Ήταν πραγματικά ανυπόφορα τα πράγματα στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Τώρα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, η ζέστη επιμένει.

Να σας πω όμως και κάποια στατιστικά στοιχεία από τον μετεωρολογικό σταθμό του Αγρινίου από το 2009 μέχρι σήμερα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί μήνα Σεπτέμβριο στην περιοχή μας ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου του 2015, όταν έφτασε ο Εντράρ γύρω στους 37 βαθμούς. Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία ήταν στις 22 Σεπτεμβρίου του 2017, όταν ο Εντράρ γύρω έδειξε 12,7. Επίσης, η προχειρότερη ημέρα ήταν η 18 Σεπτεμβρίου του 2020, όταν έριξε 93,8 χιλιοστά βροχής. Αυτά σχετικά και με κάποια στατιστικά στοιχεία ως προς τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν μήνα Σεπτέμβριο στο Αγρίνιο τα τελευταία 15 χρόνια. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, το Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατάς το χρόνο και αποδίδεις τη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Να πάμε λίγο στη Γερμανία, έτσι. Ένα ποσοστό ρεκόρ κατέγραψε η εναλλακτική για τη Γερμανία AfD, η οποία κέρδισε χθες τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Anhalt, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις. Μιλάμε για οδυνηρή ήττα με ιστορικό χαμηλό ποσοστό για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, το οποίο φέρνει τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς σε ακόμα πιο αδύναμη θέση, ενώ ανοίγει η συζήτηση για τις αντοχές ενός τείχους προστασίας, δηλαδή μιας πολιτικής αποκλεισμού κάθε συνεργασίας με την ακροδεξιά. Το κόμμα αυτό λοιπόν απέτυχε πάντως να εξασφαλιστεί την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονου του Κρατηδίου, μια πλειοψηφία που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Όμως υποδεικνύουν, όπως μάλλον υποδεικνύουν τα ακόμα όχι τελικά αποτελέσματα, δεν έχουμε ακόμα τελικά αποτελέσματα στην καταμέτρηση. Η AfD αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου αυτού. Είναι κάπου στο 43,8% τώρα. Συντρίβει τους χριστιανοδημοκράτες, τα ποσοστά των οποίων υποχώρησαν κατά 17 μονάδες, έτσι. Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τις καταμετρήσεις που έχουν γίνει ως τώρα. Τρία κόμματα είναι στο φάσμα από το κέντρο στην αριστερά: οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι και το κόμμα η αριστερά, Die Linke. Πέρασαν τον πύχη του 5%, εισέρχονται στο κοινοβούλιο του συγκεκριμένου κρατηδίου, με το καθένα να εξασφαλίζει και κοντά στο 8 με 9%.

Τώρα η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, θέλει να κυβερνήσει χωρίς ετέρω, κάτι που θα απαιτούσε όχι απόλυτη πλειοψηφία ψήφων, αλλά απόλυτη πλειοψηφία εδρών. Έτσι, η AfD δεν θα βρει εύκολα τρόπο να κυβερνήσει, τα άλλα κόμματα απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της, ενώ εκφράστηκε η πρόθεση ενός κόμματος μικρού να συνεργαστεί, αλλά μόνο κατά περίπτωση με βάση, λέει, κάθε φορά το πολιτικό ζήτημα που θα κρίνεται. Αυτά αναφέρει η ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Προς το παρόν, να πω ότι αυτή την περιοχή, Μαγδεμβούργο είναι η έδρα αυτού του κρατηδίου, κυβερνά ένας συνασπισμός των χριστιανοδημοκρατών με τους σοσιαλδημοκράτες και το FDP, αλλά η συνέχιση αυτής της συμμαχίας βέβαια δεν είναι δυνατή. Ανέφικτος επίσης είναι να υπάρχει κάποιος άλλος συνασπισμός πρασίνων, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, του S5 δηλαδή. Μια επιλογή θα ήταν μια κυβέρνηση μειοψηφίας υπό την ηγεσία του CDU, των χριστιανοδημοκρατών δηλαδή, η οποία θα εξαρτάται όμως από την αριστερά. Κατάσταση παρόμοια, η οποία υπάρχει και σε κάποια άλλα κρατήδια της Γερμανίας. Τέλος πάντων, στους μεγάλους χαμένους αυτών των εκλογών συγκαταλέγεται και ο καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς. Το κόμμα υπό την ηγεσία του χάνει άλλη μια κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά μάλιστα σε περιοχή όπου διατηρούσε ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή και κατά τις περισσότερες αναλύσεις βρίσκεται πλέον σε ειδινή θέση ο Γερμανός καγκελάριος.

Τέλο πάντων, οι αντιδράσει είναι πολλέ. Ο προβληματισμό επίση, ειδικότερα σε συζητήσει στη Γερμανία, ο πρόεδρο των ΗΠΑ, γιατί έχει αξία αυτού, ουδέποτε έκρυψε τη συμπάθειά του προ το γερμανικό αυτό ακροδεξιό κόμμα. Μέσω του Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα γράφημα με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Σαξονία Anhalt, στο οποίο φαίνεται η ξεκάθαρη νίκη τη AfD.

πρώην στενός συνεργάτης μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου Έλον Μάσκ, ο πολυδισεκατομμυριούχος, σε δική του τοποθέτηση μέσω X είπε συγχαρητήρια από τον Έλον στην Αλίς Βάιντελ, η οποία είναι συναρχηγός της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Τα fake news, λέει, αποκαλούν ήδη όλη μέρα την AfD ακροδεξιά και ο Μέρτς έχει πανικοβληθεί. Μόνο που η κοινή λογική δεν είναι στην πραγματικότητα ακροδεξιά, αλλά είναι η βούληση να προστατεύσει κάποιος την πατρίδα του. Διατηρείς αυτή την ορμή σε εθνικό επίπεδο, λέει ο Μάσκ.

Είναι πολύ πιθανό πάντως, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει μια κουλτούρα, όχι μια κουλτούρα, κάποια διάθεση συνεργασίας των υπολείπων κομμάτων που εισήλθαν στη Βουλή με το AfD. Η κυρία Ούλριχ Ζίγκμουντ, μάλλον συγγνώμη, ο κύριος Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος είναι επικεφαλής επίσης, συναρχικός κάπως έτσι της ακροδεξιάς AfD, απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο συμβιβασμών και άφησε ανοιχτό την περίπτωση προκήρυξης νέων εκλογών, αν δεν επιτευχθεί κάποια συμφωνία διακυβέρνησης. Αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία, φίλες και φίλοι. Γρίφος η επόμενη μέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού αυτού κόμματος στο συγκεκριμένο γερμανικό κρατήδιο. Και πολλά τα σενάρια και τα παιχνίδια εξουσίας, σαφώς και η πίεση η οποία ασκείται τώρα στον γερμανό καγκελάριο. Η ώρα είναι 9 και 29 πρώτα λεπτά. Πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε και τι έγινε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410554424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

Ενούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

Λοιπόν, να πάμε λίγο στις παρεμβάσεις τώρα του Πρωθυπουργού, φίλες και φίλοι. Βέβαια, νομίζω από χθες όλοι προσπαθούν να τα κάνουν λίγο λιανά, να κάνουν και τις δικές τους εκτιμήσεις σχετικά με τις πολλές απαντήσεις. Έσπασε και ρεκόρ από ό,τι είδα σε επίπεδο ερωταπαντήσεων ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Έχουμε και νέες κατηγορίες ωφελουμένων από τις παρεμβάσεις. Είναι συνολικού ύψους 2,2 δις για το 2027. Οι οποίες ανακοινώθηκαν προχθές από τον Πρωθυπουργό. Ανέδειξε μέσα από τις διευκρινήσεις και τις λεπτομέρειες, υπάρχουν κάποιες που δίνουν ήδη πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Από ό,τι ξέρω, πολλά θα εξειδικευτούν σήμερα σε ειδική συνέντευξη τύπου, η οποία θα παραχωρηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το πακέτο, όπως λένε, ακουμπά σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Παράλληλα, προβλέπονται επιμέρους ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες ωφελουμένων, όπως είναι οι επαγγελματίες ταξί, οι οικογένειες με παιδιά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι παρεμβάσεις αποτελούν τον βασικό κορμό μιας συμφωνίας προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030.

του εξειδικεύσουμε λίγο. Από το 2026 το φορολογικό έτος καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα κριτήρια αυτά καλύπτουν πάνω από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες. Η λογική της ρύθμισης είναι κάποιος που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα δεν μπορεί να εμφανίζει ως ελάχιστο εισόδημα ποσό μικρότερο από αυτό ενός εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε: δεν μπορώ να δεχτώ, λέει, σε καμία περίπτωση, και νομίζω όλοι συμφωνείτε μαζί μου, ότι ένας επαγγελματίας, λέει, να δηλώνει 300 ευρώ το μήνα. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Πες, ότι δεν, λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, δεν μπορεί να το δεχτούμε. Παράλληλα, καταργούνται οι δύο προσαυξήσεις, οι οποίες μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημα, το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και το 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο τζίρο του ΚΑΔ. Έτσι, ένας συνεπής επαγγελματίας δεν θα επιβαρύνεται πλέον τεκμαρτά επειδή απασχολεί εργαζομένους ή επειδή έχει μεγαλύτερο τζίρο από τον μέσο όρο του κλάδου του. Για παράδειγμα, δηλαδή, ένα καφέ 15 ετών με 5 εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ, φόρο 4.783. Με τη νέα ρύθμιση, η φορολογική βάση μειώνεται στα 16.744, ο φόρος στα 2.249, το όφελος είναι 2.500 περίπου ευρώ, δηλαδή έχουμε μια μείωση φόρου περίπου 53%. Επίσης, η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από το 55% στο 50%, μικρή μείωση βέβαια, από το φορολογικό έτος 2027. Για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα, τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%. Τώρα, για όσους εκμεταλλεύονται ταξί, προβλέπεται η ειδική διόρθωση του τεκμηρίου, ώστε αυτό να αντανακλά το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Το τεκμήριο μειώνεται αναλογικά με το ποσοστό συνειδιοκτησίας. Για παράδειγμα, εάν ένας επαγγελματίας διαθέτει το 50% ενός ταξί, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Επίσης, εξαιρούνται από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί, περιπτώσεις που συνήθως προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής μετά το θάνατο γονέα. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις για την κατάρριψη του τέλους επιτιδεύματος, την μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 50%, ταχύτερες αποσβέσεις στις νέες επενδύσεις, νέες χρηματοδοτήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ανακοινώθηκαν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ακόμα μειώσεις φορολογικών συντελεστών, μηδενικός φόρος για τους αγρότες έως 20.000 ευρώ. Ένας αγρότης, για παράδειγμα, χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει φόρο.

0: Άλλα μέτρα, μηδενικός συντελεστής για τρίτεκνους έως 20.000 ευρώ, μηδενίζεται δηλαδή ο φορολογικός συντελεστής για τους τρίτεκνους έως 20.000. Ένα παράδειγμα να πω, ένας τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ που πληρώνει 620 ευρώ φόρο, δεν θα πληρώνει πλέον φόρο. Ενώ ένας τρίτεκνος με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου κατά 1.800 ευρώ το χρόνο. Έχουμε επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβριο του 27 όμως, έτσι. Γιατί κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, η αλήθεια είναι, τους είδα να πανηγυρίζουν για φέτος, αλλά τα χρήματα αυτά θα δοθούν τον Δεκέμβριο του 2027. Θεσπίζεται λοιπόν ένα επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά έτσι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, ο βασικός μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί και τον Απριλίο του 2027 αλλά και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο βήματα, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Σε σχέση με τα 650 ευρώ που δίνονταν το 2021, η συνολική αύξηση φτάνει το 54%. Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών ακόμη ανακοινώθηκε. Στους συνταξιούχους θα πάει στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Αυξάνεται 300 στα 400 ευρώ καθαρά αυτή η μόνιμη ενίσχυση και επεκτείνεται στο σύνολο, επαναλαμβάνω, των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Τα 400 ευρώ θα λαμβάνουν επίσης οι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, τα άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει, από ό,τι βλέπω, θετικές αντιδράσεις, γιατί εντάξει, βλέπω γιατί γίνεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι αυτός ο λεγόμενος ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, τον οποίο μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την γέννηση του παιδιού τους. Για κάθε ευρώ που καταβάλει ο γονέας, το κράτος θα καταβάλει επίσης ένα ευρώ έως 1.200 το χρόνο μέχρι την ενηλικίωση. Το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ, εκ των οποίων τα 24.652 είναι από το κράτος με απόδοση 3%. Το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει τα 64.000 ευρώ με απόδοση 5%, τα 77.000 ευρώ. Λέει η κυβέρνηση, ένας κουμπαράς δηλαδή για τη νέα γενιά, για τα νέα παιδιά. Όσα είναι έως 2 ετών αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όσα γεννηθούν φυσικά. Υπάρχει μια τιμαριθμοποίηση ακόμη των αναπηρικών επιδομάτων που σήμερα δεν αναπροσαρμόζονται, μέτρο που αφορά 218.000 πολίτες με αναπηρία. Η αποζημίωση των βάουτσερ για ευρεφονηπιακούς σταθμούς αυξάνεται κατά 10%, ενώ τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ. Για τους τρίτεκνους καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Δημιουργείται και ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων, για τη χρηματοδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας. Τα κριτήρια διευρύνονται σημαντικά. Ηλικία έως 55 ετών από 50, αξία κατοικίας έως 300.000 από 250.000 που είναι σήμερα, μέγιστο δάνειο έως 230.000 ευρώ από 190.000 που είναι σήμερα. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου. Η προσάυξη του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου αυξάνεται σε 7.000 ευρώ ανά παιδί από 5.000 ευρώ που αντιστοιχεί σήμερα. Επίσης έχουμε περισσότερα σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση, κατάργηση ένφια σε μικρούς οικισμούς, φόρος 15% στις αγορές κατοικιών από τρίτες χώρες. Αν θέλετε, αυτό είναι το σύνολο σχεδόν των μέτρων, έτσι κάπως να τα κάνουμε λίγο πιο λιανά, ας πούμε, τα κάναμε λίγο πιο λιανά από αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αν είμαστε έτοιμοι, Ευάγγελε, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το τέλος της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μετακινήσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας.
0: Τώρα, υπάρχουν και ειδήσεις από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, η οποία έγινε χθες, όπως είπαμε. Έχει μάλιστα και ένα ρεκόρ, γιατί από ό,τι διάβασα τουλάχιστον, υπήρχε ένα ρεκόρ ερωταπαντήσεων, δηλαδή σε σχέση με παλαιότερες συνέντευξεις τύπου Πρωθυπουργών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε, αυτή είναι η 90η ΔΕΘ. Καθαρές λύσεις, εθνική σταθερότητα, αλλά και αιχμηρά πολιτικά μηνύματα στη συνέντευξη τύπου του κ. Μητσοτάκη. Αποτιμάται θετικά, τέλος πάντων, εντάξει, τι θα αποτιμόταν αρνητικά, η παρουσία του αυτή η τριήμερη στην Θεσσαλονίκη. Μέσα από τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού λένε ότι διεφάνει ότι μετά την αναπόφευκτη έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να μην μασάει τα λόγια του, να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι ανεβάζει σταδιακά τους τόνους και απέναντι στους αντιπάλους του, όχι μόνο στους αντιπάλους από τα αριστερά, αλλά και τους αντιπάλους από τα δεξιά. Έδωσε το στίγμα της στρατηγικής του για το επόμενο διάστημα, εστίασε με έμφαση στα πολιτικά διλήμματα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και το μήνυμα εμπιστοσύνης προς την κοινωνία. Το πολιτικό διακύβευμα για τον ίδιο είναι ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία, ότι δεν πιστεύει στις κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε καθαρά και στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου χθες ότι ο ίδιος, τι επιδιώκει μάλλον ο ίδιος, και μέσα από όσα είπε για τους πολιτικούς του αντιπάλους, κάλεσε στην ουσία το εκλογικό σώμα να διαλέξει απέναντι σε μια πολιτική δύναμη, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει μείνει στάσιμη στο πέρασμα των χρόνων, αλλά μεγάλωσε από τον ημερών του και κατήγαγε μεγάλες νίκες, χωρίς όμως να χάσει τον πυρήνα της ιδεολογίας της, παραμένοντας μια κέντρο-δεξιά παράταξη, οικονομικά φιλελεύθερη, μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη και κοινωνικά ευαίσθητη. Είπε όμως και κάποια πράγματα για τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θύμισε ότι δεν ήταν ο ηγέτης που σημείωσε μεγάλες επιδόσεις, παρά το γεγονός ότι του δόθηκε δεύτερη ευκαιρία με την επιστροφή του στο κόμμα. Ενώ απευθύνθηκε στους πολίτες, επιχείρησε να ξεσκεπάσει τον έτερο και ίσως βασικό πολιτικό του αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι είναι ίδιος και απαράλλαχτος με τον Τσίπρα του 2014. Είπε σκοπτικά πως τζάμπα πήγε το rebranding, είπε συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι απάντηση έδωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικότερα σε ένα ερώτημα που αφορούσε στον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο. Δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Προσθέσω κάτι, θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να έχω να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κ. Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Βέβαια, απευθύνθηκε και στο συντηρητικό ακροατήριο κάποιες στιγμές ο κύριος Μητσοτάκης. Υποστήριξε ότι δεν υφίσταται woke agenda στην Ελλάδα. Ενώ στα μεγάλα θεσμικά, όπως συνταγματική αναθεώρηση, έδεσε κυρίως το Πασόκ προ των ευθυνών του, λέγοντας ότι η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Έτσι, αυτά σχετικά και με κάποια μηνύματα, αν θέλετε, φίλες και φίλοι, και την πολιτική αποτίμηση αυτής της τρίμερης παρουσίας του Πρωθυπουργού. Βέβαια, υπάρχει και η αντίδραση από την πλευρά της αντιπολίτευσης στα όσα υπόθηκαν από τα πρωθυπουργικά χείλη.

Κριτική συνομιλία του Πρωθυπουργού ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για λεφτόδεντρα, αλλά βρήκε τελικά 2,2 δισεκατομμύρια. Ενώ επισημαίνει ότι εξήγηλε μέτρα για τα οποία έχει δεσμευτεί ήδη το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε πιο αισιόδοξος, πιο έτοιμος και πιο αποφασισμένος μετά από 7ετή διακυβέρνηση με σκάνδαλα διαφθοράς, ακρίβεια που καλπάζει, κερδοσκοπία των καρτέλ και ευρωπαϊκή απόκληση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοίνωσε πως θα αναμετρηθεί πάλι με το βαθύ κράτος, όταν επί των ημερών του το βαθύ κράτος έγινε πιο πελατειακό, πιο συγκεντρωτικό και πιο διεφθαρμένο. Τον Ιούλιο έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για λεφτόδεντρα, λέγοντας πως ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1 δισεκατομμύριο. Σήμερα βρήκε τελικά 2,2 δις. Ας ζητήσει μια συγγνώμη για τα ψέματά του, είπε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος, επαναλαμβάνομαι, του ΠΑΣΟΚ. Είπε επίσης πως οι συνταξιούχοι, τρίτεκνοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι αγρότες, οι νέοι, ξέρουν ότι μπορούν να στηριχθούν στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσή τους, που δεν είναι άλλο από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Επισήμανε επίσης πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εμφανή αποδρομή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας. Έτσι, μακροσκελής η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, προσθέτει πως ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί. Απαντάμε με μειώσεις φόρων ενίσχυσης εισοδήματος και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και σε μία τράπεζα. Και μάλιστα τονίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει ανεκμετάλλευση στις ευρωπαϊκές ευελιξίες για επιπλέον χώρο, συσσωρεύει υπερέσοδα και προστατεύει τα υπερκέρδη, αποπληρώνει πρόωρα 13 δις ευρώ φθηνού χρέους και μετά παρουσιάζει περίπου 2 δις ευρώ ως το όριο των δυνατοτήτων της οικονομίας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα λέει πως ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να εμφανιστεί ως σωτήρας από τις συνέπειες της 7ετούς πολιτικής του, που με την ακρίβεια και τη διαφθορά βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βέβαια σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε και ο Αντώνης Σαμαράς, πρέπει να σας πω. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης ανέφερε σε δήλωσή του. On camera την έκανε τη δήλωση αυτή ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός αντέδρασε στην αποστροφή του κ. Μητσοτάκη, ότι διαθέτει δηλαδή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Η αντίδραση του κ. Σαμαρά μάλιστα έρχεται λίγα λεπτά μετά την ατάκα αυτά του κ. Μητσοτάκη, ότι τον λαό αυτόν τον περιφρονεί ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Σας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία, γιατί θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης επαρχίας, της woke ατζέντα, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαφλίωσης των αγροτών, κτηνοτρόφων αλλιεών κλπ. Κλπ. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη, καταλήγει σε δήλωσή του ο κ. Σαμαράς, ο οποίος κατά άλλα, φίλες και φίλοι, έτσι συνεχίζει. Είναι σίγουρο ότι θα έχει ψηφοδέλτια έτσι στην. Και θα κατέβει με κόμμα, βέβαια, ο κ. Σαμαράς. Ήδη πρέπει να σας πω, έχει καταρτήσει το μεγαλύτερο αριθμό των ψηφοδελτίων σε όλη την Ελλάδα και στην Ετωλό Ακαρνανία. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, έκανε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Μάριος Σαλμάς. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, θα πολιτευτεί στην Αττική, στην Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα, έδειξε έτσι ένα ενδιαφέρον για περιοχές όπως είναι η Νέα Ιωνία, για παράδειγμα, έτσι, η Αγία Παρασκευή, οι συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή ότι τον ενδιαφέρον ούτως ώστε να είναι εκεί υποψήφιος. Ακούγονται κάποια ονόματα και εδώ για την Ετωλό Ακαρνανία για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Εντάξει, είναι κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά φέρνουν κοντά στο κόμμα Σαμαρά τον πρώην αντιδήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Νίκο Καζατζή, πολύ γνωστό νομικό. Επαναλαμβάνομαι, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση. Άλλες πληροφορίες λένε ότι και ένας πρώην δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος Μεσολογίου, ο κύριος Νίκος Καραπάνος, είναι έτοιμος να ενταχθεί και αυτός ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί πιθανώς και μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτές είναι πιθανές ημερομηνίες όπου θα κάνει και τις επίσημες ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργός.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε μπερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο. Αλλάστε τα δεδομένα, ξεχάστε τις ουρές, τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο πρέπει να σας πω ότι μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Τέλος, να πω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας, ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.

Λέγαμε όλα αυτά που λέγαμε πριν από λίγο για τον κύριο Μητσοτάκη, τις εξαγγελίες του, τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Έχω και ένα σχόλιο πριν να σας πω τον κύριο Θωμά Στάπα. Είναι στέλεχος του Πασόκ ο κύριος Στάπας. Φέρεται ότι θα ενταχθεί και στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ σε επερχόμενες εκλογές. Τονίζει σε δήλωσή του, την οποία μας έστειλε, πως μετά τη φετινή ΔΕΘ υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα: μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αν ζει σήμερα καλύτερα ο πολίτης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε υψηλό κόστος ζωής, στεγαστική κρίση, πυροϊσμένη αγοραστική δύναμη. Κάθε ουσιαστική ενίσχυση είναι αναγκαία, αλλά μια κυβέρνηση 7 ετών δεν μπορεί να ζητά συνεχώς νέα πίστοση χρόνου και να παραπέμπει τις λύσεις στα επόμενα χρόνια. Μετά από 7 χρόνια το μέτρο δεν μπορεί να είναι υπόσχεση, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα, δηλώνει ο, αναφέρει ο κ. Στάπας σε σχετικό μήνυμα εδώ που μας έστειλε. Θωμάς Στάπας λοιπόν, στέλεχος του Πασόκ εδώ στην περιοχή μας. Φαίνεται, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, ότι θα είναι και θα ενταχθεί μάλλον στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Είναι μια χρονιά εκλογική έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε αυτή τη νέα σεζόν, η οποία ξεκινά και ραδιοφωνικά μέσα από τις εκπομπές μας, φίλες και φίλοι. Έτσι, σε λίγους μήνες έχουμε την προκήρυξη των εκλογών. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ για τα ψηφοδέλτια στην Αιτώλο Ακαρνανία. Ενώ ενδιαφέρον όχι από υποψηφίους. Σε κάποια κόμματα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για υποψηφίους, ειδικότερα εκεί όπου φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν και έδρες, να υπάρχουν και έδρες που θα κερδιθούν δηλαδή εδώ στην Αιτώλο Ακαρνανία. Ήδη τα ονόματα πάνε και έρχονται, και βέβαια πρέπει να πω ότι από ό,τι φαίνεται οι εκλογές, εφόσον θα πάνε για Απρίλιο-Μάιο του 2027, θα επιφέρουν και κάποιες σημαντικές αλλαγές και στην ηγεσία του Δήμου Αγρινίου. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Βαγγέλης ο Κοκώσης μου κάνει νόημα. Θα πρέπει να πάμε στο διαλυματάκι μας, να επιστρέψουμε σε λίγο με τα δικά μας. Θα έχουμε και μια ενότητα σήμερα, η οποία έχει να κάνει και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Να δούμε πόσο έτοιμος είναι και ο Δήμος Αγρινίου, έτσι και η ετοιμασία στα σχολικά κτίρια, πώς πάνε εν ώψη της νέας αυτής σχολικής περίοδου. Αυτά και άλλα σε λίγο.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
7: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ανεβαίνει ο υδροάργυρος για τα καλά στο Αγρίνιο. Ανέβηκε 4-5 βαθμούς από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τον καιρό. Ζέστη θα έχουμε πάλι σήμερα. Ευτυχώς τουλάχιστον η υγρασία είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, στο 52%, σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος, όπως έχουμε πει εδώ, στα πανεπιστημιακά τμήματα του Αγρινίου. Στους 29 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο. Όπως είπα, στο 52% η υγρασία. Αναμένονται θερμοκρασίες έως 35 με 36 βαθμούς σήμερα. Για όσους λένε ότι δεν είναι πολύ αυτή η θερμοκρασία, Ευάγγελε, να πω ότι είναι Σεπτέμβριος πλέον και θεωρούνται αυτές οι θερμοκρασίες πολύ υψηλές για την εποχή. If you love someone, don't... 35 αναμένεται αύριο Τρίτη, Τετάρτη θα φτάσει έως 33-34 βαθμούς θερμοκρασία. Πάλι ζέστη όμως αναμένεται από την Παρασκευή 11 του μηνός με 36-35-36. Τέλος πάντων, κάπως έτσι θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Αρκετά ζεστός από ό,τι φαίνεται, πάντως θα είναι γενικά ο Σεπτέμβριος. Να μην ξεχνιόμαστε, είστε συντονισμένοι στον Αντένα Στάρ 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας και αυτή την περίοδο, για την περίοδο 2026-2027, που είναι και προεκλογική, να μην ξεχνάμε. Έτσι θα έχουμε και την προκήρυξη των εκλογών μέσα σε αυτή τη σεζόν. Και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν βέβαια με ψηφοδέλτια κλπ. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι ένας επιπλέον λόγος αυτός για να είστε συντονισμένοι εδώ. Όλα εμείς σας τα μεταδίδουμε με αμεσότητα, με εγκυρότητα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Πάντα όταν έχουμε και κάποιες πηγές τις οποίες δεν μπορούμε απόλυτα να τις επιβεβαιώσουμε, πάντα κρατάμε και τις επιφυλάξεις μας. Έτσι θεωρούμε ότι λειτουργούμε επαγγελματικά όλο αυτό το διάστημα και έτσι θα συνεχίσουμε και με τη δική σας εμπιστοσύνη και με τη δική σας συνδρομή. Να μην ξεχνάτε, και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26 εμείς, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου είμαστε. Το email μας είναι το antennastar103.5@gmail.com. Επαναλαμβάνω, antennastar103.5@gmail.com. Το τηλεφωνικό μας κέντρο βέβαια είναι στη διάθεσή σας, για τα τηλέφωνά σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, την καλημέρα σας, θέματα εδώ και της καθημερινότητας που μπορούμε ενδεχομένως να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Μπορείτε να καλείτε στο 26-41-033-335 και 26-41-033-336 και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνύματάκια σας, είτε μέσω SMS, μέσω Viber, 6944-912-990. Με αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά για μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Είναι η φιλοσοφία της, είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα λογαριασμό ψηφιακά εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος που δεν αργούν.

Μια σημαντική είδηση έρχεται από το αστυνομικό δελτίο για ένα πολύ σοβαρό αδίκημα το οποίο έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι. Έχει να κάνει τα αδικήματα αυτά έχουν να κάνουν με την αρπαγή και βιασμό μιας ανήλικης κοπέλας εδώ από την περιοχή του Αγρινίου από δύο άτομα τα οποία κατηγορούνταν για τις βαρύτερες αυτές κατηγορίες. Σε βάρος τους, μάλιστα, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σωματικής βλάβης και διακίνησης ναρκωτικών. Να πω ότι οι δύο κατηγορούμενες συνελήφθησαν πριν από λίγες ημέρες. Είχαν πάρει προθεσμία, απολογήθηκαν τελικά το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Μετά τις απολογίες τους, η ανακρίτρια και η εισαγγελέα αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους. Να πούμε ότι οι ανήλικοι συγκεκριμένοι είχε εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές μετά από έφοδο που έγιναν σε οικία εδώ στο Αγρίνιο, στην οικία ενός 31χρονου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άντρα. Στη συνέχεια συνέλεξαν και κάποια ευρήματα, τα οποία θα σταλούν και στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση. Ακολούθησε η σύλληψη και του δεύτερου φερόμενου ως δράστη. Πληροφορίες αναφέρουν πως το άτομο που στην οικία του οποίου βρέθηκε ανήλικη υποστήριξε πως ήρθε με τη θέλησή της και ότι υπήρξε συνένεση στο τι έγινε. Βέβαια, τι συνένεση μπορούμε να επικαλούμαστε όταν μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι. Έτσι. Για όνομα του Θεού. Και η αστυνομία, ή μάλλον συγγνώμη, η δικαιοσύνη αποφάσισε να προφυλακιστούν και οι δύο μετά την καταγγελία που έγινε σε βάρος τους από τη συγκεκριμένη ανήλικη. Φίλες και φίλοι, η υπόθεση βέβαια παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Θα πάμε σε κύρια ανάκριση και μετά από ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα θα οδηγηθεί αυτή η σίγουρα πολύ δυσάρεστη ιστορία και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Και επειδή βλέπω για άλλη μια φορά, δυστυχώς τα έχουμε σημειώσει πάρα πολλές φορές αυτά και τα έχουμε πει, έχουμε διευκρινίσει, λέει δώστε τα ονόματά τους, δώστε τα πρόσωπά τους κλπ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή. Έτσι. Εφόσον το κρίνει ο εισαγγελέας για μια σειρά από αδικήματα τα οποία συνήθως έχουν να κάνουν, ας πούμε, με αυτές τις απάτες ή με περιπτώσεις βιασμών ή οτιδήποτε άλλο ενήλικων κλπ. Έτσι, συνήθως συνήθιστε, όχι πάντα, η εισαγγελία να βγάζει μια διάταξη και να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των δραστών για 6 μήνες. Έτσι. Η δημοσιοποίηση ισχύει για 6 μήνες, δεν είναι για πάντα. Πρέπει και αυτό επίσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν και τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο για τους συγκεκριμένους προφυλακιστέντες. Αν συμβεί, θα εδώ είμαστε βέβαια, εφόσον δοθεί το πράσινο φως, τα στοιχεία τα σχετικά θα τα δώσει η αστυνομία στον αέρα. Έτσι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Διαφορετικά θα βρεθούμε εμείς κατηγορούμενοι. Ευχαριστώ και τον κύριο Σπύρο. Είναι έτσι από αυτούς που έχουμε τις πηγές μας, ας πούμε, πώς μπορούμε να την πούμε αξιόπιστη τη συγκεκριμένη πηγή. Μου είπε ότι μάλιστα ακούγεται και το όνομα της κυρίας Μαρία Σαλμά, της αδελφής δηλαδή του βουλευτή, του ανεξάρτητου βουλευτή του Λακαρανίας, πριν του κύριου Μάριου Σαλμά, ως υποψήφια εδώ στην Λακαρνανία. Η κυρία Μαρία Σαλμά επίσης ακούγεται, όπως και ο κύριος Πλούμης από την περιοχή της Ναυπάκτου. Έτσι, σας είπα 4 ονόματα έως τώρα. Του Νίκου του Καζατζή, του Νίκου Καραπάνου, του πρώην Δημάρχου Μεσολογίου, της Μαρία Σαλμά και του κυρίου Πλούμη από την Ναυπάκτου. Είναι τα ονόματα τα οποία ακούγονται, έτσι. Δεν έχουν κλειδώσει, ούτε έχουμε επίσημη επιβεβαίωση από τους ίδιους. Εδώ το κόμμα του κύριου Σαμαρά ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι. Πάντως, το ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, ένας πολιτικός με πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει δίπλα του πολύ έμπειρους πολιτικούς, είναι δεδομένο αυτό. Και ξέρει να κινείται, να μην πέφτει σε παγίδες, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι όταν υπήρχαν οι πληροφορίες ότι πάμε σε πρόορες εκλογές, αμέσως τσίμπησαν κάποιοι. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Καρεσιανού, και προχώρησαν σε ανακοινώσεις των κομμάτων τους κλπ. Ο κύριος Σαμαράς, ως πιο έμπειρος, είδατε, έτσι. Περίμενε.

Πριν από λίγες ημέρες, στις 3 του μηνός, είχαμε και αυτή την αρκετά πολύ έντονη σφοδρή κακοκαιρία, φίλες και φίλοι, η οποία προκάλεσε προβλήματα και μέσα στην πόλη. Έτσι, ειδικότερα σε σημεία όπου φαίνεται ότι είτε έχουν γίνει κάποιες εργασίες, είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες με καθαρισμούς στρατιατίων κλπ. Είναι κάποια σημεία τα οποία επιβαρύνονται πλέον, όπως ας πούμε στην Δέλτα Σταΐκου ή στην Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί στην διασταύρωση με την Ρώμη Πολυτεχνείο. Είδαμε κάποιες σοβαρές πλημμύρες εκεί πέρα και κάποιες ζημίες μάλιστα σε ισόγεια κατά κύριο λόγο καταστήματα. Και υπάρχουν και κάποια ζητήματα σχετικά με τον καθαρισμό των φρεατίων, γιατί με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης έχουν αλλάξει λίγο και οι αρμοδιότητες και τι ρόλο ας πούμε έχει η ΔΕΙΑ και τι ρόλο έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος πάντων, είναι διπλή αρμοδιότητα από ό,τι αντιλαμβάνουμε πλέον με τα φρεάτια, με βάση αυτά που έμαθα και εγώ από τον Δήμο Αγρινίου. Εξωτερικά, με τα χόρτα και τα λοιπά και τα χώματα που βουλώνουν ενδεχομένως τα φρεάτια εξωτερικά, είναι πλέον ζήτημα αρμοδιότητας των τεχνικών υπηρεσιών. Μέσα όμως, στο εσωτερικό των φρεατίων, η αρμοδιότητα παραμένει στην ΔΕΙΑ Αγρινίου. Τώρα, επειδή έχουμε όντως ακραία φαινόμενα και δεν αποκλείεται, έτσι από την αρχή του Σεπτέμβρη προκλήθηκαν κάποια ζητήματα, νομίζω θα πρέπει να τρέξουν τα συνεργεία, να δοθούν κάποια έργα, να δοθούν, ξέρω εγώ, και κάποιες εργολαβίες οι ιδιώτες, ούτως ώστε ειδικότερα στις περιοχές όπου έχουμε επιβάρυνση να γίνουν άμεσα κάποιες παρεμβάσεις, να μην έχουμε πάλι τα ίδια, έτσι, γιατί είμαστε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου ουσιαστικά. Θα υπάρχει και συνέχεια.

Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τη χαλαζόπτωση, βέβαια, η οποία ήταν αμέσως μετά την ανεμορφή, αλλά μετά υπήρχε μια χαλαζόπτωση η οποία διήρκησε κάμποσα λεπτά. Αυτή προκάλεσε καταστροφές στην αγροτική παραγωγή. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε ελιές κατά κύριο λόγο, κατά δεύτερο λόγο σε πορτοκάλια, κτηνίδια, καλαμπόκια και πεφτικά. Οι περιοχές που έχουν πληγεί είναι η ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, αγροτικές περιοχές του Αγρινίου, με τις πρώτες μάλιστα εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απώλειες έως και 60% στην Ελιά. Το καινούριο Ιαβόρανη, Σκουτερά, Καμαρούλα, Άγιος Νικόλαος, Νεάπολη. Ο κατάλογος ενδέχεται να διευρυνθεί, πάντως αναφέρονται πλήγματα από χαλάζικες περιοχές των Καλυβίων και της Παραβόλας. Η συνολική τώρα, το μέγεθος καταστροφής, μάλλον έτσι και καλύτερη εικόνα πιστεύω ότι θα έχουμε αυτές τις ημέρες, αυτήν την εβδομάδα δηλαδή, όταν θα έχουμε και συνέξη και ολοκλήρωση ενδεχομένως των αυτοψιών από τα κλιμάκια του τοπικού ΕΛΓΑ. Πάντως υπάρχει απογοήτευση ειδικότερα στους ελαιοπαραγωγούς. Μέχρι την εκδήλωση της καγοκαιρίας υπήρχε ικανοποίηση για την πορεία της φετινής σοδειάς ως προς την ποιότητα και την ποσότητά της. Βέβαια δεν ισχύει το ίδιο και για τις τιμές. Από ό,τι φαίνεται οι τιμές ήταν αρκετά χαμηλά σε ό,τι είχε να κάνει με το ελαιόλαδο κλπ. Την ελιά, αλλά η σοδειά φαίνεται ότι ήταν πολύ καλή και υπάρχει και μια δυσαρέσκεια, θα έλεγα, έτσι, μια απογοήτευση στις τάξεις των ελαιοπαραγωγών εδώ της περιοχής μας από το ξαφνικό αυτό μπουρίνι. Όπως είπα, οι εκτιμήσεις, οι επιτόπιες και οι έλεγχοι από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ μετά από αυτή την κακοκαιρία που είχαμε πριν από λίγες μέρες, στις 3 του μηνός, είναι σε εξέλιξη.

Οι απάτες, φίλες και φίλοι, δίνουν και παίρνουν δυστυχώς, παρά τις όποιες αυτές προσπάθειες κάνουμε και εμείς μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αστυνομία έτσι διαρκώς να ενημερώνει, εξακολουθούν να βρίσκονται εδώ οι επιτίδοι, να κυκλοφορούν γύρω μας και να προσπαθούν βέβαια και να εντοπίζουν συνήθως συνανθρώπους μας ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι και ευκολόπιστοι, και να τους αρπάζουν χρήματα και κοσμήματα. Είχαμε νέα περίπτωση απάτης, η οποία καταγράφηκε στην περιοχή πριν από λίγες ημέρες. Άγνωστος δράστης παρίστανε τον αστυνομικό, τηλεφώνησε σε γυναίκα και της είπε ότι έχει στοχοποιηθεί, λέει, από εγκληματική οργάνωση, η οποία κάνει ληστείες. Της είπε να συγκεντρώσει όσα χρήματα και χρυσαφικά έχει στο σπίτι και να τα τοποθετήσει σε σακούλα σε κάδο απορριμμάτων έξω το σπίτι. Το πίστεψε η γιαγιά. Η γυναίκα τον πίστεψε λοιπόν, άφησε τη σακούλα αυτή για να προστατευτεί και καλά, Ωραία προστασία. Ο δράστης παρέλαβε το μεγάλο ποσό και έγινε φυσικά καπνός από την αστυνομία, δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων. Και βέβαια οι καταστάσεις αυτές συνεχίζονται. Είναι δυστυχώς ένας αριθμός φίλων συμπολιτών μας είναι πολύ εύκολα θύματα και πολύ ευκολόπιστοι. Να φανταστείτε ότι πριν από λίγες ημέρες στην Πάτρα. Τώρα εντάξει, δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε και για μέγεθος βλακείας σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπήρχε γυναίκα η οποία πίστηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιος της έκανε βιντεοκλήσεις και της παρίστανε ότι είναι ο Ρονάλντο. Βέβαια, τώρα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και διάφορα φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται έτσι, Ευάγγελε, μπορείς να είσαι ο καθένας. Να δείχνει ότι είσαι ο καθένας. Ας πούμε, μπορώ να κάνω εγώ μια βιντεοκλήση και να εμφανίζομαι ότι είμαι ο Μητσοτάκης, ότι είμαι ο Ανδρουλάκης. Τέλος πάντων, σε εμφανίσει και ο Ρονάλντο της συγκεκριμένης. Είχε ανάγκη από λεφτά ο Ρονάλντο, έτσι, δεν είναι δισεκατομμυριούχος. Και τη ζήτησε κάποια χρήματα. Η γυναίκα πίστηκε, στην Πάτρα έγινε αυτό, και έδωσε νομίζω 50 ή 100 ευρώ. Έτσι. Εντάξει, τώρα όσο υπάρχουν τόσο εύκολα θύματα, φυσικά θα υπάρχουν και απατεώνες.

και κάποιοι σύλλογοι Ρωμά, έτσι φιλοπροοδευτικοί κλπ. Ξεσηκώθηκαν επειδή τι είπε ο υπουργός ο αρμόδιος, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτών των εξαπατήσεων κλπ. Βρίσκονται ομάδες Ρωμά και ξεσηκώθηκαν. Γιατί δεν είναι Ρωμά από πίσω, ποιοι είναι, είπε ψέματα ο υπουργός. Το 80% των περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με εξαπατήσεις είναι Ρωμά από πίσω.

Τώρα έχουμε και κάποιες συλλήψεις έτσι για μικροποσότητες ναρκωτικών. Έγιναν αυτές στην Εθνική Οδό. Μια περίπτωση, γιατί είμαστε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, για ένα νεαρό ο οποίος συνελήφθη, μάλλον συσχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση νομοθεσίας περιόπλων. 15χρονος ο δράστης, φίλες και φίλοι. Δικογραφία και σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με καταγγελία ενός άλλου 15χρονου, προχθές το βράδυ στο Μεσολόγγι, ο συνομήλικός του κατηγορούμενος τον προσέγγισε και τον μαχαίρωσε στο χέρι, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Η δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του ανηλίκου και των γονιών του, υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών Ακαρανίας, παράλληλη έδρα Μεσολογγίου. 15χρονα βγάζουν μαχαίρια, κυκλοφορούν με μαχαίρια, τα έχουμε πει αυτά, η κατάσταση είναι δύσκολη. Ειδικότερα θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ αυτή η ανήλικη, νεανική και ανήλικη η παραβατικότητα.

Στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων και Σούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων και Σούλης, Συνόδο Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410302558. Αν έχετε βαρεθεί τώρα να περιμένετε σε αναμονές για να κλείσετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, έχει ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση σήμερα ξημέρωσε για τον δήμαρχο Μεσολογίου, τον κύριο Σπύρο Διαμαντόπουλο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πατέρας του, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μεσολόγγι. Μια δύσκολη μέρα, όπως είπαμε, για την οικογένεια του Δημάρχου Μεσολογίου με τον θάνατο του πατέρα του. Συλληπιτήρια να εκφράσουμε και από αυτή την εκπομπή στον Δήμαρχο. Και μιας και μιλάμε για απώλειες, πρέπει να πω ότι εντάξει, και για μένα ήταν δύσκολος ο Αύγουστος. Έχασα έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος έτσι κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 11, με παίρνει τηλέφωνο για να πιούμε το καφεδάκι μας. Αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Ο Βασίλης ο Βάσης, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε λίγες μέρες είναι και το 40ήμερο μνημόσυνό του, και οφείλω τουλάχιστον αυτή την πρώτη εκπομπή να την αφιερώσω στη μνήμη του.

Έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη Δυτική Ελλάδα. Υπάρχει ο σχετικός χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα. Από την Πολιτική Προστασία να πω ότι εφίσταται η προσοχή στους πολίτες. Πρέπει να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερα συνιστάται η προσοχή στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους μελισσοκόμους και την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς οφειλόμενης σε εργασίες στην Ήπεθρο. Πολύ λοιπόν υψηλός κίνδυνος, όχι μόνο για τη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε και στη Θάσο, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, Σποράδες, Κυκλάδες, Κορινθία, Χαλκιδική, Μαγνησία και στην Αττική. Κύθρα, Εύβοια, Βιωτία. Δύσκολη ημέρα η σημερινή λοιπόν, φίλες και φίλοι. Κατηγορίας 4, όπως είπα, από ό,τι βλέπω είναι και σχεδόν κάτι παραπάνω από τη μισή ετωλοακαρνανία, η οποία είναι χρωματισμένη έτσι με το πορτοκαλί, που είναι το 4, το κόκκινο είναι το 5. Δεν έχουμε 5, βλέπω, κόκκινο σε περιοχές της χώρας μας, αλλά αρκετές περιοχές είναι με το πορτοκαλί χρώμα. Δηλαδή υπάρχει στο χάρτη, πολύ υψηλός ο κίνδυνος αυτός, κατηγορία 4. Και γι' αυτό έτσι υπάρχουν και κάποιες απαγορεύσεις οι οποίες ισχύουν σήμερα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ειδικότερα απαγόρευση κυκλοφορίας και στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου, για το οποίο πρέπει να σημειώσουμε και το ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν πάει και δεν είναι και πολύ στα καλά του και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είχαμε μια περίπτωση εμπρισμού στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου πριν από λίγες ημέρες, κάτι το οποίο έτσι προκάλεσε και μια πολύ έντονη αντίδραση, δυσφορία, δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα μάλιστα να υπάρχουν και αρκετοί εθελοντές οι οποίοι ξεκίνησαν να πηγαίνουν προς τα πάνω να κάνουν περιπολίες στο δασίλειο, μαζί βέβαια και με πυροσβεστικούς υπαλλήλους, και πιστεύω ότι και ελπίζω, γιατί υπάρχει ένα έμπειρο ανακριτικό τμήμα εδώ στην πυροσβεστική υπηρεσία, στις υπηρεσίες της ετωλοακαρνανίας, να βγάλουν άκρη, να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος πριν από λίγες ημέρες απόγευμα επιχείρησε να κάψει το μοναδικό πνεύμονα του Αγρινίου.

0: στο πάρκο. Τώρα, μιας και μιλάγαμε και για πολιτική επικαιρότητα, να πω ότι για την απόβασή του να συμπορευτεί με τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε ο Μάριος Ζαλμάς, ο ανεξάρτητος βουλευτής της Ετώλα Καρνανίας, ο οποίος είχε διαγραφεί βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία. Μίλησε στην Αυτεμπορική, στο κανάλι της Αυτεμπορικής, για την πρότασή του να συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια του υποίδρυση κόμματος, υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι παραμένει ενεργός στην πολιτική, ότι το αποφάσισε πλέον, ότι εξελέγει 11 φορές βουλευτής, τις περισσότερες μάλιστα λέει πρώτος. Κατάλαβα, λέει, πως δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπηρετώ μια πολιτική η οποία δεν μου ταιριάζει. Μίλησε ειδικότερα για την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για την κοινή του πολιτική διαδρομή και άφησε βέβαια και, αν θέλετε, υπονοούμενα, δεν προσδιορίσε με ακρίβεια τις προθέσεις του, αλλά έδωσε ένα στίγμα για το πού θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή, είπε δηλαδή το εξής έξυπνο. Εάν, λέει, με καλέστε, αν θέλετε να πιούμε έναν καφέ, λέει, θα προτιμούσα, λέει, να τον πιούμε στη Νέα Ιωνία ή στην Αγία Παρασκευή. Προφανώς είναι αυτές τις περιοχές Ανατολικής Αττικής, δηλαδή, οι οποίες τον ενδιαφέρουν τον κύριο Σαλμά εκλογικά. Γι' αυτό το είπε. Το συγκεκριμένο, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Μάριος Σαλμάς στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Χρήστο Ζαρκαβέλη, να δούμε τι γίνεται με τη νέα σχολική χρονιά, για τη σχολική χρονιά 2026-2027 και τις ετοιμασίες που γίνονται εδώ σε επίπεδο Δήμου Αγρινίου. Μετά τον κύριο Σαλμά, διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως μετά η συνέντευξη του Αντιδήμαρχου.
1: Δεν βρήκα λόγο να υπηρετώ μια πολιτική η οποία δεν μου ταιριάζει. Ναι. Γιατί εδώ μπήκαμε να υπηρετήσουμε αξίες και αρχές. Δεν μπήκαμε στην πολιτική όλοι γιατί δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Ο Αντώνης ο Σαμαράς βρέθηκε και αυτό στην ίδια θέση να διαγραφεί από το κόμμα. Τι κοινό έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά εκτός από την ιστορική μας διαδρομή? Και στους δυο μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι ιδέες σας και οι αξίες σας δεν χωράνε στη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τώρα. Δεν είναι μια διαγραφή ενός βουλευτή, άλλο να κάνεις μια παραβατική συμπεριφορά, ένα πρόβλημα και να σε διαγράψει, και άλλο να σε διαγράψει για τα πιστεύω σου, για τον πολιτικό σου λόγο που είναι κατοχυρωμένος από το άρθρο 60 του συντάγματος. Όταν με διέγραψε δηλαδή ο Μητσοτάκης, μου είπε αυτά που λες, αυτά που πιστεύεις, ο τρόπος με τον οποίο τα λες δεν ταιριάζουν και οι αρχές σου και οι αξίες σου στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα τώρα. Αυτοί που με ψήφισαν 20.000, παλιότερα 43.000, θεωρούσαν ότι είμαστε σε ένα κόμμα μαζί και με τους εκπροσωπώ γιατί έχουμε τις ίδιες αρχές, αξίες και ο πολιτικός μου λόγος ταυτιζόταν μαζί τους. Τώρα κάτι συμβαίνει. Όταν ο Μητσοτάκης μου λέει ότι ο δικός μου λόγος και οι αξίες μου δεν ταιριάζουν στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς είτε οι πολίτες που με ψήφισαν τόσα χρόνια δεν είχαν καταλάβει καλά τι τους έλεγα και τι πίστευα, είτε δεν έχουμε τις ίδιες αρχές και τις αξίες. Επειδή όμως μια διαγραφή δεν γκλονίζει τέτοια σχέση ετών, μάλλον και οι δικές τους αξίες των 20.000 ψηφοφόρων μου, από τη στιγμή που παραδεχτούμε ότι είναι κοινές με τις δικές μου, δεν χωράνε στη Νέα Δημοκρατία. Είχα δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να συνεχίσω στην ιατρική μου, στα χειρουργία μου, στο πανεπιστήμιο, που όπως είπατε κάνω μια καριέρα σεβαστή και είναι ιερή αποστολή. Η δεύτερη επιλογή ήταν να παραμείνω στη μάχη για τις ιδέες και τις αξίες. Η πρώτη επιλογή είχε το στοιχείο του διατάφτα. Παρέδιδα σε ανθρώπους όπως αυτούς που έχω συγκρουστεί πρόσφατα, ναι, το μέλλον των παιδιών μας. Και αυτό ήταν πολύ βαρύτερο. Δηλαδή το να διαχειρίζονται άνθρωποι που δεν έχουν ηθική στην πολιτική, που παριστάνουν τους ηθικούς και να διαχειρίζονται το μέλλον των παιδιών μας, προσέξτε, ήταν πιο βαρύ να τους το επιτρέψεις να το κάνουν πιο εύκολο.
2: Θα έλεγε κάποιος όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαλμά, το καταλάβατε όλο αυτό, τα καταλάβατε όλα αυτά αφότου ήρθατε σε απευθείας σύγκρουση?
1: Ωραία ερώτηση. Μου λένε πολύ,
2: γιατί λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια ήταν τόσο καλά τα πράγματα.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστώ για να το απαντήσω. Γιατί παρακαλώ, το γράφω στα social media, αυτή είναι η μόνη κριτική. Τα λέτε άριστα, ναι, αλλά γιατί τα λέτε τώρα? Πότε τα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε
4: Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δημοτικού Αντιδημάρχου, δημοτικών υπαλλήλων βέβαια εργαζομένων του Δήμου, ώστε όλα να είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι την ερχόμενη Παρασκευή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Antenna Star τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Ζαρκαβέλη. Κύριε Ζαρκαβέλη, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή χρονιά να έχουμε και ραδιοφωνική εμείς και σχολική εσείς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αρμοδιότητά σας, πόσο έτοιμοι είμαστε, τι γίνεται, τι έχουμε αντιμετωπίσει, αν έχουν εντοπιστεί προβλήματα που δίνουμε βαρύτητα κλπ.
1: Κοιτάξτε, με το κλείσιμο των σχολείων αυτή τη σχολική χρονιά, εμείς ξεκινήσαμε για την επόμενη, ναι, για τη χρονιά 26-27, για τη νέα σχολική χρονιά. Πραγματικά όλο το καλοκαίρι, με τη βοήθεια των τεχνικών υπηρεσιών και όλων των υπηρεσιών του Δήμου, κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις στα σχολιά μας. Και με μελέτες οι οποίες τρέχανε, αλλά και με την βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας, προσπαθήσαμε να κάνουμε στο μέτρο το δυνατό και ανάλογα βέβαια με το προσωπικό που είχαμε να κάνουμε παρεμβάσεις στα σχολεία. Επειδή σε εμάς η δουλειά θα έλεγα ότι είναι μια μέρα μια άλλη μέρα, κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα, μπορούμε να πούμε ότι προς το παρόν είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους μαθητές μας σε ασφαλείς σχολικές μονάδες. Όλο αυτό το διάστημα δουλέψαμε όλο το καλοκαίρι για να μπορούμε να έχουμε στο μέτρο το δυνατό, ξαναλέω, καλύτερα σχολεία από την περσινή μας χρονιά.
0: Μάλιστα, ξέρω και την χάρη να γνωρίζω πολύ καλά κάποιον εργαζόμενο ο οποίος είναι στο πρόγραμμα 5567. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν δουλειά, πρέπει να πω καταρχήν, οι συγκεκριμένοι αυτού του προγράμματος.
1: Εξαιρετική, μπορώ να πω.
0: Πολύ καλή δουλειά. Και συμμετέχει στον καλοπισμό σχολικών μονάδων, βαψίματα έτσι κλπ.
1: Περιποίηση αύλιων χώρων,
0: ναι, βαψίματα,
1: στεγανοποιήσεις. Και τρέχει και μια εργολαβία για πλαστικοποίηση αύλιων χώρων, που μπορώ να σας πω ότι τα περισσότερα, το 90% των σχολείων μας έχουν αποκτήσει πάρα πολύ όμορφους αύλιους χώρους, φιλικούς προς τα παιδιά, όπου και τους περισσότερους και αρκετούς από αυτούς τους παραχωρούν, όπως γνωρίζετε, σε ομάδες μπάσκετ και βόλι, έτσι που χρησιμοποιούνται σαν χώροι άθλησης. Είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όπως γνωρίζετε, στο Δήμο Αγρινίου έχουμε περίπου 130 σχολικές μονάδες, πολλά σχολεία είναι κατασκευασμένα εδώ και 100 χρόνια, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Προσπαθούμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε το κάθε πρόβλημα που δημιουργείται, αλλά νομίζω ότι με τη βοήθεια όλων και των εκπαιδευτικών και των μαθητών αλλά και των σύλλογων γονέων και δημόνων, όλα αυτά τα χρόνια κάναμε μια δουλειά έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ασφαλείς σχολικές μονάδες. Και μέσα από την εκπομπή σας, επειδή οι σχολικές επιτροπές πλέον καταργήθηκαν και έχουν περάσει στον κεντρικό Δήμο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί πραγματικά είχα μια άριστη συνεργασία αυτά τα 7 χρόνια που είμαι σε αυτή τη θέση ευθύνης. Και πραγματικά έτσι μέσα από την καρδιά μου τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί για τη συνεργασία και διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την συνεργασία που είχαμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι το τηλέφωνο σταματάει να χτυπάει αυτές τις μέρες.
1: Όπως βλέπετε κι εσείς.
0: Αυτό βλέπω, ναι.
1: Και έτσι πρέπει. Γιατί όπως σας είπα, τώρα που μιλάμε μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο σχολείο και να έχουμε άμεση επέμβαση, όπως δημιουργήθηκε στο ειδικό σχολείο ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο οι υπηρεσίες επενέβησαν άμεσα, έχουν αποκατασταθεί σχεδόν τα πάντα και την Παρασκευή θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε και εκεί τα παιδιά σε ασφαλή χώρα.
0: Σε μια περίπτωση συγκεκριμένη, μια έντονη καγωγερία, υπάρχει κάτι που σας απασχολεί που ενδεχομένως να παρουσιαστούν προβλήματα σε κάποιες σχολικές μονάδες, ειδικότερα σε αυτές, ας πούμε, τις παλιές?
1: Το έχω ξαναπεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όταν βρέχει, εμείς δεν κοιμόμαστε. Την άλλη μέρα προσπαθούμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα, θα έλεγα. Υπάρχουν σχολεία τα οποία θέλουν στεγανοποιήσεις. Δουλεύουμε με εργολαβίες, προσπαθούμε να τα τελειώσουμε σε εισαγωγικά όλα. Γιατί και η στεγανοποίηση που κάνουμε σε ένα σχολείο δεν είναι ισαΐ, δηλαδή έχει και αυτό μια πρόβλεψη για μια δεκαετία. Και σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω κάναμε αρκετή δουλειά φέτος το καλοκαίρι. Αλλά όπως σας είπα, κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα στα σχολεία. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις που δυστυχώς συμβαίνουν όχι μόνο στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου, γενικά σε όλα τα σχολεία της χώρας.
0: Πού δίνεται μεγαλύτερο βάρος, δηλαδή? Θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου ότι ειδικότερα στην πρωτοβάθμια έχουμε τα ζητήματα τη σχολική στέγη περισσότερο παρά στη δευτεροβάθμια.
1: Ακριβώς έτσι. Πρωτοβάθμια έχει τα περισσότερα προβλήματα γιατί δευτεροβάθμια. Πολλές νοικιαζόμενες αίθουσες, νηπιαγωγή, όπως ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές σε συνθήκες οι οποίες δεν αρμόζουν.
0: Για τόσο του μικρές ηλικίες. Ναι, δυστυχώς τα παιδιά μπαίνουν στο δημόσιο σύστημα.
1: Προσπαθούμε και σε αυτά τα σχολεία και σε αυτά τα νηπιαγωγεία να βρούμε καλύτερους χώρους. Πραγματικά κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και έχουμε. Θα φύγουμε από 2-3 νηπιαγωγεία να πάμε σε καινούριους χώρους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής γιατί είναι παλαιότερα σχολεία και εκεί δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κτίρια τα οποία σας προβληματίζουν περισσότερο, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος εκεί?

0: Έχετε εντοπίσει ποια είναι αυτά και θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον αριθμό των μαθητών, ο οποίος βγαίνει μειούμενος διαρκώς, έτσι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Έτσι, να ξεκινήσω από τη δεύτερη τοποθέτησή σας. Είχαμε 14.000 μαθητές στο Δήμο Αγρινίου, όπου σιγά σιγά μειώνονται ο αριθμός. Έχουμε μια τάση πτωτική γύρω στο 6-7% κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Και αυτό το διαπιστώνουμε από τις εγγραφές στην νηπιαγωγεία, που σιγά σιγά θα μετακυλιστεί και στις επόμενες τάξεις. 14.000 μαθητές επί δύο γονείς, 30.000, καταλαβαίνετε όλη η πόλη. Και καλώς κάνει και εμείς είμαστε δίπλα στους γονείς και στους μαθητές. Και όπως σας είπα, ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν συντονιστεί: πράσινο, ηλεκτροφωτισμός, τεχνικές υπηρεσίες, ΔΕΙΑ, όλοι να είμαστε έτοιμοι μέχρι την Παρασκευή. Μπορώ να πω ότι αυτό που χρήζει ιδιαίτερης πάντα προσοχής είναι οι στεγανοποιήσεις και οι σκεπές. Κάναμε μια σημαντική παρέμβαση στο τέταρτο δημοτικό που ολοκληρώνεται. Την Παρασκευή θα μπούμε
0: σε. Είχαμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα, νομίζω, πέρυσι.
1: Ναι, ακριβώς. Μεγάλη παρέμβαση από μια εργολαβία η οποία έτρεχε. Και νομίζω ότι αυτή η παρέμβαση είναι η σημαντικότερη για ένα σχολείο, για ένα δημοτικό σχολείο, να αποκτήσει καινούργια στέγη, έτσι ώστε να έχουμε ασφάλεια όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και όποιο άλλο καιρικό φαινόμενο. Είχαμε και σοβαρά προβλήματα με ανεμοστρόβιλο πριν από δύο χρόνια, ότι χάσαμε τη σκεπή στο δεύτερο δημοτικό Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Κάναμε παρεμβάσεις αρκετές, βάψαμε σχολεία, 25 των αριθμών νηπιαγωγεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλάξαμε σκεπές. Γίνεται προσπάθεια, αλλά δεν φτάνει. Και το σημαντικότερο.
0: Οικονομικό είναι το θέμα.
1: Και γι' αυτό, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είχα εκφράσει την αντίθεσή μου σε κάποιο δημοτικό.
0: Για τον Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Για τον Μαριέτα Γιαννάκου.
0: Όπου πραγματικά. Αδικήθηκε ο
1: Δήμος. Πέρα από το αδικήθηκε ο Δήμος κατάφορα. Το θέμα είναι ότι εμείς, σαν Δήμος Αγρινίου, γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας. Θα έπρεπε μάλλον, και πρέπει να το έχει απαιτήσει και ο Δήμαρχος διαμέσου της ΚΕΔΟ, τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να έρχονται στους Δήμους και οι Δήμοι μετά, με κάποιες εργολαβίες, να μπορούν να μπαίνουν άμεσα σε ανακατασκευή χώρων. Εμείς γνωρίζουμε. Και όχι το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μόνο βάψιμο, αμαία, δεσαία αμαία και κάγκελα κτλ. Θα έπρεπε να περιλαμβάνει και στεγανοποιήσεις και μονώσεις, αλλά και σκέπες. Αυτό που είχαμε μιλήσει με τον Υπουργό μας είχε διαβεβαιώσει ότι στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη φάση, θα περιλαμβάνει και τέτοια κομμάτια.
0: Ναι, εμένα μου ακούγεται λίγο παράξενο, δηλαδή να αποφασίζει το ίδιο το Υπουργείο, που σίγουρα δεν ξέρει καλύτερα από εσάς ποιο σχολείο πρέπει να γίνει η παρέμβαση. Ο νοικοκύρης, ο τόπος, ξέρει καλύτερα, έτσι, από κάθε άλλον. Έτσι,
1: έτσι αποφασίζουν, δυστυχώς αποφασίζουν για εμάς άλλοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας. Και πραγματικά είναι ένα δύσκολο κομμάτι, πάρα πολύ δύσκολο, απαιτητικό, με καθημερινό έτσι, τρέξιμο, με καθημερινή ενασχόληση με τα προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει μοιραία το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Θα πάμε και σε κλείσιμο μονάδων, έτσι. Λόγω του δημογραφικού πάντων.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό.
0: Ακόμα και μες στο Αγρίνιο ενδεχομένως.
1: Ναι. Εμείς είμαστε πάντα σε συνεργασία με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το λειτουργικό κομμάτι, όπως γνωρίζετε, το έχουν οι διευθυντές της κάθε διεύθυνσης. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το κτηριολογικό. Μπορώ να πω ότι υπάρχει ανησυχία. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια μελέτη και έχουμε ξεκινήσει με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια για τα επόμενα χρόνια, να δούμε ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός των μαθητών, ο προβλεπόμενος μάλλον αριθμός των μαθητών, για σε συνεργασία με τους δύο διευθυντές εκπαίδευσης να δούμε τι θα σχεδιάσουμε. Όπως και θα πρέπει κάποια στιγμή, και θα ήθελα έτσι να το πω μέσα από την εκπομπή σας, να αλλάξουμε λίγο το χώρο ταξικό. Γιατί υπάρχει αδικία σε μερικούς μαθητές οι οποίοι μένουν σε μία οδό κοντά σε κάποιο γυμνάσιο ηλίκιο, αλλά το χωροταξικό τους ρίχνει ένα χιλιόμετρο παρακάτω. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και γι' αυτό έχω μιλήσει και με τον κύριο Καζαντζή, τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας, και με τον κύριο Ρήγα της πρωτοβάθμιας, έτσι ώστε τη νέα σχολική χρονιά να αλλάξουμε το χωροταξικό και έτσι να προλαμβάνουμε τα γεγονότα και να μην αδικούμε κάποιους μαθητές οι οποίοι ταλαιπωρούνται για να μεταβαίνουν στο.
0: Και κάνουν κάποιες μεγάλες αποστάσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κύριε Ζαρκαβέλη. Καλή σχολική χρονιά, επαναλαμβάνω. Εδώ είμαστε. Τα προβλήματα δεν νομίζω ότι θα επιληθούν σε επίπεδο 100%. Και εμείς, σαν μέσα ενημέρωση, εντάξει, κάνουμε κάποιες επισημάνσεις όταν μας γίνονται και σε εμάς κάποιες καταγγελίες. Βλέπω δυστυχώς, είδα και στο τέταρτο, σοβαρές περιπτώσεις δολιοφθορών. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις καταστροφών από κάποιους αγνώστους, οι οποίοι ξεσπάνε στα σχολεία.
1: Μεγάλο και τεράστιο πρόβλημα είχαμε την περίοδο του κορονοϊού. Η παραβατικότητα έχει μειωθεί. Έχουμε βέβαια. Έχουμε κάποιες έτσι παραβατικές συμπεριφορές, θα πω ότι είμαι της άποψης, έτσι μέσα από την εκπομπή σας, αφού μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, ότι τα σχολεία πρέπει να είναι χώροι άθλησης και πολιτιστικών εκδηλώσεων μετά το πέρας των μαθημάτων και όταν κλείνει το σχολείο τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχω πει και στο Γιώργο τον Παπαναστασίου, τον δήμαρχό μας, το έχω εισηγηθεί πιλωτικά κάποια σχολεία να μένουν ανοιχτά τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι να μην υποχρεώνονται τα παιδιά να πηδάνε μέσα για να παίξουν μπάσκετ ή να κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα. Το βλέπουμε και αυτό. Να δούμε βέβαια σε ποιο βαθμό μπορούμε να το κάνουμε, τι ασφάλεια θα έχουμε. Είναι στις προθέσεις μου έτσι να κάνουμε μια τέτοια τομή και θα το δούμε. Πραγματικότητα ποτέ δεν θα σταματήσει. Το θέμα είναι. Το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύουν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε απλά ένα περιστατικό στο τέταρτο γυμνάσιο γι' αυτό.
1: Ναι, το γνωρίζω πολύ καλά. Η διευθύντρια έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες που έπρεπε να κάνει και νομίζω ότι έτσι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά και τη φετινή χρονιά.
0: Μακάρι, σας βλέπω αισιόδοξο και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαρκαβέλη.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ και καλή χρονιά στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ζακαβέλη, αρμόδιο αντιδήμαρχο, νέα σχολική χρονιά. Το πρώτο κουδούνι την Παρασκευή, Ευάγγελιο. Το δικό μας το κουδούνι χτύπησε σήμερα, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε εδώ. Αν είναι λοιπόν, ελπίζουμε τουλάχιστον έτσι να μην λείψουμε καμία μέρα, εκτός και αν τύχει κάτι έκτακτο, μέχρι και το τέλος του Ιουλίου του 2027. Μια σίγουρα, όπως είπα, πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, μιας και περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τις εκλογές. Εδώ για το Αγρίνιο έχει ακόμα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική περίοδος, γιατί άνευ συγκλονιστικού απρόπτου αναμένεται να υπάρχει και παρέτηση του Δημάρχου Αγρίνιου, του κ. Γιώργου Παπαναστασίου, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε θα έχουμε εσωτερικές διεργασίες στη δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας, η οποία θα πρέπει να αναδείξει νέο Δήμαρχο, έτσι, για 1,5 περίπου χρόνο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα γίνουν εκεί στην άνοιξη του 2027.

Να πω τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιο Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνεια, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37. Στο Αγρίνιο τηλέφωνο 2641-302735.

Λέει Παδιακός και Πανατολικός, χθες οι φίλες και φίλοι προσέφεραν ένα γεμάτο ανοιχτό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League. Ένα παιχνίδι που είχε καλό ρυθμό, εκατέρωθεν ευκαιρίες, δύο δοκάρια. Οι Αγρινιώτες οι οποίοι μπήκαν απειλητικά, όμως όσο περνούσε η ώρα, διότι ανέβαζαν την απόδοσή τους, πήραν τα ενία, έψαξαν τον γκολ. Ωστόσο, ο Πανατολικός ήταν αυτός ο οποίος ευτύχησε, βρήκε τον γκολ με τον Οπόκου. Αποκάλυψε ο Οπόκου στο δεύτερο μέρος. Μπήκε με αλλαγή ο Οπόκου. Στο 77 με άψογο πλασέ έκανε το 0-1 και το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις. Με το δεύτερο γκολ του, δίνοντας τους τρεις πόντους στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Φίλες και φίλοι, μια σπουδαία νίκη για τον Πανετολικό, η οποία ο Πανετολικός κάνει το 3-3. Στα 3 πρέπει να σας πω με τη νίκη του αυτή, και έτσι είναι μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της Στοίχημαν Super League. Εδώ γίνεται λόγος βέβαια για ξέφρενη πορεία Πανετολικού. Εντάξει, ας προσγειωθούμε λίγο. Τρίτη αγωνιστική είναι ακόμη. Μην ξεφεύγουμε. Έτσι έχει μπροστά του δύσκολα παιχνίδια. Η επόμενη αγωνιστική του Πανατολικού είναι με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Τέλος πάντων, η βαθμολογία τώρα. Μετά την τρίτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο να θυμίσουμε. Όπως επίσης και ο Ηρακλής και ο Αστέρας Άκτορ και η Κηφισιά. Ο Πανατολικός πρώτος μόνος με 9 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 7. Ο Ολυμπιακός 7. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε μάλιστα και τον LKB με πολύ σοβαρό τραυματισμό στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός έχει 6 με παιχνίδι λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 βαθμούς. Ιτήθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό με 3-1. Όφι 6, Άρης 6, Βόλος Ελαμπέτ έχει 2. Από έναν βαθμό Ατρόμητος και Φυσικά Καλαμάτα Ηρακλής. Και κανέναν βαθμό, δεν έχουν βαθμό ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας Άκτορ. Φίλες και φίλοι, αυτή η βαθμολογία της Στοίχημαν Super League μετά την τρίτη αγωνιστική, με τον Πανατολικό να είναι στην κορυφή.

Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό. Θα εκτελεστούν τεχνικές εργασίες, φίλες και φίλοι, από αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουμε αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Αμφιλοχίας έως τον κόμβο της Άρτας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκεί μέσω της Εθνικής Οδού Αντιρίου Ιωαννίνων, την παλιά Εθνική Οδό δηλαδή. Αποκλεισμό τον κλάδο εισόδου του ΑΚ Άρτας και του ημικόμβου Κομποτίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίριο και αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του ΑΚ Αμφιλοχίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Έτσι, το τμήμα Αμφιλοχία Άρτα τίθεται εκτός, δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι. Προφανώς έχουμε κάποιες εργασίες εκεί στο μεγάλο σημείο όπου έγινε μεγάλη κατολίσθηση πριν από κάποιους μήνες, πέρσι το χειμώνα. Και έτσι λοιπόν, προφανώς επειδή οδεύουν προς ολοκλήρωση οι εργασίες αυτές, έχουμε αυτή τη μεγάλη πραγματικά παρέμβαση και τον τετραήμερο αυτό αποκλεισμό του τμήματος Αμφιλοχία Άρτα της Ιόνιας Οδού. Τώρα, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο, όπως μας ανακοίνωσε η Νέα Οδός πριν από λίγο.

Για απογοήτευση στον εμπορικό κόσμο κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΣΕΔΑ, ο κύριος Σωκράτης Κωστίκολου, φίλες και φίλοι, από τις ανακοινώσεις της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως προς την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης για το σύνολο του λιανικού εμπορίου. Αυτό δεν ήρθε παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε για άλλη μια φορά, λέει, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Όμως και αυτή τη φορά δεν ανακοίνωσε μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης, ανακούφισης και στήριξης για το σύνολο του λιανεμπορίου, όπως ακριβώς όλος ο εμπορικός κόσμος της χώρας είχε ζητήσει μέσω των εκπροσώπων του. Όπως επίσης και μια σειρά, λέει, άλλων βασικών ετοιμάτων, το όπως ρυθμίσεις του ιδιωτικού χρέους σε ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία ως 120 δόσεις, πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και άλλα, τα οποία μένουν για ακόμα μια φορά ζητούμενα, έτσι, χωρίς καμιά ουσιαστική απάντηση και ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Αυτά μεταξύ άλλων, υπάρχει μια απογοήτευση εδώ, από ό,τι βλέπω, και στους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου του Αγρινίου. Ο κύριος Σωκράτης Κωστίκολου, επαναλαμβάνω, από ό,τι γνωρίζω, θα φιλοξενηθεί σε λίγο και στην εκπομπή του Παρασκευά μαζί να πει περισσότερα σχετικά με το πού εδράζεται αυτή η απογοήτευση του εμπορικού κόσμου μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να σας πω ότι λέει και η εστίαση, εκπρόσωποι της εστίασης. Μάλιστα, είδα χθες μια αντίστοιχη ανάρτηση ότι δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εξήγηλε, τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός, λένε και οι εκπρόσωποι της εστίασης εδώ, και ο κύριος Κώστας Ναστούλης, ο πρόεδρος της εστίασης του Αγρινίου. Υπάρχουν κάποιοι παραγωγικοί κλάδοι, δηλαδή, που δεν θα έλεγα ότι πανηγυρίζουν και τόσο πολύ από τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης.

comes girl. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρίνιο Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πυρηγκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26-410-59-998, 26-410-25-427 η χορηγή μας.

Και μια είδηση που μας έρχεται δυστυχώς από την Πάτρα. Ένας τεχνικός, ειδικότερα κάμεραμαν του τηλεοπτικού σταθμού, του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού Ιόνιον, ο οποίος εδρεύει στην Πάτρα, δίνει μάχη για τη ζωή του. Έπεσε θύμα τροχαίου ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, 31χρονος τεχνικός, ο οποίος εκκινείται στην ακτή Δημαίων με τη μηχανή του. Από άγνωση μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο, χτύπησε σε σήμα της τροχαίας, βρέθηκε στο έδαφος βαρύτατα τραυματισμένος. Νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, φίλες και φίλοι, στο νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό, στην Πάτρα. Ελπίζω στον καλό συνάδελφο, τον γνωρίζω κιόλας το παιδί, 31 ετών, επαναλαμβάνουμε, κάμεραμαν του Ionian TV, του περιφερειακού καναλιού εδώ που εκπέμπει στη Δυτική Ελλάδα, πολύ σοβαρά τραυματίας από το τροχαίο αυτό. Μακάρι να πάνε όλα καλά.

πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε και για τα 4 sold out που είχε η ταινία Spider-Man Brand New Day, η οποία επιστρέφει στον κινηματογράφο Ελληνής. Για τους φίλους του Spider-Man, του ανθρώπου Αράχνη, η ταινία είχε προγραμματιστεί για την 5η 10 έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Αναβάλλεται, θα υπάρξει νέα ειδοποίηση στη θέση της, η οποία είχε προγραμματιστεί. Και στη θέση της ταινίας που είχε προγραμματιστεί, θα έχουμε ξανά το Spider-Man καθημερινά στις 9.30 από 5η 10 έως 13 Σεπτεμβρίου. Φίλες και φίλοι, να πω ότι έγινε ο κακός χαμός για το Spider-Man στον κινηματογράφο Ελληνής. Έτσι λοιπόν, επιστρέφει για αυτό το τετραήμερο για τους φίλους του κινηματογράφου. Η ώρα είναι 11, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε αυτή τη συχνότητα για την ενημέρωσή σας, η οποία έχει και συνέχεια ο Παρασκευάς μαζί κοντά σας. Σε λίγο να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σεζόν, καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Ναι, ξεκινάμε, είναι γεγονός, 7 Σεπτεμβρίου, την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη, και είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάς μάζες, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στους 103,5 στα FM, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, www.antennapavlastar.gr, και βεβαίως η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ, και μέσα από το antennapavlastar.gr, αλλά κυρίως μέσα από το agriniotimes.gr, όπου ενημερώνεστε για θέματα της πόλης, του νομού και όχι μόνο. Και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια και της σημερινής μας εκπομπής, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια και αυτής της σεζόν, καλά να είμαστε, θα είμαστε σε θέση και μέσα από την εκπομπή να σχολιάζουμε θέματα τοπικά και μη, θέματα ενημέρωσης, θέματα ψυχαγωγίας θα λέγαμε, όπως είναι τα αθλητικά, τα πολιτιστικά, ακόμη και τηλεοπτικά γεγονότα που αφορούν την περιοχή μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όλα όσα κάναμε λοιπόν μέχρι τώρα θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε και κατά την διάρκεια αυτής της χρονιάς. Βαγγέλη, πώς τα πέρασες, ξεκουράστηκες καθόλου? Λίγο κάτι, κάπου. Πήρες δύο ανάσες που λέμε. Πήραμε κι εμείς μια ανάσα, πήρες κι εσύ δύο ανάσες και επανήλθαμε που λέει δρυμύτερη, γιατί πρέπει να βγάλουμε και κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι νέα κυβέρνηση ή όχι, ή αν απλά θα λείπουν κάποια πρόσωπα ίσως από την υπάρχουσα κυβέρνηση. Όλα αυτά φυσικά θα απαντηθούν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ, την ερχόμενη Άνοιξη, και μάλλον, αυτό δεν το επισημοποίησε, αλλά μάλλον προς Μάιο μεριά. Εκείνο που θέλω να ζητήσω τον Πρωθυπουργό είναι να προσέξει μόνο, γιατί το Μάιο συνηθίζουμε να έχουμε στο μυαλό μας τι θα ψηφίσουμε στη Eurovision. Μην τα μπερδέψουμε, και αντί να πάμε στις κάλπες για τον Πρωθυπουργό, πάμε στις κάλπες για την Eurovision. Μην τα μπερδέψουμε.
1: Αφιερωμένο σε εσάς, παιδες. Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Το καλοκαίρι μου λέγες

0: τον έκλεψες εσύ.
1: Όταν ακούω αυτό το τραγούδι, όταν ακούω Κωστή Μαραβέγια, δεν μπορώ παρά να μην κάνω την εξής ερώτηση. Το καλοκαίρι έφυγε, Βαγγέλη, ή είναι ακόμη εδώ? Γιατί μπορεί να μην έχουμε σαραντάρια και σαρανταπεντάρια ενδεχομένως, αν και σαρανταπεντάρια φέτος δεν πιάσαμε σχεδόν καθόλου, θα λέγαμε, Βαγγέλη. Λίγο πάνω από τους 40 βαθμούς, 43, 44, δεν πήγε πολύ. Ναι, ναι, ίσα που ακούμπησε, που λέμε, και αυτό τώρα προς το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του λεγόμενου καλοκαιριού δεν είχαμε και τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Δηλαδή θυμάμαι πέρσι ή πρόπερσι, Βαγγέλη, που είχαμε από το Μάιο μέχρι το τέλη Σεπτέμβρη μία θερμοκρασία που δεν έπεφτε εύκολα κάτω από τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν το ζήσαμε φέτος, για να λέμε και το στρεβό το δίκιο.
2: Μου έταξε κατάρα ερωτική, πως αν τραγούδις έκανα θα ήταν εκδίκηση καλή. Όλα τα όχι και τα μη θα σε βρίσκαν κάθε πρωί, εξορίστη από έρωτα, πικρό στεγνοφιλί. Εσύ.
1: Έτσι, υπό τους ήχους του Κωστή Μαραβέγια, βεβαίως, για να τιμούμε και τους καλλιτέχνες του νομού μας, τους καλλιτέχνες της περιοχής μας, οι οποίοι με τη σειρά τους δεν ξεχνούν ούτε από που ξεκίνησαν, και με τον τρόπο τους σχεδόν πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να αναφερθούν στα πάτρια εδάφη. 7 Σεπτεμβρίου λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στη σημερινή ημέρα, με την οποία συμπληρώνουμε τις 250 ημέρες για το έτος που διανύουμε, το 2026. Και γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Ονυσιφόρος, η Ονυσιφόρα και ο Σόζον. Είναι αυτό που λέμε, ο Σόζον είναι αυτός ο Θήτο. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα. Γενικά αέρα θέλουμε αέρα και γαλάζιους ουρανούς, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Η Βραζιλία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία 1822, ενώ αλίμονο, είπα και εγώ, πρεμιέρα σήμερα, ένα φαγητό, ένα γλυκό κάτι, είναι, λέει, Εθνική ημέρα σαλαμιού. Ούτε ακριβώς φαγητό, είναι λίγο πριν το φαγητό που λέμε, μαζί με τη σαλάτα. Εθνική ημέρα σαλαμιού λοιπόν, ναι, και με λίγο ψωμάκι. Εθνική ημέρα σαλαμιού, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί, Βαγγέλη, δεν υπάρχει μέρα παραμέρα που να μην εορτάζουν ένα γλυκό, ένα φαγητό, κάτι, ναι, κάτι τέλος πάντων.
2: Εσύ, ζωή μου πια μισή.
1: Ήλπιζα πάντως, να σου πω τη μαύρη αλήθεια, ήλπιζα ότι έτσι λόγω πρεμιέρας μας σήμερα θα γιόρταζαν, θα είχαν κανένα γλυκό, θα το συνδυάζαμε έτσι. Τώρα με το σαλάμι, δεν κάνεις γιορτή με σαλάμι. Α, βγάλεις μια σοκολατίνα, κάτι, ένα παγωτό, κάτι που είναι και έτσι δροσιστικό. Τώρα με σαλάμι να κάνουμε πρεμιέρα, τέλος πάντων, τι να πούμε.

Μπορεί να είχαμε πάνω από 30 ημέρες να τα πούμε ραδιοφωνικά, αλλά δεν ξεχνάμε τις συνήθειές μας. Πάμε να δούμε ορισμένα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από το, ναι, πολύ μακρινό για εμάς θα το πω, 413 π.Χ., όταν οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γίλιπο καταρμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Με δύο λόγια, μιλάμε για τον Πελοποννησιακό πόλεμο.

1833 τώρα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Ανιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 φεύγουμε αρκετά μετά, όταν οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, δηλαδή η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού, όπως έλεγαν τότε. Υπήρξε μάλιστα ο πρόδρομος της ΕΡΤ που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1960, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Ενώ το 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, χαρακτηρίζοντας τον αφθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι και των ημερών, άλλωστε.

Θα κάνουμε ένα άνοιγμα και στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1956, όταν ο 15χρονος τότε Πελέ, σαν σήμερα πάντα, κάνει ντεμπούτο του με την Σάντος σε επίσημο αγώνα, και μάλιστα δεν έφτασε το ότι έκανε ντεμπούτο με την ομάδα της Σάντος, αλλά πετυχαίνει και το πρώτο του γκολ στην νίκη με 7-1 επί της Corinthians. Ποιος να περίμενε ότι ο 15χρονος Πελέ θα είναι τότε, βεβαίως, το 1956, ότι ο 15χρονος τότε Πελέ, που έκανε ντεμπούτο και σκόραρε κιόλας, θα ήταν σήμα κατά τεθέν για τις επόμενες γενιές. Ακόμη και σήμερα τον μνημονεύουμε, βεβαίως, και τον Πελέ και τον Μαραντόνα και όλους αυτούς, τον Γιόχαν Κρόιφ και όλους αυτούς τους σπουδαίους θρύλους που τώρα δεν είναι ανάμεσά μας, αλλά είναι σαν να είναι ακόμη εδώ μαζί μας μέσα από τα επιτεύγματά τους.

0: Πρεμιέρα είναι, Ευαγγέλη, γιατί να περιοριστούμε σε έναν Ετωλό Ακαρνάνα. Έχουμε και τον Αργυρό, δεύτερο Ετωλό Ακαρνάνα, ο οποίο μάλιστα ζει στιγμές δόξας, γιατί λέει ένα από τα όνειρά του γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, επ' ευκαιρίας τώρα, αφού έβαλε Αργυρό να το πούμε. Ένα από τα όνειρά του λέει γίνεται πραγματικότητα. Ποιο είναι αυτό το όνειρο? Θα τραγουδήσει στο Παρίσι.
1: Εδώ είναι στο Λονδίνο.
0: Ήταν από τη συναυλία, ναι, στο Λονδίνο, που την είχαμε δει και τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Α, ναι.
2: Τι κι αν φεύγω μακριά σου, τι κι αν πέφτεις χαμηλά.
0: Να μείνουμε βεβαίως και σε άλλα γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο, εστιάζοντας κυρίως σε γεγονότα εδώ της χώρας μας. 1984, ο 37χρονος πρώην διεθνής θερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Βασίλης Κωνσταντίνου υπογράφει δελτίο στην ομάδα μπάσκετ των Βρυσιλίων. Ενώ το 1986, δύο χρόνια αργότερα, λόγω της απεργίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών των περισσότερων ομάδων της Α Εθνικής, τρία μάτς της πρώτης αγωνιστικής διεξάγονται με τη συμμετοχή ερασιτεχνών ή και ξένων παικτών. Το Πανιόνιος ΑΕΚ, το Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης και το Βέρεια Ηρακλής. Ενώ τότε αναβάλλονται το Παναθηναϊκός Άρης και το Διαγόρας Όφη και ακυρώνεται το ΑΕΛ Εθνικός, μιας και οι Βυσσινοί τότε παρατάσσουν επαγγελματίες απέναντι σε ερασιτέχνες και ανώλευκους, εξού και το 9-0. 9-0 τώρα, ναι, λογικό είναι όταν παίζουν από τη μία επαγγελματίες και από την άλλη ερασιτέχνες, και λίγο ήταν το αποτέλεσμα ενδεχομένως. Ωστόσο, ο μοναδικός αγώνας που διεξήχθη με επαγγελματίες ήταν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Δράμας. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι έληξε 4-1.

1999 τώρα, ο 16χρονος τότε παλαιστής Θωμάς Πυράκος ανασύρεται νεκρός από τα ερείπια του σπιτιού του, ύστερα από τον καταστροφικό σεισμό 5,9 Ρίχτερ που πλήττει το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο νεαρός αθλητής είχε αναδειχθεί 2 φορές πρωταθλητής παιδών, αλλά και πρώτος στο σχολικό πρωτάθλημα. Τραγικό θάνατο βρίσκει και ο 64χρονος πρώην Βαλκανιονίκης της Πυγμαχίας, ο Παναγιώτης Πολυκανδριώτης, στην προσπάθειά του να σώσει τα 3 του παιδιά, που τελικά θα καταφέρουν να βγάλουν ζωντανά από τα συντρίμια οι διασώστες της ΕΜΑΚ. Σε άλλα γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο, πάντα σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2008, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα S13 και ο Γιώργος Καπελάκης το χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο S2 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Let me see you through. 4 χρόνια αργότερα, το 2012, χάλκινα μετάλλια κερδίζουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου η Ανθή Καραγιάννη στο άλμα Ισμίκος F13 και ο Αριστίδης Μακροδημήτρης στα 50 μέτρα ελεύθερο S2. Ενώ την ίδια ημέρα, όχι απλά το ίδιο έτος μόνο, το 2012 είχαμε και την απώλεια σε ηλικία 83 ετών του Πατριάρχη του Μπασκετικού Άρη, του Ανέστη Πεταλίδη, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

2014 τώρα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Γιβραλτάρ δίνει στο Αλγκάλβερ της Πορτογαλίας τον πρώτο επίσημο αγώνα της, ύστερα από την ένταξή της στην UEFA. Ήταν μια ιστορική στιγμή, παρά την ήττα με 7-0. Και η εθνική μας κάποτε, Βαγγέλη, η δική μας εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο, υπό τις οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ, κάποτε δέχθηκε μια βαριά ήττα. Και το φινάλε, κατά κάποιον τρόπο, αυτής της ιστορίας ποιο ήταν? Να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό. Είναι στιγμές και στιγμές. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και ο αθλητισμός. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να είσαι κακός και να χάσεις και με μεγάλο σκορ, και στο αμέσως επόμενο να είσαι καλύτερος, ανώτερος και να κερδίσεις εσύ με μεγαλύτερο σκορ. Έτσι είναι αυτά. Ένα ακόμη γεγονός με αθλητικό σαν σήμερα. Να πούμε ότι ανήμερα των 28 των γενεθλίων της, εκλείνει τα 28 της σαν σήμερα το 24, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Ανήμερα των γενεθλίων της, τι καλύτερο από ένα χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο S4 στους Παρολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Τώρα, να σταθούμε λίγο σε προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή κλείνοντας αυτήν την ενότητα. Να πάμε στο 1909, ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. 1930, ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz. Ενώ το 1950 γεννιέται η Κρίση Χάιντι, Αμερικανίδα ρόκερ, την οποία ακούμε μόλις τώρα, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος, και είναι και η μοναδική από τις τρεις προσωπικότητες που αναφέραμε που βρίσκεται εν ζωή. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1827, ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του, και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. 2003 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Αρτέμις Μάτσες, σπουδαίος ηθοποιός, με γνωστούς ρόλους, κυρίως ενσάρκωνε κακούς ρόλους στον κινηματογράφο. Και το 2015 φεύγει από τη ζωή η ηθοποιός Βούλα Ζουμπουλάκη.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη, γιατί είπαμε ότι για το πρώτο δεκαήμερο, το οποίο όχι απλά διανύουμε, αλλά σε λίγο φεύγει μάλιστα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, ο καιρός είναι ιδιαίτερα ζεστός, η θερμοκρασία σχετικά υψηλή για τα δεδομένα της εποχής, έως τους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα, για το υπόλοιπο της ημέρας, έως τους 35 αύριο, φαίνεται με μια πρώτη ματιά να υποχωρεί λίγο το διήμερο 9 και 10 Σεπτεμβρίου, έως τους 33 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα, αλλά την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία, τι ωραίο πράγμα να ανοίγουν τα σχολεία Παρασκευή, θα πάνε για μια ημέρα και μετά ξεκούραση.

θα πάνε για μία ημέρα, Βαγγέλη. Ναι, πολύ καλά κατάλαβες και εσύ και οι ακροατές μας. Για μία και μοναδική, λέει, εμφάνιση που λέμε. Για μία και μοναδική ημέρα τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο για τον καθιερωμένο αγιασμό και προφανώς και για να παραλάβουν και τα βιβλία ανατάξει. Μιας και είπα βιβλία, έχει γίνει έτσι κακός χαμός τις τελευταίες ημέρες για το τι περιέχουν κάποια από τα βιβλία, τι λένε, τι δεν λένε, γιατί το λένε και πάει λέγοντας, και ως συνήθως οι απόψεις και εδώ διείστανται. Υπάρχουν πολλοί που δεν βρίσκουν κάτι το τραγικό, υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι τα βιβλία περνούν μηνύματα που δεν θα έπρεπε να περνούν, ειδικά σε άτομα αυτών των ηλικιών, δηλαδή σε νεαρά παιδιά που πηγαίνουν και μάλιστα στο σχολείο. Γι' αυτό λέμε, οι απόψεις εδώ διείστανται και ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Βεβαίως να πούμε ότι μιας και μιλήσαμε και για σχολεία, μιας και μιλήσαμε και για θέματα έτσι με αφορμή και τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο οι 4 ώρες που θα ακούτε καθημερινά από σήμερα και πάλι ραδιοφωνικά και διαδικτυακά εδώ μέσα από τη συχνότητα του Antenna Star. Θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε αυτό, Βαγγέλη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η συνεργασία μας με τον Παραπολιτικά FM καλά κρατεί, όπως ακριβώς ξεκίνησε εδώ και αρκετούς μήνες, και βεβαίως συνεχίζεται αυτή η πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα συνεργασία με τον Παραπολιτικά FM, και γι' αυτό το λόγο ακούτε νωρίς το πρωί από τις 7 με 9 μέσα από τον Antenna Star την εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, το πρώτο πρωινό. Ακολουθεί 9 με 11 το μαγκαζίνο του Παναγιώτη Τσακανίκα, 11 με 1 τα λέμε μαζί φυσικά, και βεβαίως 1 με 2 σταθερά η Ελληνοφρένεια, ίσως η μοναδική σατυρική εκπομπή στο RGNA που υπάρχει σε όλη τη χώρα, και βεβαίως 2 με 4 έτσι, μια αλλαγή στο πρόγραμμα και του Παραπολιτικά. Και βεβαίως μέσα από τον Antenna Star 2 με 4 θα ακούτε τα Κακά Κορίτσια.

Δεν ξέρω αν βλέπω καλά. Μάλλον βλέπω καλά, Βαγγέλη. Προς το παρόν βλέπω καλά για την ηλικία μου, λέει. Λοιπόν, να πούμε ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, Βαγγέλη. Πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάρουμε τις απαραίτητες για εμάς ανάσες και για εσάς, γιατί όχι. Και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και επιστρέφουμε να δούμε και θέματα τοπικά, όπως είπαμε, και όχι μόνο. Και βεβαίως να δούμε τι είδαμε ή μάλλον να σχολιάσουμε και το τι ακούσαμε και το τι υπόθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Τι είπε, τι δεν είπε, τι περιμέναμε να πει, τι δεν είπε και πώς κρίνουν άνθρωποι της αγοράς εδώ, του Αγρινίου και όχι μόνο, αυτά που υπόθηκαν.

το ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ στην πρεμιέρα της νέας ραδιοφωνικής σεζόν στον Antenna Star στους 103,5 στα FM. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Σε αυτό το δεύτερο μέρος αλλά της πρώτης ώρας της σημερινής μας εκπομπής θα βάλουμε στην κουβέντα μας έναν άνθρωπο της αγοράς. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας πει και εκείνος το τι άκουσε, αν άκουσε κάτι που να αφορά την εστίαση μέσα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Βεβαίως μιλώ για τον κύριο Αναστούλη, ο κύριος Κωνσταντίνος Αναστούλης, ο πρόεδρος εστίασης Αγρινίου. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον καλημερίζουμε, του ευχόμαστε καλό μήνα, καλό φθινόπωρο σιγά σιγά. Και πώς τα είδατε, κύριε Αναστούλη?
1: Καταρχήν θέλω να πω καλό φθινόπωρο και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και καλή αρχή σε εσάς και την έναρξη της εκπομπής.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καταρχήν, μετά το αποτελέσμα του δευτέρου τριμήνου του 2026, όπου επιβεβαιώσαν το αρνητικό πρόσημο που είχε εστίαση, θεωρούσαμε ότι η φετινή ΔΕΘ θα αποτελούσε μια σημαντική ευκαιρία για την κυβέρνηση να δώσει ένα σαφές μήνυμα στήριξης στον κλάδο της εστίασης. Αυτό τελικά δεν έγινε. Πράγμα που σημαίνει ότι αρκετοί πλέον από τον κλάδο νιώθουν μια έντονη δυσαρέσκεια. Και για κύριο λόγο ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της εστίασης ήταν η επαναφορά του ΦΠΑ από το 24% στο 13% που αφορά τα συμπεριζόμενα. Θα υπενθυμίσω ότι η προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού κατά την πρώτη του θητεία, πριν ακόμα αναλάβει, ήταν ενιαίο ΦΠΑ στο 13% για την εστίαση σε όλο το φάσμα του κλάδου και σε δεύτερο χρόνο στο 11%. Ανταυτού, βλέπουμε το 2026 να υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων και όσοι σερβίρουμε σε κατηστικό να έχουμε ΦΠΑ 24 και ό,τι είναι σε πακέτο να είναι στο 13. Όπως καταλαβαίνετε, ο κλάδος νιώθει ότι έχει ξεπατεθεί. Περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν αλλαγές. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν υπάρχει διάθεση. Νιώθουμε ότι γενικά δεν υπάρχουμε καθόλου στην ατζέντα της κυβέρνησης.
0: Και είναι ό,τι χειρότερο, γιατί όπως αντιλαμβάνομαι και όπως αντιλαμβάνεται και ο κόσμος που μας ακούει, περιμένατε έστω και τώρα κάτι να ακούσετε, κάτι που να αφορά την εστίαση και να βοηθήσει κάπως τα πράγματα. Γιατί αν έχω καταλάβει καλά, κύριε Αναστούλη, άλλωστε στην ίδια πόλη ζούμε όλοι, μια βόλτα να κάνουμε, μπορούμε ο καθένας μας να βγάλει και από μόνος του το συμπέρασμα του αν πήγε ή όχι καλά αυτή η περίοδος. Αλλά θέλω να ακούσω εσάς να μας πείτε λίγο πώς κύλησε το διάστημα των καλοκαιρινών μηνών σε μια πόλη μάλιστα που ήθιστε ο περισσότερος κόσμος να φεύγει και όχι να μένει.
1: Δυστυχώς η πόλη μας θα γίνει με λέω με τους δρόμους πόλη να φύγεις και όχι να μείνεις. Το φετινό καλοκαίρι δυστυχώς ήταν αρκετά δύσκολο. Ο Ιούνιος και κυρίως ο Ιούλιος ήταν τρομερά, θα το έλεγα τραγική, θα ήταν κάτι το λίγο. Διότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταφέρανε ούτε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του μήνα. Αυτό σε ένα βαθμό προσπαθήσαμε να το καλύψουμε τον Αύγουστο, όπου αρκετοί θεωρούν ότι και λόγω ψηλής θερμοκρασίας, ότι το Αγρίνιο τον Αύγουστο είναι μια πόλη πολύ νεκρή. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια έχει μια κινητικότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού.
0: Πώς το εξηγείτε, σας διακόπτω, πώς το εξηγείτε αυτό το γεγονός ότι ο Αύγουστος είχε πράγματι μια καλή κίνηση στην πόλη, δηλαδή υπήρχε κόσμος, ήταν λόγω κάποιων μεγάλων διοργανώσεων, ήταν λόγω μη οικονομικών για να πάει κανείς έστω και 5 ημέρες διακοπές, πού το αποδίδεται?
1: Οφείλεται σε ένα συνδυασμό καταστάσεων. Καταρχήν, θα θυμίσω ότι έχουμε πάρα πολλούς πλέον ετεροδημούτες, οι οποίοι λόγω της δυσκολίας της έβρεσης εργασίας σε συγκεκριμένα πόστα εξειδικευμένα, αλλά και γενικά αρκετά νέα παιδιά, πλέον δουλεύουν εκτός πόλης σε άλλες μεγάλες

0: σε μεγάλα αστικά κέντρα. Και το καλοκαίρι, στη διαδικασία της άδειας των διακοπών, θα συνδυάσουν μαζί με τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε κάποια παραλία, θα περάσουν και λίγο από την πόλη μας. Αυτό μας ενισχύει σε έναν βαθμό, διότι τα χωριά μας γεμίζουν, η πόλη έχει επίσκεψη, γι' αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και στην κατανάλωση σε έναν βαθμό, γιατί πέρα από αυτούς που έρχονται, παρακινούν και αυτούς οι οποίοι είναι οι δημόνιμοι κάτοικοι να βγουν έξω. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει ότι οι ακητοί φέτος δεν πήγαν διακοπές, αλλά πήγαν μόνο για λίγες μέρες. Πράγμα που σημαίνει ότι πολύ κράτησε κόσμο πίσω. Και το τρίτο είναι ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε κάποιες μεγάλες οργανώσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες φέρανε ξένο κόσμο στην πόλη και βοηθήσαν τα δικά μας καταστήματα να έχουμε μια καλύτερη κινητικότητα. Βέβαια, αυτό δεν πάει να πει ότι χρυσώνουμε το χάπι. Δεν πάει να πει ότι καλύψαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το οποίο οι επιχειρήσεις ήταν ζημιογόνες.
1: Προφανώς.
0: Αλλά σίγουρα ήταν μια μικρή ανάσα μέσα στο από το μηδέν, δηλαδή αν δεις έστω ένα και δύο, υπάρχει μια βελτίωση σιγά. Απ' την άλλη όμως, δεν πάει να πει ότι αυτό μας δίνει το πρόβλημα σε γενικό βαθμό. Ο κόσμος θέλει να βγει έξω. Υπάρχει όμως μικρή κατανάλωση, δηλαδή καταναλώνει πλέον λιγότερο. Θα επιλέξει να πάει κάπου πιο οικονομικά, θα συγκρίνει. Δεν έχει δυνατότητα, θέλει, αλλά δεν μπορεί. Απ' την άλλη, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή μαστίζονται από τα έξοδα. Βλέπουμε ότι το ενεργειακό κόστος συνεχίζει και είναι αυξημένο. Οι πρώτες ύλες είναι μόνιμα ανωδικές. Το μη μισθολογικό κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει το μη μισθολογικό κόστος. Οι ανακοινώσεις του 0,5% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ναι, βοηθάνε, αλλά τις δικές μας επιχειρήσεις από τη στιγμή που αυξάνεται το κατώτατο τους είναι δυσανάλογη διαφορά. Αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο το κόστος για την επιχείρηση.
1: Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά, αν και υπήρξε μια μικρή έτσι ανάσα, θα λέγαμε, που πήρατε κατά την περίοδο του Αυγούστου. Από εδώ και πέρα, πώς βλέπετε να κυλούν οι επόμενοι μήνες, δηλαδή η εστίαση στην περιοχή μας και όχι μόνο αρχίζει να ελπίζει προς τα Χριστούγεννα, άντε και λίγο την 28η, κάπως έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα, ή περιμένετε κάτι διαφορετικό, ή αν σκοπεύετε ενδεχομένως και ως σύλλογος να κινηθείτε και με άλλον τρόπο, να διεκδικήσετε κάτι με το δικό σας τρόπο, δεν ξέρω τι έχετε κατά νου.
0: Το επόμενο χρονικό διάστημα δεν μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Κρατάμε μια συγκρατημένη στάση. Η εστίαση σε γενικό βαθμό χρειάζεται ενίσχυση και περισσότερο ενίσχυση στην τοπική κατανάλωση. Αλλά παραπάνω απ' όλα θέλουμε ένα σταθερό και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όσο αυτό δεν υπάρχει, δεν κρατώ πολλές ελπίδες σε καμία επιχείρηση και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε και διαφορά στο πώς τα μαγαζιά θα παραμένουν ανοιχτά. Θα κάνουμε δηλαδή έναν αγώνα δρόμου. Ποιος θα αντέξει. Δεν ισχύει δηλαδή ότι θα μείνει καλή επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε ευάλωτοι. Οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερα έξοδα. Αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση με 15-20 άτομα προσωπικό κινδυνεύει περισσότερο από μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Προφανώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε στο κάδρο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει να δημιουργείται πρόβλημα μετά στην απασχόληση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας, ειδικά εμείς που ζούμε και μεταξύ μας, έτσι, που δεν έχουμε στιψιμότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, στο πώς θα κινηθούμε, αυτό θα γίνει συλλογικά με τα ανώτατα θεσμικά όργανα που έχουμε. Πανελλαδικά θα υπάρχουν κάποιες κινητοποιήσεις, είμαστε σε κάποια συζήτηση. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε οργανώσει ένα πανελλαδικό road trip, το εστίαση 360, όπου δεν είναι απλώς μια εκδήλωση. Είναι μια πρωτοβουλία μέσα από την οποία επιχειρήσαμε και επιχειρούμε να δούμε συνολικά τα προβλήματα της εστίασης και να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις που επίσης είναι εφαρμόσιμες. Δεν συζητάμε κάτι το οποίο είναι δυσανάλογο και αυτές οι προτάσεις έρχονται στην κατευθείαν κουβέντα και έχουν πάει επίσης στην κυβέρνηση, στο γραφείο του Υπουργού. Αν δεν έχετε πρόβλημα, μπορώ να σας πω ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία εμείς συζητάμε.
1: Ναι, αν μπορούμε επιγραμματικά έτσι να δώσουμε μια εικόνα να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς διεκδικείται.
0: Έχουμε επικεντρωθεί σε 4 κλαδικά θέματα, γιατί υπάρχουν και κάποια τα οποία αφορούν όλους μας. Δηλαδή, ο τεκμηριωτικός φορολόγησης, ο κατάσχεσης του επαγγελματικού λογαριασμού, τον αναφέρουν όλοι. Εμείς πάμε σε 4 συγκεκριμένα. Πρώτον, όπως είπαμε, είναι η επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% για τα σφεδιαζόμενα. Δεύτερο, είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του καφέ. Το τρίβο το οποίο είναι στο κιλό, το οποίο επιπλέον επιβαρύνεται και η ΦΠΑ. Τρίτο, είναι η εξαίρεση του take away και του delivery και η παραγγελία στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για το φόρο που επιδημούνται πολύ στο 0,5. Εδώ υπάρχει μια στρέβλωση. Καλούνται επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν χρήση της θάλασσας ή χρήση δημοτικών υποδομών να καταβάλουμε το 0,5 στο Δήμο. Εκεί ασάφεια στο νόμο δεν μας καλύπτει για τις παραγγελίες που φεύγουν στο πακέτο και στο delivery. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μια επιχείρηση η οποία είναι αμοιγός πακετάδικο να μην πληρώνει 0,5 και μια επιχείρηση η οποία είναι μικρής χρήσης, δηλαδή και σάλα και πακέτο, να το πληρώνει το 0,5 χωρίς να γίνεται διαχωρισμός στην παραγγελία του delivery. Αυτό είναι μια παρέμβαση η οποία θα μας βοηθήσει αρκετά. Μην ξεχνάμε ότι πλέον ο φόρος παρεποδημούντων καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση του ΦΠΑ τέλος κάθε τριμήνου. Πλέον βγαίνει μόνος του. Δηλαδή όλα τα καταστήματα εστίασης πλέον πληρώνουν στο Δήμο το 0,5. Και τέταρτον και τελευταίο, μετά από παρέμβαση που έγινε πριν ένα χρόνο και λόγω της ψηφιακής κάρτας, καταφέραμε και ορθά έγινε στις κυριακές εισαργίες και τα νυχτερινά να μην έχουν προσάρξει ασφαλιστικές φορές. Θα θυμίσω ότι πάντα όσο αυξάνεται ο μισθός, ταυτόχρονα αυξάνονται και το μη συλλογικό κόστος στις ασφαλιστικές φορές.
1: Προφανώς.
0: Ειδικά αυτές τις μέρες. Εμείς καταφέραμε σε διαβούλευση που έγινε με την κυρία Κεραμέλος να μας το κάνει για τις συμβάσεις της πλήρης απασχόλησης. Έλα που όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο κλάδος της εστίασης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλους κλάδους. Εμάς πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται Σαββατοκύριακο, νυχτερινά και αργίες. Είναι περιόδους δηλαδή που θέλουμε έξτρα προσωπικό. Αυτή την περίοδο που θα χρειαστούμε να πάρουμε 1, 2, 3, 4 άτομα να μας βοηθήσουν, η σύμβαση μερικής απασχόλησης δεν μας καλύπτει τις προσαυξήσεις. Και αυτό το αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό όλες τις επιχειρήσεις εστίασης, αλλά και κυρίως τα μεγάλα κέντρα εκδηλώσεων, το catering, που από τη φύση τους είναι οι μέρες που δουλεύουν. Αυτή είναι η τέταρτη παρέμβαση που ζητάμε και είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, γιατί πλέον με την ψηφιακή κάρτα υπάρχει εναρμόνιση, υπάρχει ασφάλιση προσωπικού, επομένως ο κράτος δεν χάνει. Και απ' την άλλη θα μας βοηθήσει και εμάς να γλιτώσουμε ένα κόστος, γιατί πλέον θα πρέπει εμείς να μαζεύουμε από παντού. Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης δεν είναι ένας παράγοντας, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Και δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή, εμείς δεν μένουμε στο πώς θα ζητήσουμε. Ήδη οι επιχειρήσεις και ήδη οι συλλογοί και ήδη τα συλλογικά όργανα προσπαθούμε με τον τρόπο μας να συμβουλέψουμε και τους συναδέλφους μας πώς θα κάνουμε σωστή διαχείριση στις επιχειρήσεις μας, ώστε να μπορούμε και εμείς εσωτερικά να είμαστε βιώσιμοι.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
0: Τη βομπάρδισα, έτσι.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Νομίζω ότι έδωσε μια εικόνα έτσι, με συντομία και με το τι ακριβώς ζητάτε, τι διεκδικείτε και το τι θέλετε να γίνει. Τι διεκδικείτε τώρα, το αν θα γίνει ή όχι, θα μου πει, είναι μια άλλη κουβέντα. Κάποια σχόλια θα ήθελα σχετικά με τα επιδόματα που ετοιμάζεται να δώσει ο Πρωθυπουργός, όχι φέτος. Από το 27 και μετά, δηλαδή αφού γίνουν οι εκλογές, δεν ξέρω αυτά τα επιδόματα σε τι και πώς μπορούν να βοηθήσουν. Ή το άλλο που ακούσαμε για τον ειδικό κουμπαρά ως προς τους νέους. Πέρα από άνθρωπος της εστίασης, είσαι και γονέας, έχεις και εσύ προβληματισμούς σε καθημερινή βάση. Πώς τα άκουσες αυτού του είδους τα ζητήματα που έθεσε ο Πρωθυπουργός? Και πέραν, πέραν της εστίασης, δηλαδή, ενώ σαν μέτρα, πώς τα σχολιάζεις?
0: Καταρχήν, ο κουμπαράς για τα νεογέννητα που θα ξεκινήσει τώρα μπορεί σαν μέτρο να είναι κάτι το οποίο θεωρείται αρκετά σωστό. Θα πρέπει όμως αυτή τη στιγμή να δούμε την ουσία, να δούμε την πραγματικότητα και να δούμε το τώρα. Αυτή τη στιγμή, αρκετές οικογένειες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Με αποτέλεσμα, δεν περισσεύει κάτι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένας κουμπαράς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο πώς θα έχουμε καλύτερη καθημερινότητα, πώς θα μπορεί μια οικογένεια να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που έχει στα παιδιά, πώς ένας νέος γονιός πλέον θα μπει στη διαδικασία να κάνει 2 και 3 παιδιά. Το δημογραφικό δεν γίνεται με ένα κουμπαρά. Σωστό στο μέτρο δεν μας δίνει λύση όμως σε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια και θα έχουμε θέματα σε όλα τα επίπεδα. Το δημογραφικό είναι κάτι το οποίο
1: ήδη, με το δημογραφικό ήδη αρχίζουμε και βλέπουμε προβλήματα, συρρυκνώνονται τα σχολεία.
0: Βλέπουμε προβλήματα γιατί, σε συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν μιλάμε για το δημογραφικό και μιλάμε να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά, πρώτα θα πρέπει να δούμε πώς θα παραμείνουν οι ήδη υπάρχοντες νέοι στα χωριά και μετά να μπούμε στη διαδικασία να επιστρέψουν κάποιους πίσω.
1: Σωστό γιατί, και αυτό.
0: Αν μια οικογένεια από την Αθήνα γυρίσει και πάει σε ένα χωριό δικό μας, θα πρέπει να δούμε αυτός ο άνθρωπος πώς θα μπορεί να έχει έσοδα. Αν τα παιδιά του έχουν σωστά κριτήρια ώστε να έχουν ένα μορφωτικό επίπεδο υψηλό, θα υπάρχει σχολείο στο χωριό καταρχήν. Θα γυρίσει πίσω. Είναι αρκετά που πρέπει να ψάξουμε για να φτάσουμε στο άλλο επίπεδο. Επομένως, θεωρώ ένα μέτρο το οποίο είναι σε καλή βάση, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα μας λύσει το πρόβλημα. Τώρα, γενικά, στο θέμα της ΕΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μέτρα τα οποία θα έχουν απόδοση από το 27 και με φορολογικό έτος εφαρμογής 28, έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και δεν ξέρω πόσοι θα μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν ώστε να εισπράξουν κάτι από αυτό. Περισσότερο αφορά δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους και λιγότερο στις επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή αυτό που εισπάθαμε από κυβερνητικά στελέχη ήταν ότι περιμένετε τη ΔΕΘ και θα δείτε το τι θα συμβεί, όσο τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αυτή η αισιοδοξία που δημιούργησε δυστυχώς δεν μεταφέρθηκε πίσω σαν ένα μέτρο στήριξης.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσασταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός, κύριε Ναστούλη, και για το θέμα της εστίασης που σας αφορά άμεσα, αλλά και γενικότερα για το πώς κρίνετε και εσείς από την πλευρά σας τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν και τα όσα υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν εν προκειμένου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εστίαση. Ας ελπίσουμε ότι τα παράπονά σας, το αίτημά σας με κάποιον τρόπο θα εισακουστεί και έστω και εκ των υστέρων θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κι εμείς είμαστε μπροστά σε ένα πολύ έτσι, δύσκολο, για άλλη μια φορά, μια δύσκολη περίοδο, ένα φθινόπωρο το οποίο μπαίνει με πολλές δυσκολίες. Αλήθεια, κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά τα άτομα και το προσωπικό, γιατί θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες την προσπάθεια και των ανθρώπων της εστίασης να κρατήσουν προσωπικό ή να αναζητήσουν προσωπικό. Δεν ήταν εύκολο. Πολλοί πήγανε, μετακινήθηκαν στα νησιά. Ως προς αυτό το ζήτημα, πώς κύλησε η περίοδος? Ήταν εύκολο να υπάρξουν αντικαταστάσεις κτλ?
0: Γενικά το φαινόμενο το ότι αρκετά νέα παιδιά και πλέον και προχωρημένης ηλικίας κόσμος επιλέγει να δουλέψει σε μια εποχιακή αγορά είναι ένα φαινόμενο που δεν μαστίζει μόνο την εστίαση αλλά πλέον όλο το φάσμα των επαγγελμάτων. Σίγουρα ο λόγος που κάποιος θα επιλέξει να πάει σε ζώνη είναι διότι οι αμοιβές είναι πολύ καλύτερες. Πράγμα που συμβαίνει διότι οι επιχειρήσεις εκεί, σκεφτείτε ότι αν μια επιχείρηση εστίασης στο Αγρίνιο πραγματοποιεί ένα γύρο 500.000 ευρώ το χρόνο, αντίστοιχα σε μια εποχιακή αγορά, μέσα σε 3 μήνες πραγματοποιείται αυτός ο τζίρος και παραπάνω. Πράγμα που σημαίνει ότι η επιχείρηση χρειάζεται χέρια. Σίγουρα ναι, έχει μεγαλύτερο όφελος. Είναι αλλιώς να κάνεις ένα τζίρο σε 3 μήνες 500.000 ευρώ και αλλιώς να κάνεις σε 12. Για να προσελκύσουν κάποιον, του τάζουν μεγαλύτερο μισθό και καλά κάνουν, γιατί αλλιώς δεν θα πάει κάποιος, ούτε εγώ θα πήγαινα. Γιατί κάποιος εκεί πάει και δουλεύει 8 με 10 ώρες παραγωγικές ασταμάτητα. Ενώ στην επαρχία και στο Αγρίνιο οι ώρες παραγωγικές είναι συγκεκριμένες μέσα στο 8ωρο. Είναι κάποιες ώρες το πρωί και κάποιες ώρες το απόγευμα και κάποιες το βράδυ. Δεν θα μιλήσω για το ποτό, γιατί πλέον το ποτό δεν υπάρχει. Πανελλαδικά έχει τρομερή πτώση το ποτό.
1: Μετά τις 10-11, να υποθέσω, βαριά 12 κάποιες ημέρες, δεν κινείται τίποτα. Έτσι δεν είναι, κύριε
0: Μαστούλη? Δεν κινείται και είναι. Εγώ και λόγω της θεσμικής ιδιότητας που σκέφτομαι αρκετές πόλεις από το χρονικό διάστημα και λόγω του road trip που κάνουμε με την εστίαση 360, διαπιστώνω ότι το βράδυ υπάρχει θέμα παντού. Είτε είναι Αγρίνιο, είτε είναι Λάρισα, είτε είναι Θεσσαλονίκη, μετά τις 11.
1: Έχουμε γυρίσει, σας διακόπτω, έχουμε γυρίσει στην περίοδο το μια φορά τη βδομάδα ένα Σαββατόβραδο που λέμε ή και αυτό υπό προϋποθέσεις?
0: Και αυτό υπό προϋποθέσεις. Πλέον η εστίαση για αρκετά χρόνια ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είχαμε ήταν αυτό το απρόβλεπτο. Δηλαδή, βρισκόμασταν έξω ότι κάνει, πάω να πει μια μπυρούλα. Πάω να πει ένα καφέ. Πλέον όλα είναι προγραμματισμένα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το απρόβλεπτο ή το αυθόρμητο. Η εστίαση πλέον έχει γίνει προγραμματισμένη. Θα πάμε το Σάββατο για φαγητό, τέλος. Θα πάμε την Κυριακή το μεσημέρι για φαγητό.
1: Μεμονωμένα.
0: Θα πάμε να πιούμε ένα καφέ την Τρίτη το πρωί. Πλέον δηλαδή έχει μεταφερθεί και επίσης έχει αλλάξει και η καταναλωτική συνήθεια. Έτσι. Ο κόσμος πλέον πάει σε πιο. Στο καφέ στο πλαστικό. Πόσος πλέον κόσμος πίνει καφέ
1: στο χέρι πλαστικό, που λέμε, ναι.
0: Στο χέρι. Έχουν αλλάξει γενικά οι συνήθειες. Πράγμα που δυστυχώς δημιουργεί. Αυτό που λέγαμε μείωση στο τζίρο μας, αυτό που λέγαμε ότι ο κόσμος πλέον επιλέγει πιο οικονομικές λύσεις ώστε να μπορέσει και αυτός να βγει έξω. Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο μιλάω για τις επιχειρήσεις επειδή προσωπούμε κλαδικά έναν φορέα. Το ίδιο ισχύει για το σπίτι μας.
1: Προφανώς.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο μέσος πολίτης είναι η μεσαία κατηγορία, είναι αυτοί οι οποίοι μας στηρίζουν. Και αυτό φοβόμαστε ότι θα συμβεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ότι το μεγαλύτερο gap θα έρθει στην μεσαία κατηγορία της εστίασης. Και εκεί θα είναι το μεγαλύτερο θέμα.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι με κάποιον τρόπο, κύριε Ναστούλη, κάπως θα βελτιωθούν τα πράγματα, θα εισακωστούν και οι δικές σας αντιδράσεις και οι αντιδράσεις όλων όσων περίμεναν, η αλήθεια είναι, να ακούσουν κάτι ουσιαστικό, αλλά από ό,τι βλέπω δεν το άκουσαν. Και θα έχουμε το χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και της ραδιοφωνικής σεζόν, να τα λέμε που και που και για οτιδήποτε φυσικά αφορά και το χώρο της εστίασης και όχι μόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και αυτό, εύχομαι πραγματικά κάτι να, έτσι να είναι αυτό που λέμε, μια ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ας ελπίσουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.
0: Πάντα κατάμε την ελπίδα. Καλό χειμώνα σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.
1: Να είμαστε καλά. Γεια σας. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός ο κύριος Ναστούλης ως πρόεδρος εστίασης Αγρινίου, αλλά και ως ένας άνθρωπος που ζει και εργάζεται και είναι μέσα στην πόλη και βλέπει τα πράγματα από μέσα που λέμε, για το τι συμβαίνει και για το τι φοβάται και ο ίδιος ότι μπορεί να συμβεί σε μεγαλύτερη κλίμακα το επόμενο χρονικό διάστημα. Με δύο λόγια, Βαγγέλη, οι άνθρωποι της εστίασης δεν άκουσαν κάτι το οποίο να τους δίνει αυτό που λέμε μια ανάσα, κάτι το ουσιαστικό. Θα δούμε βεβαίως και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας τι και πώς εισέπραξαν και οι άνθρωποι βεβαίως του εμπορικού κόσμου τα όσα υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν ενδεχομένως από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο κρατώ μέχρι στιγμής είναι το γεγονός ότι με τα όσα είχαν υποθεί και από ανθρώπους της κυβέρνησης και από βουλευτές και από υπουργούς, περίμενε ο κόσμος κάτι παραπάνω να ακούσει και εν τέλει όλο αυτό μάλλον γύρισε μπούμεραγκ. Θα φανεί όμως και τις επόμενες ημέρες, πρέπει να δούμε τι θα υποθεί, Βαγγέλη, και από τους ανθρώπους αντιπολίτευσης, τι θα έρθουν να μας πούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης, τι σκοπεύουν εκείνοι να κάνουν εάν και εφόσον κληθούν να αναλάβουν τις τύχες της χώρας, είτε για πρώτη φορά όπως στην περίπτωση Ανδρουλάκη ή ξανά αν μιλάμε για την περίπτωση Τσίπρα, αλλά τι θα πούν και από την πλευρά τους και τα μικρότερα κόμματα. Νομίζω ότι είναι η ώρα και η στιγμή να πάρουμε μια ανάσα και εμείς και οι ακροατές μας. Πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
8: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
9: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
9: Φοβάμαι.
8: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: 4 δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr, στην πρεμιέρα της νέας ραδιοφωνικής σεζόν και βεβαίως στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε νωρίτερα τα όσα μας δήλωσε ο κύριος Ναστούλης από την πλευρά της εστίασης. Τώρα πάμε να δούμε πώς εισέπραξαν και οι άνθρωποι του εμπορικού κόσμου τα όσα υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν ενδεχομένως από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, ο κύριος Σωκράτης Κωστίγουλου, τον οποίο και τον ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι να ευχηθώ, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, τι άλλο να ευχηθώ, κύριε Κωστίγουλου?
1: Καλημέρα κύριε Μάση. Καταρχήν καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά.
1: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Και εύχομαι επιτυχίες στις εκπομπές
0: σας. Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ για εσάς, για τον εμπορικό κόσμο, με τα όσα υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν. Έχουμε λάβει ήδη και μια πρώτη ανακοίνωση, παύλα αντίδραση, αν θέλετε, από πλευράς του Συλλόγου για τα όσα ακούσαμε και ακούσατε το Σάββατο το βράδυ, αλλά και μέσα από τη συνέντευξη τύπου. Ένα πρώτο σχόλιο, τι να πω, ένα πρώτο σχόλιο.
1: Και νομίζω μέσα από την ανακοίνωση, κύριε Μάζη, αποτυπώνουμε αυτό το οποίο εμείς εισπράξαμε και εκτιμούμε, και αυτό βγάλαμε και μέσα από την ανακοίνωσή μας. Ο Πρωθυπουργός είπε, και σωστά το είπε, όπως και όλοι οι πολιτικοί το λένε, ότι η ρεχακουκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το μοντέλο στην Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσει εδώ και 15 χρόνια διαδοχικές κρίσεις. Τα έχουμε συζητήσει και μαζί αρκετές φορές. Και τα έχουμε αναδείξει εμείς τα προβλήματα. Όσο περνούσε όμως ο καιρός, και εννοώ δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια και ερχόμαστε στο σήμερα, οι επιχειρήσεις έχουν εξαντλήσει πλέον τις αντοχές τους. Περιμέναμε σε αυτή τη ΔΕΘ και με τις προσδοκίες, οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και από τα κυβερνητικά στελέχη, ότι θα ακούσουμε κάποια πράγματα τα οποία θα ελαφρύνουν τα βάρη αφενός και θα δώσουν έτσι μια καλύτερη προοπτική για τις επιχειρήσεις, γιατί σήμερα εκεί που έχουμε μεγάλη απώλεια των εσόδων του τζίρου των επιχειρήσεων, και αυτό φάνηκε και στην τελευταία εκπτωτική περίοδο, την οποία και εμείς αλλά και όλη την Ελλάδα, οι εκπρόσωποι του εμπορίου αυτό έχουν δηλώσει, γιατί αυτό έχουν εισπράξει μέσα από τις τοπικές τους αγορές, είναι ότι αυτή τη στιγμή το λειτουργικό κόστος με την πτώση του τζίρου και τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων και το κόστος τους, δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν. Σε αυτό να προσθέσουμε και την φορολογία. Εμείς σαν κλάδος είχαμε ζητήσει, και μάλιστα ήταν μια πρωτοβουλία δική μας, προσωπικά είχα κάνει πριν ένα χρόνο μια προσπάθεια την οποία την τρέξαμε επί ένα χρόνο για να δημορφώσουμε ένα κείμενο πλήρες, το οποίο το έκανε η ΕΣΕΕ, το κατέθεσαμε στο Υπουργείο Οικονομίας, ούτως ώστε να αποκατασταθεί μια αδικία που γίνεται εδώ και 3-4 χρόνια από το 2023 και γίνεται με αδρομικό τρόπο, ακόμη και το 2023 περιλαμβανομένο, για το λιανικό εμπόριο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι έχει διασυνδεθεί πλήρως με την φορολογική διοίκηση. Το 90% και πλέον των συναλλαγών γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Άραγε δεν υπάρχουν οι λόγοι εκείνοι που δεν συντρέχουν, οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να έχουμε σε εφαρμογή ένα μέτρο φορολόγησης στις ατομικές επιχειρήσεις με τερκματό τρόπο. Αυτό ήταν και που ζητήσαμε, και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση των εμπορικών συλλόγων όλης της χώρας. Δεν εισακουστήκαμε. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια βελτίωση για τους συνεπείς. Όμως μέσα σε αυτά τα χρόνια των διαδοχικών κρίσεων και των τελευταίων χρόνων υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με συνέπεια να μην μπορούν να είναι συνεπείς προς αυτές τις υποχρεώσεις. Άρα για αυτούς τους ανθρώπους τι θα τους κάνουμε? Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα, το οποίο βεβαίως αυτό δεν απαντήθηκε, γιατί εμείς ζητούσαμε μέσα από τη δικιά μας συνολικά του εμπορίου και του εμπορικού κόσμου των εκπροσώπων του ρητή εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση. Αυτή δεν ήρθε. Όπως επίσης έχουμε την προκαταβολή φόρου. Έχει μία μείωση τώρα τους 5%. Αυτό είναι πολύ μικρό. Το 5%. Δεν είναι. Εμείς ζητάμε την κατάργηση προκαταβολής φόρου ενός μνημονιακού μέτρου, το οποίο πλέον δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Και γενικότερα, λέμε το ακατάσχετο λογαριασμό. Σας λέω επιγραμματικά κάποια θέματα, όπως είναι οι ρυθμίσεις του ιδιωτικού χρέους. Το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευθεί, είναι πάνω από τα 160 δις συνολικά. Κάτι πρέπει να γίνει. Εμείς θέλουμε να διαμορφώνονται κανόνες στην αγορά, ίσοι και δίκαιοι κανόνες. Και να μπορούν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να γίνουν συνεπείς, Ξέρετε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δηλαδή να είναι μπαταξίδες και να θέλουν να μην είναι συνεπείς. Αυτό καταρχήν δεν το θέλουμε εμείς.
0: Προφανώς.
1: Το θέλουμε γιατί δεν διαμορφώνονται κανόνες ίσοι και δίκαιοι. Εμείς θέλουμε ίσους κανόνες, υγιή ανταγωνισμό και ο καθένας με τη δική του προσπάθεια και με τις δικές του δυνάμεις να μπορεί να στέκεται μέσα στην αγορά. Αυτά που σας περιέγραψα είναι καταστάσεις τις οποίες εμείς καθημερινά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, βιώνουμε έντονα. Είμαστε μάχοι με έμποροι εμείς που συμμετέχουμε μέσα στην εκπροσώπηση, όχι μόνο του Αγρινίου, αλλά και όλες τις περιφέρειες, ακόμα και της Αθήνας βεβαίως και του Πειραιά. Και δεν γίνομαστε, δεν ακουγόμαστε. Δεν μας λαμβάνουν υπόψη όπως πρέπει να μας λάβουν. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο του εμπορικού κόσμου. Εμείς καταλήγοντας τη δικιά μας την ανακοίνωση, είπαμε ότι εφόσον ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι η ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να σταθούν δίπλα, να σταθεί δίπλα η κυβέρνηση και όχι απέναντί της.
0: Ας ελπίσουμε ότι από τη στιγμή που έχετε τοποθετηθεί για άλλη μια φορά ότι με κάποιον τρόπο έστω και τεροχρονισμένα θα εισακουστείτε, αν και πολύ φοβάμαι κύριε Κωστίγουγλου ότι εφόσον στην ίδια τη ΔΕΘ δεν υπόθηκε κάτι ουσιαστικό και για το δικό σας κλάδο, πολύ φοβάμαι ότι πολύ δύσκολα τελευταία στιγμή θα γίνει κάποια ανατροπή.
1: Κύριε Μάζη, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, είμαστε μέσα στην αγορά καθημερινά και εδώ στο Αγρίνιο αλλά και σε όλες τις πόλεις από τα μηνύματα που έχουμε από τους συναδέλφους. Βλέπουμε ότι ισόγεια ακίνητα που λειτουργούσαν επιχειρήσεις παραμένουν κλειστά. Είμαστε εδώ Αγρινιώτες, κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη, σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Διαπιστώνουμε δρόμους εμπορικούς που πριν άντιζαν και υπήρχε, αν θέλετε, περπατούσε και ο κόσμος γιατί υπήρχαν επιχειρήσεις, υπήρχαν καταστήματα. Σήμερα δεν υπάρχουν. Αυτές οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Ας αναλογιστούν όλοι. Όσοι ασχολούνται με τα κοινά και ειδικά οι πολιτικοί εκπρόσωποι. Εμείς κάναμε προσπάθεια σαν σύλλογος μέσα στον Ιούλιο μήνα και προς τους βουλευτές τους τοπικούς του νομού μας. Στείλαμε υπομνήματα και τις θέσεις μας προς τα πολιτικά κόμματα και εν ώψη της ΔΕΘ που θα γίνονταν. Και στείλαμε τις προτάσεις μας. Όπως το κάνουν και άλλοι εκπρόσωποι του εμπορίου, από όλες, συνάδελφοι από όλη τη χώρα. Και μεταφέρουν ουσιαστικά μηνύματα αγωνίας για την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε μία διαδρομή πολλών χρόνων μέσα στο εμπόριο. Κάποιες επιχειρήσεις μας φτάνουν και τον έναν αιώνα λειτουργίας. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν προσφέρει στην ελληνική οικονομία. Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση και οι πολιτικοί εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να ανταποδώσουν κάποια στιγμή η πολιτεία να ανταποδίδει αυτή τη μεγάλη προσφορά του λιανικού εμπορίου.
0: Αμήν και πότε, κύριε Κωστίγουλου, πραγματικά αμήν και πότε. Αλήθεια, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για τα επιδόματα, για τα δώρα που θα δοθούν ετεροχρονισμένα, όχι τώρα, μην περιμένετε στο 26, προς το 27, είπε ο Πρωθυπουργός, και το 28. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανακοφίσει τον καθένα από εμάς, ή το άλλο το μέτρο περί του κουμπαρά, του ειδικού κουμπαρά για τους νέους. Δεν ξέρω πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν.
1: Κοιτάξτε. Μία λογική εξήγηση και μία λογική αντιμετώπιση. Ό,τι υπάρχει θετικό είναι παράλογο να μην το αναγνωρίζει κάποιος.
0: Προφανώς,
1: ό,τι είναι θετικό.
0: Προφανώς.
1: Ό,τι προσθέτει στο εισόδημα των πολιτών, των συμπολιτών μας και ό,τι αφαιρεί από φόρους είναι καλοδεχούμενα. Γιατί ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχουν πιεστεί τα εισοδήματα και πιέζονται καθημερινά από την κρίση της ακρίβειας. Ο προϋπολογισμός του κάθε νοικοκυριού είναι πολύ πιεσμένος και περιορισμένος. Άρα και αυτό που μένει για κατανάλωση στα διαρκή προϊόντα τα οποία πουλάμε είναι μικρό, οπότε δεν φτάνει σε εμάς. Και η αγορά, να ξέρετε, είναι η πρώτη η οποία εισπράττει είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά. Άρα και εδώ εμείς, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρετε, η αγορά, τα έχουμε ξαναπεί κύριε Μάζη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα μεγάλο αντίπαλο με αθέμητο και άνισο ανταγωνισμό που είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο από τις μεγάλες πλατφόρμες.
0: Υπήρξαν και κάποια, θα λέγαμε έτσι.
1: Υπήρχε μια παρέμβαση, έστω αργά, υπήρξε. Αυτή έχει δείξει κάποια δείγματα με τους αριθμούς που τα μετράνε, οι στατιστικές υπηρεσίες της Ευρώπης κλπ. Εμείς έχουμε, σας λέω, θέλουμε πάντα να διαμορφώνονται οι κανόνες και να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όλες οι επιχειρήσεις. Και επειδή μιλάμε για το ηλεκτρονικό βαθμό, για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, μέσα στις οποίες είμαστε και εμείς. Εμείς σε κάθε περίπτωση, ό,τι ενισχύει και μπαίνει στο εισόδημα του κάθε νοικοκυριού, του κάθε συμπολίτη μας, είναι θετικό. Και εμείς το αναγνωρίζουμε και το επιβραβεύουμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και οι επιχειρήσεις. Και στις ΔΕΘ, στην περσινή ΔΕΘ δεν ακούσαμε τίποτε. Απολύτως τίποτε. Για τις επιχειρήσεις. Γενικά για τον επιχειρηματικό κόσμο. Φέτος αυτά είναι λίγα. Είναι κάτω από τις προσδοκίες. Δεν φτάνουν. Και όταν μιλάμε θέλουμε αυτό το οριζόντιο που εφάρμοσε το ΤΕΚΜΑΡΤΟ προς όλους τους επαγγελματίες και εμείς αναδείξαμε και μέσα από την επιστολή μας σήμερα ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλο το εμπόριο, άλλο οι επαγγελματίες. Αυτό είναι κατανοητό. Το έχει αναδείξει και ΕΣΕ με δικές της παρεμβάσεις. Το έχουν αναδείξει και άλλοι εμπορικοί σύλλογοι. Και άλλες ομοσπονδίες. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και βεβαίως το είχαμε αναδείξει το 2023, όταν επισκέφθηκε τότε ο πρόεδρος κ. Καρανίκας τον κύριο Θεοχάρη και του είπε ότι πρέπει να εξαιρεθεί το λιανεμπόριο για μία σειρά λόγους, τους οποίους ακριβώς τους ίδιους λόγους επικαλούμαστε και σήμερα.
0: Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα είναι έτσι λίγο δύσκολα, αυτό αντιλαμβάνομαι, ως πολύ θα έλεγα, αλλά πρέπει να κρατάμε και την αισιοδοξία μας από την άλλη. Δεν γίνεται αν δεν είμαστε και αισιοδοξοί.
1: Η ζωή συνεχίζεται, κύριε Μάση, η ζωή συνεχίζεται. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εμείς είμαστε εδώ, σαν εκπρόσωποι του εμπορίου, να αναδεικνύουμε κάθε φορά τα προβλήματα, να τα θέτουμε και να τα βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα, να μπορούμε να συνομιλούμε με τους πολιτικούς εκπροσώπους. Είμαστε και εν όψη, ξεκίνησε ήδη η προεκλογική περίοδος, σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Έστω και στην τελευταία στιγμή, ας σκεφτεί η κυβέρνηση αυτή τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας να παραμείνει ζωντανή.
0: Μακάρι, μακάρι πραγματικά. Okay. Εύχομαι, τι να πω, να υπάρξουν έστω και την τελευταία στιγμή, αυτό που λέτε και εσείς, κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες αλλαγές που να δίνουν και σε εσάς, όλους τους ανθρώπους του εμπορικού κόσμου, μια ανάσα αισιοδοξίες και για τους επόμενους μήνες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δεν βρισκόμαστε σε μια πόλη με πανεπιστήμια και με πολλά άλλα συν. Είμαστε σε μια πόλη που έχει ακόμη πολλά βήματα να διανύσει για να μπορεί το ένα να φέρει και το άλλο. Δυστυχώς είμαστε σε μια περιοχή όπου τα πράγματα είναι λίγο περιορισμένα. Είμαστε ένα μεταξύ μας που λέμε, κύριε Κωστή.
1: Ναι, ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία πάντως σε κάθε περίπτωση. Ωραία. Για οτιδήποτε νεότερο. Ναι. Να είστε καλά. Ναι. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα μας δήλωσε και ο κύριος Κωστίκογλου ως πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, με αφορμή τις εξαγγελίες που είχαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο στην ΔΕΘ, εκφράζοντας παράλληλα βεβαίως και την απογοήτευσή του και εκείνος με τη σειρά του, γιατί περίμεναν έτσι να υποθούν κάποια πράγματα ως προς την φορολογική δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς τα λεγόμενα του ίδιου του Πρωθυπουργού διέψευσαν τις όποιες προσδοκίες μπορεί να είχε και ο εμπορικός κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος.

Και βεβαίως, όπως είπε και ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχουμε την εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων της ΔΕΘ. Ήδη είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου, μέσα από την οποία βεβαίως παρουσιάζονται πολλά από τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, όπως έχουμε παραδείγματα σχετικά με τα νοικοκυριά, με τις επιχειρήσεις, με τους επαγγελματίες, για τους συνταξιούχους, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους αγρότες. Υπάρχει μια εξειδίκευση των μέτρων, την οποία έχει αναλάβει να παρουσιάσει φυσικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, μαζί με τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και εδώ τυχόν λεπτομέρειες που μπορεί καμιά φορά να κάνουν αυτό που λέμε τη διαφορά, αν και σε πρώτο χρόνο δεν υπάρχει και αυτό που λέμε η απόλυτη ικανοποίηση. Δεν υπάρχει καν ικανοποίηση, όχι απόλυτη. Δεν υπάρχει καν ικανοποίηση από ανθρώπους είτε της εστίασης, είτε από ανθρώπους του εμπορικού κόσμου. Και από τις πρώτες έτσι αντιδράσεις βλέπω ότι είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται κάπως ανακουφισμένοι από τα όσα δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κυρίως οι συνταξιούχοι, που θα δουν έτσι να βελτιώνεται αυτό το, ας το πούμε, δώρο παύλα, κάτι σαν 13ος μισθός, Βαγγέλη. Κάτι σαν, δεν θα είναι ακριβώς 13ος, απλά από εκεί που ήταν ένα μίνι επίδομα, ας πούμε αυτό το μίνι επίδομα που δίνεται εκεί λίγο πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, που είναι και πολλές εορτές, διευρύνεται κάπως. Οπότε θα δοθεί μια ανάσα παραπάνω στους συνταξιούχους και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι όχι τώρα, όχι αυτά τα Χριστούγεννα, θα τα περάσουν φτωχικά αυτά τα Χριστούγεννα. Τα επόμενα καλά να είμαστε, του 27, και αφού θα έχει εκλεγεί εκ νέου ή όχι η νυν κυβέρνηση, τότε θα δουν ένα ποσό της τάξης των 500 ευρώ σαν δώρο Χριστουγέννων.

Και όλα αυτά βεβαίως ενώ ήδη σχολιάζονται και άλλα πράγματα τα οποία υπόθηκαν είτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βασικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τα όσα υπόθηκαν και ως απάντηση, ως τοποθέτηση και από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να πούμε βεβαίως περί εκλογών, είπαμε, το ξεκαθάρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί είπε κάποια στιγμή πάνω στο λόγο του ότι, και μάλιστα το είπε χθες μέσα από τη συνέντευξη τύπου, μετά από κάποιες ερωτήσεις που δέχθηκε, ότι πολλοί περίμεναν να έρθω, λέει, στη ΔΕΘ και να πω πάμε σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, κάτι το οποίο διαψεύστηκε, λέει, γιατί οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δεν θέλησε να πει συγκεκριμένο μήνα. Αν και στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή το βράδυ με τους δημοσιογράφους, σε αυτήν την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση που γίνεται παραμονή της ομιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκεί τους είπε ότι μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, μάλλον τον Μάιο, αλλά μην το δέσετε και κόμπο, έτσι αυτά μπορεί την τελευταία στιγμή να αλλάξουν. Η ουσία είναι πάντως ότι εκλογές θα έχουμε, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27. Αυτό δίνει έτσι τον απαραίτητο χρόνο, αν θέλετε, και στην ίν κυβέρνηση να βελτιώσει πολλά από τα όσα υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν, αλλά δίνεται και ένας σχετικός χρόνος και στα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μας παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση και για να μας πείσουν ότι αυτά που θα μας πούν δεν θα μας τα πούν απλά επειδή είναι στην αντιπολίτευση και δεν κοστίζουν, Βαγγέλη, αλλά θα μας τα πούν γιατί μπορεί να γίνουν και πράξη. Πώς λέει, Βαγγέλη, εκεί που ήμουν ήσουνε και εκεί που είμαι θα έρθεις, δεν λέει, κάπως έτσι, δεν λέει η παροιμία. Γιατί και ο Μητσοτάκης όταν ήταν αντιπολίτευση πολλά μας έλεγε, αλλά δεν τα έκανε. Έτσι συνηθίζεται στη χώρα μας, δυστυχώς. Όσοι είναι αντιπολίτευση εύκολα λένε πράγματα, αλλά όταν γίνονται κυβέρνηση, σχεδόν όλοι, για να μην τους αδικώ, σχεδόν όλοι, λίγο πολύ τα ξεχνούν αυτά που έλεγαν τότε και λένε άλλα στη συνέχεια.

Ο κακός χαμός έγινε φυσικά και με τα όσα υπόθηκαν από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά, όπου ο ένας με τις τοποθετήσεις του και ο άλλος με τις απαντήσεις του είναι αυτό που λέμε έσπαζαν ο ένας τον άλλον με το γάντι, διότι ο Μητσοτάκης θύμισε προς τον Σαμαρά ότι ο ίδιος λέει πήρε στις εκλογές 18%, ήταν από τα ιστορικά χαμηλά της Νέας Δημοκρατίας όταν έπεφτε ο Σαμαράς. Ο δε Σαμαράς μάλιστα τοποθετήθηκε όχι μόνο για το ποσοστό, αλλά εστίασε στα όσα είπε ο Μητσοτάκης για την τεχνογνωσία που έχει ο Σαμαράς να κάνει, αν θέλει, κακό στην παράταξη. Και βεβαίως είπε και άλλα, ότι δεν είχα σκοπό, λέει, να τον διαγράψω, δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ και να λειτουργήσω κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν γινόταν αλλιώς, είπε εν ολίγης. Όμως δεν άφησε αναπάντητα ο Αντώνης Σαμαράς τα όσα υπόθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων πως θα πρέπει, λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Και εν ολίγης είπε στο χθεσινό μήνυμα απάντηση ότι αυτά τα οποία πράττει τώρα ο Μητσοτάκης είναι από πλευράς κόμματος Μητσοτάκη και δεν είναι πράγματα τα οποία αφορούν την παράταξη. Θέλησε να τα διαχωρίσει αυτά ο Αντώνης Σαμαράς, ότι λειτουργεί με βάση το κόμμα Μητσοτάκη η κυβέρνηση και όχι με βάση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για πολλά και διάφορα τα οποία δεν εξέφραζαν ποτέ και δεν εκφράζουν τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα μίλησε και για τους 800.000 Έλληνες που εξέλεξαν τότε αρχηγό της παράταξης, τον Αντώνη Σαμαρά, και φυσικά μιλάει για όλα αυτά τα οποία διαφωνεί ο Αντώνης Σαμαράς, περί της walk agenda, περί της στοχοποίησης επαρχίας μας όπως είπε, των φόρων, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ, του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών, των υποκλοπών και πολλά άλλα. Είπαμε, και οι δύο εκατέρωθεν, ο ένας και μετά ο άλλος, έσφαξαν ο ένας τον άλλον με το γάντι που λέμε, Βαγγέλη, στην προκειμένη περίπτωση. Και τι μου λες εσύ αν οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη? Εδώ βλέπεις ότι οι ίδιοι άνθρωποι που προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο, την κεντροδεξιά, ότι εκφράζουν ανοιχτά πλέον τις αντιθέσεις τους, τις διαφωνίες τους, και μεταξύ όλων αυτών φυσικά άκρα του τάφου σιωπή από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δεν έχει τοποθετηθεί ο Καραμαλής, Βαγγέλη, και προφανώς όσο δεν τοποθετεί το Καραμαλής, δεν ξέρω αν αυτό είναι υπέρ Μητσοτάκη ή κατά. Κάποιοι λένε ότι απλά ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει να τοποθετηθεί, έχει τις διαφωνίες του σε κάποια θέματα, αλλά ως εκεί δεν έφτασε στην διαδικασία Σαμαρά να τοποθετηθεί εχμηρά ή να είναι μια ανάσα από το να κάνει κόμμα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που λένε το ότι δεν μιλάει ο Καραμαλής δεν είναι απαραίτητα θετικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία. Το ότι δεν μιλάει ανοιχτά, αν και κατά διαστήματα με τον τρόπο του έχει τοποθετηθεί και δείχνει την δική του διαφωνία. Όσο για την Ντόρα Μπακογιάννη, μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας ότι αν συνεχίσει, λέει, με αυτή τη χολή, λέει, θα συσπυρώσει στο τέλος τη Νέα Δημοκρατία, αντί να της κάνει κακό όπως λένε λίγο πολύ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα της κάνει καλό αυτό το οποίο πάει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί θα μας συσπυρώσει. Ο δε Γεωργιάδης παρομοίασε τον Σαμαρά με την Κωνσταντοπούλου. Αν βγάλεις, λέει, τον ήχο, ό,τι λέει ο ένας λίγο πολύ, λέει, τα λέει και ο άλλος, είπε. Όσο για τον Τσίπρα, δεν θεωρούν ότι έχει κάνει κάποια αλλαγή στα λεγόμενά του. Όσα έλεγε, λέει, το 2015, τα λέει μέχρι και σήμερα. Πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, την πρώτη μας εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, πάντα μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Να δούμε βεβαίως και άλλα θέματα. Είναι πολλά, η αλήθεια είναι τα όσα συνέβησαν κατά την διάρκεια των εβδομάδων που ραδιοφωνικά δεν είμαστε στην παρέα σας. Εννοείται ότι αρκετά από τα θέματα καλύφθηκαν και μέσα από το agriniotimes.gr. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν ακόμη και σήμερα. Καταρχάς, να σταθούμε σε κάποιες πρακτικές ειδήσεις, μιας και έγινε γνωστό και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας ως ήθιστε στο ξεκίνημα κάθε εβδομάδας. Και βεβαίως να πούμε ότι σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά από σήμερα το απόγευμα με την παρουσία του Σεβασμιότατου στην Ιερά Μονή Παναγίας Ρόμβης για τον πανηγυρικό αρχαιρατικό Εσπερινό, και φυσικά να πούμε ότι μεταξύ άλλων στην διάρκεια της εβδομάδος έχουμε και συνέντευξη τύπου που παραχωρεί το μεσημέρι της Τετάρτης, τη μία το μεσημέρι, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Είναι συνέντευξη τύπου του Ιδρύματος Πολιτισμού με αφορμή την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους. Και φυσικά την Παρασκευή έχει ενδιαφέρον να σταθούμε λίγο στην παρουσία του Σεβασμιότατου στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Ναι, 9:30 στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Εκεί, Βαγγέλη, πήγαινα και εγώ σχολείο κάποτε. Θα βρεθεί λοιπόν για τον καθιερωμένο αγιασμό. Ενώ στις 11 μεταβαίνει στο Μεσολόγγι για τον, για τον αγιασμό και εκεί στο πρώτο Γενικό Λύκειο. Μάλιστα την ίδια ημέρα, την Παρασκευή, το απόγευμα στις 7, θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, στον Παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου.

ψώσεως Τιμίου Σταυρού στις Σέρες για τον πανηγυρικό αρχαιρετικό Εσπερινό και θα παραμείνει φυσικά και τη Δευτέρα ανήμερα του Τιμίου Σταυρού. Άρα από το μεσημέρι απόγευμα της Κυριακής και τη Δευτέρα ο Σεβασμιότατος θα είναι εκτός Ετωλίας και Ακαρνανίας και συγκεκριμένα θα βρίσκεται στις Σέρες.

να αφήσουμε το πρόγραμμα του Σεβασμιότατου και να δούμε άλλα θέματα επικαιρότητας ή κάποια εξ αυτών, γιατί είναι πολλά. Δεν μπορούμε να μην σταθούμε, Ευαγγέλη, σε μία εξαφάνιση βεβαίως, καθώς εξαφανίστηκε ο 31, μάλλον εξαφανίστηκε από τις 31 Αυγούστου, από τα τέλη Αυγούστου λοιπόν, εδώ και αρκετές ημέρες, ο Αγρινιώτης Κωνσταντίνος Μπάθας, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί, και μάλιστα ο αδελφός του, Αθανάσιος Μπάθας, μετέβει σήμερα κιόλας στην ασφάλεια Ασπροπύργου για να δηλώσει και επίσημα την εξαφάνισή του. Ο Κωνσταντίνος είναι επαγγελματίας οδηγός νταλίκας και σύμφωνα με την οικογένειά του το κινητό του τηλέφωνο παραμένει απενεργοποιημένο. Μάλιστα, ο Αγνιώτης αγνοούμενος έχει καταγωγή από τη Ματαράγκα συγκεκριμένα, ωστόσο δεν διέμενε στο Αγρίνιο και η οικογένειά του αναζητά οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του. Όποιος γνωρίζει το παραμικρό καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές. Ας ελπίσουμε ότι, αν και έχουν περάσει λίγες ημέρες, ότι εν τέλει θα είναι όλα καλά και θα εντοπιστεί και θα είναι καλά στην υγεία του. Αυτό ευελπιστούμε όλοι μας, γι' αυτό στεκόμαστε και στην αναφορά αυτής της είδησης.

Να σταθούμε τώρα, Βαγγέλη, όμως και σε ένα άλλο συμβάν, γιατί βλέπουμε κάποιες αναρτήσεις και κάποια σχόλια, συγκεκριμένα μια τοποθέτηση που έκανε και στα social media ο εθελοντής ο Νίκος ο Πατερέκας, ζητώντας την προσοχή των κατοίκων της Νέας Αβόρανης λόγω, λέει, της παρουσίας ύποπτων ατόμων κατά τις νυχτερινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρει μάλιστα και σε ανάρτησή του, τις τελευταίες ημέρες, λέει, έχουν κάνει την εμφάνισή του στο χωριό άτομα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι κάτοικοι της περιοχής και κινούνται στους δρόμους, λέει, σε αρκετά προχωρημένες νυχτερινές ώρες. Μάλιστα, ο Νίκος ο Πατερέκας κάνει λόγο για περίεργη συμπεριφορά αυτών των ατόμων, ενώ καλεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν το νου τους στα σπίτια τους.

είχε αν βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαημέρου για τον μήνα Σεπτέμβριο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Έχουμε μια ενημέρωση για την κατηγορία 4 στην οποία ανήκει η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας σήμερα. Γι' αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για κάποια πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε και συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς

Οφειλόμενοι ενδεχομένως σε εργασίες στην Ήπεθρο. Είναι κάτι που κατά καιρούς συμβαίνει, Ευαγγέλη, οπότε καλό είναι να προσέχουμε. Ιδιαίτερη προσοχή φυσικά και στα δασαρχεία, μάλλον την περιοχή του δασαρχείου του Ιεράς Πόλεως, Πευκοδάσος Αγίου Σημεών, Δασίλειο Ινιαδών και Δάσος Φράξου. Για την περιοχή του δασαρχείου Αγρινίου, Δασίλειο Αγίου Χριστοφόρου, εκεί που είχαμε παραλίγο να έχουμε πατατράκ πριν λίγες εβδομάδες, Βαγγέλη, αλλά το πρόλαβαν. Και μάλιστα το δασίλειο εκεί υπάρχουν και βάρδιες που λέμε, το προσέχουν για τα καλά. Δασίλειο Παραβόλας και το δασίλειο του Θέρμου. Και για την περιοχή του δασαρχείου Ναυπάκτου, από την πλατεία του Κάστρου Ναυπάκτου μέχρι και τον περιφερειακό δρόμο της Ναυπάκτου. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είπαμε, είναι πολύ πιθανός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ό,τι αφορά τη σημερινή ημέρα. Πολλά τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη. Να πούμε ότι με το σταγονόμετρο έχουμε νερό σε Παπαδάτε, Ζευγαράκι και Άνω Κεράσοβο. Ήδη συνεργεία της ΔΔΕ είναι σε δύο σημεία και όπως μας αναφέρουν κάτοικοι των περιοχών, οι Παπαδάτες, το Ζευγαράκι και το Άνω Κεράσοβο δεν βλέπουν το νερό να φτάνει στις βρύσες τους, με εξαίρεση κάποια μικρά διαστήματα, και όποτε γίνεται αυτό η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Μάλιστα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κύριος Γρίβας, τον οποίο απευθυνθήκαμε, μας ανέφερε ότι η συνεργεία της δημοτικής επιχείρησης βρίσκονται επί τόπου και έχουν εντοπίσει ήδη δύο σπασίματα στον αγωγό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, οι τεχνικοί κατέβαλαν και καταβάλουν ακόμη προσπάθειες προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν.

Είχαμε και άλλα συμβάντα τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Αγρινίου. Είχαμε και μια αναστάτωση προημερών για ένα φίδι που βρέθηκε σε υπόγειο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Ωστόσο, κινητοποιήθηκαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Μιας και μιλώ για πυροσβεστική, να πούμε ότι πέρασε ακόμη ένα έτος, πέρασε ακόμη μια χρονιά όπου δεν είναι ανάμεσά μας άνθρωποι που πρόσφεραν τα μέγιστα, και μιλώ βεβαίως για πυροσβέστες όπως τον Παναγιώτη Πλεξίδα, ο οποίος έχασε την ζωή του επάνω στο καθήκον. Μάλιστα, είχαμε και την τέλεση των δύο μνημοσύνων για τους 27χρονους πυροσβέστες που, όπως αποδείχθηκε, είχαν αυτό που λέμε κοινή μοίρα, τον Παναγιώτη Πλεξίδα και τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης λοιπόν τελέστηκαν το Σάββατο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου τα μνημόσυνα των δύο αδικοχαμένων πυροσβεστών, και όπως αντιλαμβάνεστε η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Για την ακρίβεια, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής τελέστηκε το εξαετές μνημόσυνο του αρχιεπυροσβέστη εθελοντή Παναγιώτη Πλεξίδα σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ παράλληλα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του αξιωματικού της πυροσβεστικής του Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Μιλάμε για δύο αδικοχαμένους πυροσβέστες ίδιας ηλικίας, δύο παλικάρια, δύο γείτονες, δύο φίλοι θα μπορούσαμε να πούμε, και βεβαίως μιλάμε για δύο νέους ανθρώπους που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τους τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και τους συναδέλφους τους. Κανείς μα κανείς δεν τους ξεχνά. Δεν θα μιλήσω ετούτη την ώρα για τα θέματα που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ως προς τα τροχαία, ως προς τις απάτες, τηλεφωνικές και μη. Δυστυχώς αυτά δεν σταμάτησαν, Βαγγέλη, ούτε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Οφείλουμε ωστόσο και μέσα από την εκπομπή μας να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στον Δήμαρχο Ιαράς Πόλεως, τον κύριο Διαμαντόπουλο, με αφορμή την απώλεια του πατέρα του, του Βασίλειου Διαμαντόπουλου, σε ηλικία 85 ετών. Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως και η οικογένειά του, όπως αντιλαμβάνεστε, βιώνουν δύσκολες ώρες.

Να πούμε ωστόσο, Βαγγέλη, έτσι, για να έρθουμε λίγο και στα πολιτιστικά δρόμενα στο χρόνο που απομένει, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα, και με τα αθλητικά, γιατί και εκεί γράφεται η ιστορία, Βαγγέλη. Και τι ιστορία, μάλιστα, πανετολική ιστορία. Πριν δούμε λοιπόν αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα ως προς την παρουσία του Πανετολικού στη Super League, στην Στοίχημαν Super League 1, να σταθούμε λίγο, γιατί σήμερα, εδώ και λίγη ώρα για την ακρίβεια, βρίσκεται σε εξέλιξη μία συνέντευξη τύπου μέσα από την οποία κάνει το δικό του απολογισμό σε πρώτη φάση ο κύριος Γιοβανίδης. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πέραν από τον απολογισμό και κάτι άλλο που ίσως υποθεί από πλευράς του. Στην παρούσα φάση πάντως, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και από τον συνάδελφο τον Κώστα τον Χονδρό, υπάρχουν κάποια αποσπασματικά βίντεο τα οποία θα τα δείτε και εσείς στη συνέχεια να ανεβαίνουν και στο Αγρίνιο Times και στο Αγρίνιο Times TV, που έχουν να κάνουν με τον απολογισμό του έργου του κύριου Γιοβανίδη από τη στιγμή που ανέβασε, από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή τη θέση, και βεβαίως υπάρχει και τοποθέτηση από πλευράς του Δημάρχου Αγρινίου, του κυρίου Παπαναστασίου, ως προς την παρέμβαση και για τις υποδομές του ΔΥΠΕΘΕ. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν η όλη συνέντευξη τύπου περιοριστεί μόνο στα του απολογισμού ή αν θα έχουμε και κάτι ακόμη.

Να σταθούμε τώρα βεβαίως και σε ένα άλλο συμβάν το οποίο έγινε γνωστό πριν από λίγο, με πληροφορίες που έρχονται από την Αμφιλοχία και τους συναδέλφους εκεί από την εφημερίδα του Μαΐστρου. Να πούμε ότι σε κρίσιμη κατάσταση έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Αγρινίου μια ηλικιωμένη γυναίκα, μια 78χρονη γυναίκα, η οποία αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ είχε μεταβεί για μπάνιο στην παραλία της Μπούκας Αμφιλοχίας, Βαγγέλη. Τώρα, να έρθουμε βεβαίως και στα Πυθαγόρια. Πυθαγόρια 2026, και βεβαίως έγινε και επίσημα γνωστό το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Θα είναι ένα μεγάλο διήμερο αφιέρωμα στον Πυθαγόρα Παπασταματίου, τον Πυθαγόρα που όλοι γνωρίσαμε μέσα από τα τραγούδια του. Όλοι μαθαίνουμε μέσα από το έργο του, το οποίο είναι σπουδαίο. Και εκείνο το οποίο, αν δεν το έχουν αντιληφθεί οι νεότεροι, πρέπει να το αντιληφθούν, είναι ότι ο Πυθαγόρας ήταν ένας αγρινιώτης. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει τα μέγιστα, έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια, και φυσικά για μία ακόμη χρονιά ο Δήμος Αγρινίου πραγματοποιεί εκδηλώσεις που φέρουν το όνομά του ως φόρο τιμής το διήμερο 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την πραγματοποίηση μιας ακόμη πολύ σπουδαίας εκδήλωσης μνήμης και τιμής, και μιλάμε βεβαίως για το ετήσιο ραντεβού του ΑΟ Αγρινίου. Αν και η ομάδα δεν αγωνίζεται πλέον σε επαγγελματικές κατηγορίες, διατηρείται ωστόσο από πλευράς υποδομών, και φυσικά στη μνήμη της Μαργαρίτας στα Πλαούρα κάθε χρόνο πραγματοποιείται το τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή ομάδων από την Basket League ή και την Elite League, και θα έχει και αυτό ένα τεράστιο ενδιαφέρον εντός Σεπτεμβρίου, τις επόμενες κιόλας ημέρες. Όλα αυτά φυσικά θα έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε περαιτέρω και στις επόμενες εκπομπές μας. Τώρα να πούμε δύο λόγια, νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ολόκληρο αφιέρωμα για αυτό το οποίο έχει καταφέρει ο Πανετολικός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο έως πολύ άσχημα τη χρονιά, για να τα λέμε όλα τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Είχαμε την ατυχία στον αγώνα κυπέλου, Βαγγέλη, με την Καλαμάτα, να μην έχουμε 5 βασικούς και αναντικατάστατους, θα λέγαμε, ποδοσφαιριστές. Και αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Είχαμε 5 σοβαρές απουσίες. Αυτές εκμεταλλεύτηκε η νεοφώτιστη Καλαμάτα και μας τιμώρησε ποδοσφαιρικά πάντα, πετυχαίνοντας για εκείνη μια πολύ σημαντική νίκη, που για εμάς ήταν μια ήττα βαριά. Αυτό το 4-2 είναι μια ήττα βαριά, ομολογουμένως. Να δέχεσαι στο πρώτο σου επίσημο παιχνίδι 4 γκολ δεν είναι και κάτι το οποίο περνάει απαρατήρητο. Δυστυχώς η ομάδα του Πανετολικού έφυγε νωρίς από το κύπελο. Δυστυχώς ήταν μια άτυχη στιγμή από τη μία λόγω των αποσιών, αλλά από την άλλη ήταν μια ακόμη χρονιά όπου ο Πανετολικός δεν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στον θεσμό του κυπέλου. Ωστόσο το πρωτάθλημα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, και αυτό φάνηκε από νωρίς. Η κλήρωση τα έφερε έτσι, Βαγγέλη, που ο Πανετολικός ήταν υποχρεωμένος να ξεκινήσει με θετικά αποτελέσματα το πρωτάθλημα, και όχι απλά θετικά αποτελέσματα, να ξεκινήσει με νίκες. Εντός έδρας μάτς με τον Αστέρα, εντός έδρας μάτς με την Καλαμάτα είχε προηγηθεί και ο αγώνας κυπέλλου, οπότε θέλαμε και μια άτυπη ρεβάνς. Και χθες το παιχνίδι με την ομάδα του Λεβαδιακού στη Λιβαδιά, εκτός έδρας. Τρία στα πέντε παιχνίδια τα οποία λέγαμε ότι θα είναι, εγώ τουλάχιστον αυτό έλεγα και το έγραφα, ότι ο Πανετολικός αν καταφέρει να πάρει 7 βαθμούς θα είμαστε καλά. Ο Πανετολικός δεν πήρε 7 βαθμούς, πήρε 9, άρα δεν είμαστε απλά καλά, είμαστε πολύ καλά. Ένας Πανετολικός ο οποίος, θυμάσαι, Βαγγέλη, σε άλλες και άλλες σεζόν που ήμασταν εδώ και λέγαμε, είχε περάσει ο Σεπτέμβριος, είχε μπει ο Οκτώβριος και ο Πανετολικός πάλευε για να πάρει τους πρώτους του βαθμούς, την πρώτη του νίκη, λέγαμε, πότε θα την πάρει. Και τώρα, από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια, ο Πανετολικός έχει 2 σερί εντός έδρας νίκες και την πρώτη του εκτός έδρας νίκη. 3 στα 3.
γράφει ιστορία ο Πανετολικός, σπάει ρεκόρ. Δεν ξέρω αν θα γίνουμε Λειψία ή Λέστερ, ή αν θα είμαστε ο περσινός Λεβαδιακός, κάνοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα τη δική μας έτσι επανάσταση ποδοσφαιρικά και διατηρώντας μας ψηλά στην κορυφή. Σίγουρα πρέπει το μυαλό όλων μας να είναι μέσα στο κεφάλι, και πολύ περισσότερο των ποδοσφαιριστών. Δεν γίναμε Ρεάλ από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά δεν μπορούμε και να μην εκθιάσουμε, γιατί εμείς εδώ δεν θα λέμε μόνο τα άσχημα, δεν θα λέμε μόνο τα αρνητικά, θα λέμε και τα σωστά, θα λέμε και τα θετικά. Και δεν μπορεί να μην να κλείσει κανείς τα μάτια και να μην πει ότι ο Πανετολικός έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Το 3-3 σίγουρα μας δίνει ελπίδες για πολλά πράγματα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά το πρόγραμμα τα φέρνει έτσι, τα φέρνει και αλλιώς. Τώρα έχουμε δύο μεγάλα παιχνίδια, Βαγγέλη. Με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, που όπως αποδεικνύεται θα είναι ντέρμπι κορυφής, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Πέμπτη την Κηφισιά, οι δύο ομάδες θα ισοβαθμούν στην κορυφή, άρα δικαιολογημένα θεωρείται ως ντέρμπι κορυφής. Και φυσικά την αμέσως επόμενη εβδομάδα, όπου έρχεται νωρίς φέτος στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως ένας ΠΑΟΚ ο οποίος χθες δέχθηκε μια ήττα από τον Παναθηναϊκό, έχει το παιχνίδι με τον Άρη, υπάρχει μερική και ολική αμφισβήτηση προς πάσα κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν ο Πανετολικός με την εικόνα του μπορεί να γίνει αφορμή για να έχουμε ίσως και μια πρόωρη αλλαγή προπονητή στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί σύλλογοι ήταν σε οριακό σημείο από πέρσι, Βαγγέλη. Ακόμη και ο Γιάννης Αναστασίου αμφισβητήθηκε και υπήρχαν πολλά ερωτηματικά για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Εν τέλει το έστριψε. Η βελόνα του Αναστασίου κουνήθηκε εγκαίρως, Βαγγέλη. Δεν είναι σαν εκείνη του Πασόκ που ακόμη κουνιέται και δεν κουνιέται. Η βελόνα του Αναστασίου κουνήθηκε εγκαίρως, και παρά την όποια αμφισβήτηση με βάση την κακή περσινή εικόνα προς το τέλος της σεζόν και με βάση τον αποκλεισμό, όλα αυτά άλλαξαν άρδιν από τη στιγμή που ο Πανετολικός με τις επιστροφές του πήρε τρεις πολύ μεγάλες νίκες. Και αισιοδοξούμε. Δεν θέλουμε να λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά δεν μπορούμε και να μην αναγνωρίζουμε τα καλά όταν αυτά γίνονται. Περισσότερα περί Πανετολικού, περί αθλητισμού, περί πολιτισμού, πολιτιστικά, πολιτικά και οτιδήποτε άλλα θέματα μας αφορούν, αύριο στις 11 εδώ, στον Antenna Star, στο ζωντανό ραδιόφωνο. Μη φύγετε, ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια και 2 με 4 τα κακά κορίτσια. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11.

0: ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
1: Κυρίως όταν έχουμε αγιασμό. Κάνουμε το σταυρό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε. Από φέτος θα ξεκινάμε μία η ώρα ακριβώς. Done. Γιατί δεν έχει δελτίο ειδήσεων. Διότι στους νέους προγραμματισμούς προηγείται από τις 12 ένα μεγάλο μαγκαζίνο ωραίο χορταστικό που το κάνει η Ερυπανάγου. Οπότε μία η ώρα ακριβώς θα συντονιζόμαστε και όχι μία και πέντε. Έχουμε και κάτι τρυπάνια εδώ στο κτίριο. Κάνουν εργασίες. Μας έχει βρει η νέα χρονιά. Το ακούτε το τρυπάνι. Περνάει. Καθαρά, ξάστερα, βάζουμε προσώψεις και θερμοπροσώψεις. Οπότε όλα γίνονται πάρα πολύ ωραία νέα σεζόν. Η σεζόν 2026-2027. 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα ξεκινάμε, είμαστε ζωντανοί εδώ. Στα παραπολιτικά, η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ξεκινήσαμε όπως ξεκινάμε συνήθως κάθε χρόνο, με τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης και με αγιασμό. Βέβαια, βάζουμε πρώτα τον αγιασμό και μετά τον ύμνο. Είπαμε φέτος να το αλλάξουμε και μια και έχουμε μπει σε εορταστικό κλίμα αγιασμού κυρίως και έναρξης νέας χρονιάς, να βρούμε και ένα παιδάκι να μας πει το Πάτερ Ημών.
2: Πάτερ Ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και βυθυγής, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Αμήν, αμαρτωλέ.
1: Ακούσαμε και το Πάτερ Ημών, όπως συμβαίνει συνήθως. Χρειάζονται όλα αυτά για να τα έχουμε καλά με τα μεταφυσικά, διότι κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και επειδή είναι μέρα επιστροφής για μας, οι περισσότεροι έχουν έρθει από την προηγούμενη εβδομάδα, η Αθήνα λειτουργεί, έχει αποκτήσει πάλι κίνηση, τα γνωστά. Αυτά που ξέρουμε και παρακολουθούμε, να μείνουμε λίγο στην επιστροφή.
3: Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο ένας πόσο ώρα πέρασε στην
4: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
3: Πόσο ώρα πέρασε στη Ρόδο. Ο τύπος πόσο ώρα πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής.
4: Δεν έχουμε
3: γυρίσαμε.
4: Δεν έχουμε ψηλούς φόρους.
3: Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.

0: ανήκει η Νέα Δημοκρατία.
1: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
0: Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Θα γύρεις τώρα.

0: πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται.
1: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστε.
2: Είναι ένας συμπατριώτης μας από τα Σέρας και όποτε, το τρυπάνει ωραίο, όποτε κάποιος απευθύνεται σε Σεραίους και Βορειοελλαδίτες γενικότερα, κυρίως από τον Εύρο, Αλεξανδρούπολη και Σέρες, έχουν να πούνε κάτι πολύ καλό, κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι συνηθισμένοι Έλληνες που αγαπάνε το Μητσοτάκη ή εν πάση περιπτώσει κινούνται στο δεξιό, όπως λέμε, χώρο. Όπως θα ακούσουμε τώρα, είχε προτάσεις ο συγκεκριμένος.
0: Πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται?
1: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστε. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος. Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
0: Άλλο είπα, ναι, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει. Να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
1: Ο Χριστός.
0: Μας,
1: ο Χριστός.
0: Πώς θα υπογράφει?
1: Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνος. Αυτά θέλω να το δείξετε.

0: Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μόλις ακούσαμε. Το άκουσες?
2: Ναι.
1: Ναι, καλώς τον.
2: Καλώς ήρθαμε.
1: Καλώς ήρθαμε.
2: Εδώ αν ακούτε έναν θόρυβο που υπάρχει.
1: Άπα και εγώ.
2: Τα είπες.
1: Είπα την τρυπάνια.
2: Γιατί τρυπάμε όμως?
1: Γιατί τρυπάμε?
2: Τι τρυπάμε?
1: Τι?
2: Τους κουμπαράδες.
1: Α, τους κουμπαράδες Μητσοτάκη.
2: Ανοίγουμε κουμπαράδες.
1: Ακόμη δεν τους έφτιαξε. Δεν πειράζει, άστο. Ακόμη δεν τους έφτιαξε. Ακόμη δεν τους έφτιαξε. Τους ανοίγουμε κιόλας.
2: Τι θα τους κάνουμε, να τους αφήσουμε 20 χρόνια να τους χαίρεται αυτός με τους τραπεζίτες του?
1: 18 χρόνια.
2: Συγγνώμη, ε.
1: Μέσα σε 18 χρόνια δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει Ελλάδα, τι θα υπάρχει, αλλά όμως θα υπάρχει ο κουμπαράς του Μητσοτάκη.
2: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει Μητσοτάκης.
1: Μητσοτάκης δεν θα υπάρχει.
2: Ναι. Δεν θα υπάρχει.
1: Όχι,
2: δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν κατσαρίδες.
1: Σωστό.
2: Άλλος θα είναι, κάποιος θα
1: είναι. Έχει προετοιμαστεί η επόμενη
2: γενιά. Ναι, τι, σιγά.
1: Να ακούσουμε τι ήταν αυτό που ο Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε για τους κουμπαράδες. Μας άρεσε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, για να το σχολιάσουμε.
3: Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
1: Όλοι πλούσιοι σε 18 χρόνια.
2: Πώς γίνεται αυτές οι καινοτόμες ιδέες να ευνοούν κάποιον ιδιώτη, ρε παιδί μου?
1: Την τράπεζα.
2: Την τράπεζα.
1: Ωραία,
2: πώς συμβαίνει αυτή η καινοτομία?
1: Σε σεντούκι.
2: Στο στρώμα.
1: Ποιο στρώμα?
2: Γιατί το παιδί θα φτάσει 18 χρόνων, θα σπάσει το κουμπάρα με τα 60 χιλιάρικα, αλλά θα είναι 120 χρεωμένος γιατί οι γονείς δεν φτάνανε.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
2: γιατί
1: δεν
2: τους έχει πάρει το δάνειο η τράπεζα να το σπίτι με το δάνειο.
1: Το παιδί θα πάρει τα 60, θα πάρει να βγάλει δίπλωμα οδήγησης.
2: Με τα 60?
1: Όχι.
2: Πόσο κάνει και τα
1: δίπλωμα,
2: πόσο κάνει να δώσει? Παλιά λαδώναμε, κάτι λίγο παραπάνω.
1: Κάνα χιλιάρικο. Όχι τόσο πολύ, 60. Τι να κάνουμε, είχε ιδέες και
2: να το. Μεγάλη χειροτομία. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ξέρεις ποιον, τι καταλαβαίνω. Μας ξεβλάχεψε και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε κουλτούρα.
1: Όχι.
2: Δεν είμαστε κουλτουριάντες. Και τώρα έχουμε κουλτούρα αποταμίευση με αυτό.
1: Εμείς παλιά γράφαμε.
2: Είναι οι γονείς.
1: Στα χρόνια μου γράφαμε και έκθεση για την αποταμίευση και μας δίνανε και δώρο κουμπαρά. Με κλειδάκι. Ούτε που γέμιζε αυτό
2: τώρα
1: ποτέ.
2: Τώρα τι θα δώσει μια κάρτα, θα σου δώσει να τα
1: πει. Τίποτα, δεν γέμιζε αυτό ποτέ. Κανείς δεν έκανε αποταμίευση.
2: Ναι.
1: Γιατί να την κάνει?
2: Τώρα τρυπάνε εμάς. Αν ακούτε κάτι, τρυπάνε εμάς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Είναι κουμπαράς, αλλά είναι σοφό αυτό να γίνουν οι εργασίες
2: ναι,
1: σε τέλος μήνα.
2: Θερμοπρόσωψη κάνουμε για να ξέρετε τι γίνεται. Βάζουν τα φελιζόλα αυτή τη στιγμή και τα ούπατ στον τοίχο. Όταν τελειώσει, μετά είναι κόλλα πλέγμα. Περνάει εύκολα. Μετά δεν έχει θόρυβο.
1: Τώρα όμως.
2: Τώρα είμαστε στα. Ήταν ωραία ιδέα με πότε να το κάνουμε. Λέω στην αρχή του προγράμματος. Πάμε τον Ιούλιο, ποιος τρέχει στους καύσωνοι.
1: Οπότε τώρα έγινε αυτό, μια χαρά. Θα το ακούμε. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα πάρει αυτό.
2: Το τρυπάνι.
1: Ναι.
2: Νομίζω τελειώνουν σήμερα τα τέτοια. Σήμερα αύριο να τελειώνουν. Πάμε για κόλλη.
1: Έκανες έλεγχο.
2: Είδα τις τρύπες.
1: Οι διακοπές καλά πήγανε με το καλοκαίρι.
2: Τι να προλάβεις, μωρέ τώρα. Πόσο να δάσε με τώρα. Μόλις φύγαμε, γυρίσαμε.
1: Μα πραγματικά. Με τη Σαγιονάρα φύγαμε, τη Σαγιονάρα γυρίσαμε.
2: Ναι.
1: Αυτά δεν
2: λόγω πεντικιούρα αυτό, γιατί δεν θέλουμε να το κλείσουμε. Έχει χαλάει το νύχι.
1: Ναι, επί Μητσοτάκη περνάμε καλά εμείς.
2: Περνάμε
1: όλοι,
2: καλά.
1: Νομίζω όλοι, Χριστίνα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουμε παιδί, ρε παιδί μου, που είναι μέχρι 2 χρονών κτλ. Ναι. Ή δεν έχει κάποιο
1: κάτι.
2: Ωραία, δεν κάνουμε. Πες κάποιοι το πετάμε αλλού. Mm. Τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε λίγο κουλτούρα και εμείς να μαζέψουμε ένα φάκο?
1: Όχι, για εσάς τίποτα.
2: Ή κάποιο έχει μεγαλύτερο παιδί, εγώ σου λέω.
1: Πάει, τέλειωσε.
2: Τι πάει, τέλειωσε. Δεν θα μείνουμε ξεκουλτουριάρδε, ξεκουλτουρί.
1: Δεν γίνεται να τα κάνει. Έδωσε τόσα λεφτά στου δημοσίου υπαλλήλου του χρόνου, τον Νοέμβριο. Αν έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη, θα πάρουν 500. Καθόλου εκβιασμό.
2: Καθόλου.
1: Πολύ
2: μην ετοιμάζεσαι τώρα, μην νομίζετε.
1: Τώρα
2: την άλλη χρονιά είναι.
1: Συνταξιούχοι τώρα τον Νοέμβρη θα πάρουν 400 από 300.
2: Εντάξει.
1: Αυτό μιλάμε χλίδι.
2: Βλέπεις όμως, επενδύεις στα παιδιά όμως, στα παιδιά το ένα άλλο ένα. το κατοστάρικο. Στο συνταξιούχο, ένα ψωροκατοστάρικο και φύγει.
1: Όχι, όχι. Αλλά γενικώς ήταν πολύ έτσι ωραία η ιδέα αυτή. Έκανε ανακοινώσεις.
2: Πάρα
1: σε προεκλογικό ρυθμό.
2: Ζωντανή πολύ η ομιλία.
1: Όσο και αν έλεγε ότι δεν είναι προεκλογικά όλα αυτά και ζυγίζω με υπευθυνότητα την οικονομική κατάσταση και διάφορα.
2: Και η υπευθυνότητα δεν πάει μαζί τώρα. Επειδή το λέει ο ίδιος, πάει να πει ότι.
1: Ωραία, να ψηφίσουμε Τσίπρα.
2: Ε, τι θα ψηφίσουμε, μονόδρομος δεν είναι, δεν το βλέπεις. Πέρασε σίγουρα το καλοκαίρι, δεν το κατάλαβες τώρα.
1: Ο Τσίπρας πόσο είπε, 1800, τι έλεγε, 1000.
2: Νομίζω όσο βολεύει.
1: Ναι.
2: Πόσα θέσεις, έλα, κάτσε. Και θα βγάζει τα 5000 από την τσέπη, θα μετράει, έλα, πάρε.
1: Τσίπρας επίσης και οργανωτικότητα και υπευθυνότητα είναι ωραία λέξη και αυτή. Ωραίο συνδυασμός δηλαδή, ωραία πρόταση. Οπότε αυτά τα πολύ ωραία. Θέλαμε να σχολιάσουμε μαζί τον Κουμπαρά.
2: Το ωραίο ήταν του Μητσοτάκη που κράζει τον Τσίπρα ότι είναι απατεώνας. Ποιος, δηλαδή. Αυτό τώρα είναι δηλαδή.
1: Παίζουν το καθρεφτάκι.
2: Παίζουν το καθρεφτάκι, ναι.
1: Και θα έχουμε την ευκαιρία σε 6 μήνες από τώρα περίπου, το λιγό το περισσότερο, να τα εκφράσουμε όλα αυτά και στην κάλπη.
2: Ναι.
1: Γιατί θα στηθούν κάλπες εκεί Μάρτιο, Φλεβάριο.
2: Μέχρι τότε μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, αν θέλουμε.
1: Νομίζω
2: ότι
1: δεν έχουμε
2: θέμα, αλλά και στην κάλπη κάπως θα εκφραστεί. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Ξεκινάμε τώρα, πάρτε με και πάει στο άλλο στούντιο για να μιλήσουμε στο 211-1080-880. Σας περιμένω. Την άλλη Τετάρτη παίζουμε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Στο θέατρο δάσου με την ευκαιρία.
1: Σαν να πέρασε μια μέρα.
2: Ναι, more.com. Εντάξει, τα λέω όλα αυτά. Να ετοιμαζόμαστε. Τα κεφάλια μέσα τώρα δεν έχει αστεία. Δευτέρα Παρασκευή, Ελληνοφρένια. Ακούτε τα. Α, φεστιβάλ τη Κνέα. Μετά Ηλιούπολη, εκδηλώσεις, ξέρετε πώς είναι αυτά.
1: Κάνουμε, ναι.
2: Έκθεση βιβλίου, έκθεση πίσω σελίδα, έκθεση μπροστά σελίδα, έκθεση σελιδοδείκτη.
1: Έκθεση ιδεών, γενικότερα. Κάπως πρέπει να περάσει χρόνια.
2: Καταλαβαίνω.
1: Δύσκολο χειμώνα.
2: Τα ξέρετε. Δύσκολο χειμώνα με Μητσοτάκη στην άνοιξη.
1: Εκεί καταλήγει, θα δούμε αν θα συνεχίσει. Έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό ότι θα πράξει το σωστό.
2: Και την προηγούμενη φορά που είχαμε εμπιστοσύνη.
1: Έπραξε το σωστό.
2: Μπράβο.
1: Μητσοτάκης
2: και κανονικά. Και γι' αυτό συνεχίζουμε με αμύωτο κέφι.
1: Οπότε λοιπόν, εσύ πας έξω τώρα στα τηλέφωνα και εμείς εδώ.
2: Συνεχίζουμε
1: τα πριόνια έτσι κι αλλιώς. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε πάλι με Κυριάκο Μητσοτάκη και τα ωραία που είπε στη ΔΕΘ προχθές.
4: Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων.
5: Τούρκικο είναι καμπινέ σα.
4: Όχι βέβαια. Έχουμε καμπινέ να ντρέψει, να πατήσει. Τώρα πάω το πήγε. Με του πολίτε ταξιδεύοντα σε ολόκληρη την επικράτεια.
6: Είναι καλέ να κατουρίσει, θε.
4: Και είδα ανθρώπου κάθε επαγγελματό.
7: Εμένα να πούμε πώ με βλέπει. Σαν κρέα μοσκαράκι.
8: Μάλλον βοδινό.
4: Να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία.
9: Να ο παπά, πού είναι ο παπά. Εδώ ο παπά, εκεί ο παπά. Να ο παπά, πού είναι ο παπά, να ο παπά. Ορίστε, πολλά βάζετε, πολλά πέρα. Εδώ ο παπά.
4: Την ίδια στιγμή ωστόσο ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια.
10: Πίνω για να ξυγνώ του πόνου.
11: Όχι, δεν είναι αυτό.
12: Εδώ πάει, εδώ πάει.
4: Την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι.
13: Του πήραν το πορτοφόλι του ανθρώπου.
14: Αστυνομία, το πορτοφόλι. Αστυνομία, ρε παιδιά, την αστυνομία φωνάξτε. Την αστυνομία, ρε παιδιά.
4: Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί.
15: Είναι ο λίγο ζωηρά. Ζωηρά και ατίθασος. Και ατίθασος, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είναι από πολύ καλή οικογένεια και πλουσιωτάτη. Κόρη του Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως. Του Εφαπλιστού.
16: Α, μάλιστα, μάλιστα.
4: Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας.
16: Α, μάλιστα, μάλιστα.
4: Να γίνει δύναμη του κάθε.

0: Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα...
1: Σήμανε, αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού.
2: Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός.
3: Πού καταλήγουμε λοιπόν, από εκεί που ξεκινήσαμε το φίλο μας το Σεραίο, ότι ο μόνος ηγέτης κατάλληλος, όπως λέει ο ίδιος, είναι ο Χριστός που θα λύσει τα προβλήματα και θα βάλει την υπογραφή του και έτσι θα σωθούμε, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε από τη Θεσσαλονίκη ότι σήμανε η ώρα αυτό το γενικό που παράγεται από την οικονομία να γίνει ειδικό και να πάει στις τσέπες και στα πορτοφόλια των Ελλήνων πολιτών. Με πολύ μεγάλη χαρά τα ακούσαμε όλα αυτά. Τον είδαμε, είχε και ένα ύφος στιβαρού ηγέτη. Όριμου, έχει οριμάσει, έχουν γκριζάρει τα μαλλιά του. Είναι η 8η χρονιά που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ως πρωθυπουργός. Οπότε όλο αυτό του δίνει ένα κύρος. Μίλησε και για τα εθνικά θέματα, μίλησε για όλο. Γενικώς ήταν πάρα πολύ καλός.
4: Καταρχήν να πούμε ότι ο πρωθυπουργός συνέντευξη τύπου... Κατά τη γνώμη μου ήταν εξαιρετικά καλός. Έδειξε.
5: Τι κακός δεν το λέγατε, ήταν κακός.
4: Θα έλεγα ότι είχε αδυναμίες. Τώρα με ξέρετε.
5: Ήταν καλός, ήταν βέβαια, δεν το συστάγονται.
4: Ήταν καλός. Ήταν καλός. Ήταν καλός με την έννοια ότι έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι του γίνεται. Ξέρει, έχει μετρήσει το κάθε ευρώ. Και ακριβώς, κύριοι, επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση διεθνώς, είναι μεγάλη ιστορία. Να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος το ομιγέννητο, διότι το ομιγέννητο δεν είναι μόνο μία ένταση με την Τουρκία. Το ομιγέννητο είναι να σου τυναχθεί το φυσικό αέριο και να πάει στο Θεό. Το ομιγέννητο είναι αύριο το πρωί, χθες βομβαρδίσανε 3 τάνκερ ιρανικά. Εάν το πετρέλαιο από ένα τσακ στην περιοχή
5: εκτοξευθεί,
4: ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει τους Έλληνες? Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει ρεζέρβες για να καλύψει τον Έλληνα εκείνη την ώρα που κινδυνεύει? Τώρα παραπονιόμαστε γιατί η βενζίνη έχει πάει στα 2 ευρώ ή 2 και... Αν ομιγέννητο στην Αμερική, τώρα που ήμουνα, γιατί ήρθα πίσω από την Αμερική, τρόμαξα. Ειλικρινά σας λέω, τρόμαξα.
5: Στη μέσα.
4: Οι τιμές είναι... πήγα να φτιάξω τον εγγονό μου. Είναι τρέλα καθαρή αυτό το οποίο συμβαίνει. Και έχει πάει το γαλόνι εκεί που έχει πάει. Οι Αμερικάνοι βεβαίως είναι στα κάγκελα. Διότι εκεί δεν υπάρχει και η λογική της προστασίας του πολίτη που έχουμε εμείς, που θα πέσουμε απάνω κτλ. Άρα το να έχω ένα σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος να ξέρω ότι με καλύπτει και καλύπτει την πλάτη μου, είναι μεγάλη ιστορία.
3: Πετρελαίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν έχουμε ένα θέμα με τα καύσιμα, με το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, θα έρθει ο Πετρελαίας και θα μεριμνήσει και έκανε τις συγκρίσεις με την Αμερική που ήταν εκεί, είχε πάει να φτιάξει τον εγγονό, τι να φτιάξει δεν ξέρουμε. Δεν παίρνουμε και στα οικογενειακά τώρα του καθενός, δικαίωμά του του καθενός. Έτσι λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη αυτές τις σκέψεις έκανε, βλέποντας τον αδερφό της Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πάρα πολύ καλός, ότι ήταν τεκμηριωμένος και ότι είναι εμπιστοσύνης άνθρωπος να περάσουμε τα δύσκολα. Οπότε τι παρακαλάμε όλοι εμείς εδώ, να έρθουν δύσκολα για να έχουμε τον ηγέτη που χρειάζεται, που είναι ο καταλληλότερος για να περάσουμε τα δύσκολα. Ένας ακροατής λέει εδώ, αφού μας καλωσορίζει ο Πολύκαρπος, θα βάλουν οι γονείς τα λεφτά στην τράπεζα και σε μερικά χρόνια θα ξαναπτωχεύσουμε και θα τα πάρουν οι δανειστές. Ωραία, ποιος θα τα πάρει, το παιδί που δεν ξέρει τι να τα κάνει σε 18 χρόνια, 60 χιλιάρικα, δώσε σε ένα 18χρονο 60 χιλιάρικα. Θα τα φάει σε ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο. Καλύτερα να τα πάρουν οι δανειστές που ξέρουν, τα έχουν ξαναπάρει, έχουν το know-how και προσφέρουν στη χώρα περισσότερο από ό,τι ένα παιδί 18χρονος. Να μείνουμε όμως στον πάρα πολύ ωραίο και εξαιρετικά ωραίο, όπως είπε τώρα Μπακογιάννη.
6: Θέλω καταρχάς να πω κάτι.
7: Είμαι πολύ ωραίος.
8: Αλήθεια?
7: Βεβαίως.
4: Ήταν καλός.
5: Ήταν καλός.
7: Είμαι πολύ ωραίος.
9: Ιδίως το βράδυ.
7: Με λένε
5: Κυριάκο πίσω από το όνομα Μητσοτάκης.
7: Με λένε
5: Μητσοτάκη.
7: Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο.
5: Τραβάτε με κι ας κλαίω.
7: Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν.
4: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
9: Είσαι πολύ ωραίος.
5: Τι είπατε, τι είπατε?
9: Είσαι πολύ ωραίος.
7: Αλήθεια?
9: Βεβαίως.
5: Εγώ πια δεν μ' αρέσει να πειράσει το λόγο, το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος.
9: Βεβαίως.
5: Εγώ είμαι αξιόπιστος.
9: Βεβαίως.
5: Είμαι χυδαίος λαϊκιστής.
7: Βεβαίως.
4: Ήταν καλός.
8: Η αλήθεια είναι η αλήθεια της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας.
4: Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε.
3: Αυτό να το κρατήσουμε και να το θυμόμαστε στις κάλπες μπροστά όταν αυτές θα στηθούν. Έτσι λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη είδε εξαιρετικά καλό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν ήταν θα έλεγε ότι είχε αδυναμίες. Το είπε, τι ρωτήσανε ο οικονόμος, λέει θα έλεγες ποτέ ότι ο αδερφός ήταν χάλια. Όχι, θα έλεγα ότι έχει αδυναμίες. Δεν είπε ότι έχει αδυναμίες, ότι είναι πολύ καλός. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Μας έπεισε με τις προτάσεις τις τεκμηριωμένες και τα ψίχουλα που για άλλη μια φορά πέταξε σε συνέχεια τον προηγούμενο, ο του Τσίπρα που είχε ανέβει πρώτος και πετάξει τα ψίχουλα. Ήρθε ο Μητσοτάκης να πετάξει και αυτός ψίχουλα και γενικώς κάθε ΔΕΘ τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια είναι μια διαχείριση ψίχουλων. Όχι ψωμιών, φρατζολών ή καρβελιών, αλλά ψίχουλων κανονικών και πανηγυρίζει από κάτω το πόπολο, όπως λέμε, επειδή κάποιος έριξε περισσότερα ψίχουλα από τους άλλους. Για παράδειγμα, στους ελευθέρους επαγγελματίες μείωσε την προκαταβολή, αυτό το έσχος, κατά 5%, από 55 πήγε 50. Που όλο αυτό είναι παράνομο, είναι αντιδεοντολογικό, δεν θα έπρεπε να ισχύει, δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο, παρά μόνο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει ως 50% και δεν τράπηκε κάποιος πρωθυπουργός να βγει και να πει από το 55 το κάνω 50. Αντί να καταργηθεί κατευθείαν και να επιστρέψει όλα αυτά που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια με αυτόν τον τρόπο που στερεί χρήματα από επιχειρήσεις, μικρές κυρίως. Κατά τα άλλα, οι επιχειρήσεις, όπως έλεγε, είναι στην πρώτη προτεραιότητα, οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις αυτής της κυβέρνησης. Η Ντόρα Μπακογιάννη όμως σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky να κάνει έτσι μια αποτίμηση των χθεσινών και των προχθεσινών πάνω στην Θεσσαλονίκη. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήρε το όπλο της.
4: Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα.
10: Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα!
4: Έτσι για να ξεκινήσουμε, διότι κακά τα ψέματα κύριοι, αν ομιγέννητο γίνει κάτι, εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. Έτσι, καλές συμμαχίες, αλλά εμείς είμαστε
3: μπροστά, εσύ θα είσαι.
4: Πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Μην έχουμε αυταπάτες και αυτά.
3: Τι θα μπει μπροστά στο χαράκωμα, θα είναι η Ντόρα Μπακογιάννη με το όπλο. Όταν κάτι δεν πάει καλά, να μην έχουμε καμία ψευδέστηση. Οπότε, κάντε το εικόνα, Ντόρα Μπακογιάννη, με το όπλο σε κάποιο χαράκωμα, σε κάποιο σύνορο, όπως λέει και το τραγούδι, και εσείς στα σύνορα, η γαλάνη το λέει το τραγούδι. Όμως εδώ θα διαλέξουμε άλλου τύπου ποίηση.
11: Η Ελληνοπούλα! Είμαι μια Ελληνοπούλα!
4: Πάνω απ' όλα είμαστε όλοι Έλληνες.
11: Και σαν μια σουλιοτοπούλα
4: κερνάω μόνο στην Κρήτη.
11: Αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου.
4: Ευτυχώς, είμαστε άλλο πράγμα.
11: Και ο εχθρός αν έρθει πάλι.
4: Τι έκανε λέει?
11: Με σκοπό να την προσβάλλει.
4: Εμένα λοιπόν αυτό με κάνει τρελή.
11: Όχι! Δεν θα τον αφήσω.
4: Μην φοβάστε.
11: Και θα του φωνάξω.
4: Ένα σοκολατάκι κάτι.
3: Αν έρθει ο εχθρός, να τον κεράσουμε, ας πούμε, για πολίτες τους και άξες τους και αφιλόξενους. Είμαστε εδώ η χώρα του ξενίου Διός. Οπότε θα κεράσουμε ένα σοκολατάκι. Αυτές είναι οι αγωνίες της Ντόρας Μπακογιάννη, ότι αν γίνει κάτι κακό θα πάμε να πολεμήσουμε εμείς. Έβαλε και το πρώτο πληθυντικό, εννοεί σαν λαός προφανώς, αλλά είναι ωραία εικόνα που δημιουργείται και ότι ήταν εξαιρετικά καλός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Δεν ήταν εξαιρετικά καλός ο Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα?
12: Αλλά εδώ που βρισκόμαστε, αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε, να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας, γιατί εδώ βρισκόμαστε σε έναν ακραίο καπιταλισμό που λειτουργεί με όρους καζίνο και με όρους συσσόρευσης πλούτου σε ακραίο βαθμό και ενίσχυση των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων.
3: Μα πάντα ο καπιταλισμός έτσι λειτουργεί, με όρους καζίνο και με όρους πλουτισμού και με όρους μονοπωλίων και με όρους μονοπωλίων. Πάντα λειτουργεί έτσι, ακόμη και όταν πιστεύουν κάποιοι, νομίζουν ότι λειτουργεί με κανόνες, καπιταλισμός σημαίνει μη κανόνες. Γι' αυτό υπάρχει ο καπιταλισμός, για να ορίζει τους μη κανόνες ή την ύπαρξη κανόνων, αλλά τέτοιους κανόνες που να ευνοούν αυτούς που δεν λογαριάζουν τους κανόνες και έχουν την ισχύ να μην λογαριάζουν τους κανόνες. Δεν ξέρω τι εννοεί ο αριστερός, σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, κεντρός, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και πώς προσδιορίζεται τα λέξη Τσίπρας, αλλά δεν υπάρχει καπιταλισμός με κανόνες. οι όποιοι κανόνες υπάρχουν για να ρουφάνε και να ξεζουμίζουν τον εργαζόμενο και με την περίφημη υπεραξία να πλουτίζουν αυτοί που πλουτίζουν. Ακόμη και όταν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες που υπονοεί εδώ ο Αλέξη Τσίπρας, αν και έχουμε να δούμε κανόνες στον καπιταλισμό τα τελευταία 30-40 χρόνια μετά την πτώση του τείχους, δεν υπάρχουν κανόνες πουθενά. Όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο και πεδίο, αλλά και στα υπόλοιπα πεδία και όπως βλέπουμε και συνειδητοποιούμε, ξεσαλώνουν οι καταστάσεις σε όλα τα παιδεία και στα εθνικά και στα εκλογικά και στα ευρωπαϊκά και στα κοινωνικά και στα οικονομικά βεβαίως. Αλλά έρχεται το στέλεχος της ελληνικής συμπαράταξης, αριστερής συμπαράταξης, που θέλουν κανόνες του καπιταλισμού, ο Γιώργος Παπάς, και μίλησε και μιλάει, εξειδικεύει και αυτός το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και μιλάει για τις θηρίδες.
13: Μέσα από την πατριωτική συμφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία. Και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε, στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές. Όλα αυτά.
14: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: είναι ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης, βεβαίως. Έχει παραμείνει μουσικά ο ίδιος και τώρα, ο ύμνος της Ρωσίας, με άλλους στίχους τότε, άλλους σήμερα. Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι μια ωραία μουσική, που είναι όντως ωραία μουσική, αλλά για κάποιους άλλους είναι η συμπίκνωση κάποιων ιδεών και μιας δυνατότητας της ανθρωπότητας, μια φορά μέσα στην πολυετή πορεία της, που κατάφερε και είχε κράτος χωρίς αφεντικά και το κατάφερε και το πήγε και πάρα πολύ καλά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που λένε πως ήταν τότε, δεν είχαν καλτσόν, δεν είχαν οδοντόκρυμα και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία και αστεία, θα τα συγκρίνετε με το σήμερα και με τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους στις δυτικές χώρες τότε. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Γεια σου.
2: Γεια χαρά.
1: Καλή σεζόν έχουμε.
2: Καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε ξανά. Δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
1: Ωραίο το καλοκαιράκι.
2: Μέχρι να φύγουμε γυρίσαμε. Να, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Έμα. Μόνο γρουσούζει να μην έβαζε τις εκλογές τώρα 4 Οκτώβρη.
2: Καλά, το παράκανες κι εσύ.
3: Ό,τι να είναι.
1: Αυτό θα το δω. Αυτό πρέπει να σου πω. Καλή σεζόν.
2: Άντε, ναι, να έχουμε καλή σεζόν.
4: Αποστολάρα μου!
2: Έλα!
4: Καλό χειμώνα!
2: Άντε μωρέ τώρα, ναι, να μαζευόμαστε σιγά σιγά.
4: Ωμα να γεια σου, προφήτη.
2: Ό,τι μπάνιο έγινε, έγινε.
4: Περάσατε καλά.
2: Καλούτσικα ήταν, μη φανταστείς, τι καταλάβαμε.
4: Ωραία, δε χαρά, ξέρω. Εγώ πήρα για να δώσω, να πούμε, την πρώτη διαπίστωση από του χρόνου, δηλαδή από φέτος, δηλαδή, ας πούμε, για το λαό. Έχω βρει τι παίρνει ο Γονίδης, γιατί από ό,τι άκουσα τώρα που έλεγε στη δημοσιογράφο, θα νομίζω ότι θα συγκαλαστεί. Ξέρω εγώ τι έχει.
2: Τι θα νομίζω ότι?
4: Ο Γονίδης τι έχει πιει και έβλεπε διαστήματα που λέει.
2: Α, τι.
4: Αυτός πρέπει να είναι ή μανιταράκιας ή ελεστάκιας, φίλε. Δεν εξηγείται αλλιώς.
5: Μα θα σου πω τι έχω δει, θα μου πεις είχες πιει τσιγάρο. Άστο, δεν θα σου πω.
6: Σε πιστεύω ρε φίλε, τι είσαι.
5: Πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
6: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
5: Όχι, στο διάστημα.
4: Για να βλέπει διαστήματα κάτι τέτοια παίρνει, αλλά δεν τα λέει, για να μην τον παρεξηγήσουμε.
2: Δεν νομίζω, δεν έχει τόσο δικαιώματα.
4: Διαστήματα βλέπεις και θεούς βλέπεις.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλή σεζόν έχουμε για σας αυτές του χρόνου.
2: Καλή σεζόν τώρα, ναι, καλή σεζόν, άντε, καλώς ήρθατε.
4: Σας αγαπάμε πολύ και τους δύο, σας ακούμε ανελιπώς.
7: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Γκώσαμε στην κονσέρβα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
7: Μα βρήσατε, είδατε τι καλοί ακροατές που είμαστε.
2: Οι πιο καλοί.
7: Τι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος πάντων, πήρα να σου πω ότι αυτή την καλή σεζόν για αυτά. Πάντως, περίμενες να γίνουν τόσο σπιταρακτικά γεγονότα όσο λείπατε διακοπές. Όχι, ε.
2: Όχι, και... η αλήθεια είναι, τα περίμενα πιο ψόφια τα πράγματα. Ναι. Αλλά έχουμε καλή κυβέρνηση, ποτέ δεν μας απογοητεύει.
8: Σας ευχαριστώ.
7: Γεια, τα και ακούω το φίλιο τώρα να μου ξεκίνησε ο Ρεξάτος. Καλά θα πάμε και φέτος. Φιλιά στα κολομπέρια.
9: Γυρίσατε.
2: Ναι, τι θα κάναμε τώρα.
9: Περάσατε όμορφα.
2: Καλά ήτανε. Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
9: Σημαδάκι κάνατε.
2: Τι κάναμε.
9: Σημαδάκι από τον ήλιο.
2: Τι σημάδι, για να κάνεις σημάδι πρέπει να φοράς και μαγιό.
9: Α, οπότε επάνηξε τούτσουνος, έτσι.
2: Τι, σε παρακαλώ. Είμαι υπέρ του φυσικού μαυρίσματος total body.
9: Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Από την Πάτρα λοιπόν σε έχω παρμένο. Καλή σεζόν να έχετε και να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας.
2: Να είστε καλά.
9: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Τα παραλέτε, αλλά το δέχομαι, εντάξει.
9: Εντάξει, και λίγα λέω.
2: Ναι.
9: Είστε σταθερή αξία και χρόνο με το χρόνο γίνεσαι πάντα καλύτερος.
2: Αυτά είναι.
9: Τα φιλιά μου σε σένα, Απόστολε, και στο Θήμιο και ό,τι καλύτερο για την καινούργια σεζόν που έρχεται.
10: Καλή αρχή. Λοιπόν, έχω το ευχάριστο εκπαίδευση στο Μέξικο. Λέγεται Life There στο YouTube. Περιοχή 51 στα ελληνικά. UFO.
2: Είπα και εγώ, θα λείψουμε δύο μήνες, θα αποξενωθούμε. Κάτι θα γλιτώσουμε. Στο γυρισμό όλο και κάτι χάνεις. Τίποτα εδώ. Όχι.
10: Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι το Μέξικο τα έχει στην εκπαίδευση.
2: Αλλά άλλο είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τι συζητάς. Λοιπόν.
10: Τώρα βέβαια να μπουν όλοι.
2: Μην μπουν τώρα, να μπουν μετά. Τώρα δεν μπορώ. Έλα, γεια.
11: Έλα ρε Μπαλουρδάκο.
2: Έλα.
11: Ο Γιόνης είμαι από τα Γιάννενα.
2: Έλα Γιόνη.
11: Τι κάνουμε.
2: Καλά εσύ. Είχε δροσιά φέτος το καλοκαίρι στα Γιάννενα.
11: Όχι ρε μαλάκα. Ήρθες.
2: Ήρθα. Στα Ζαγόρια που έχει δροσιά.
11: Κάτσε δροσιά πάνω στο θεατράκι.
2: Καλά άστο. Έλα φίλε μου, πες μου τι θέλεις.
11: Έλα βρε μαλάκα ήλπα. Αφού ξέρεις ότι είμαι και Αθήνα μένω. Έλα αδερφέ, σας αγαπάω πάρα πολύ. Ειδικά εσένα και μετά το Θήμιο. Εύχομαι τα καλύτερα. Σε χαιρετώ και ραντεβού ξέρεις που.
2: Στα Γουναράδικα.
11: Εκεί.
12: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Καλησπέρα σας, καλή μας αρχή.
1: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πόσα μεγαλώνει.
2: Σιγά σιγά.
3: Διότι οι Τούρκοι, όπως λέει τώρα Μπακογιάννη, λένε το για βάς, οπότε όλο αυτό μαζί με τη Σοφία Βούλτευση που μας είπε καλησπέρα και καλή αρχή. Είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποια ώρα νέα σεζόν στα παραπολιτικά. Κάθε μέρα μία ακριβώς, Dan, με δύο, Dan, λίγο πριν έχει διαφημίσεις, η Ελληνοφρένεια όπως την ξέρετε, λίγο πιο διευρυμένη. Και επειδή μας μοίρασε πολλά επιδόματα χτες και προχθές, θα πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση.
4: Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζετε. Ύστερα από 15 χρόνια. Και από το 2027. Το τονίζω. Επίδομα Χριστουγέννων. 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026

0: σε 2,5 μήνες από τώρα, καταβάλλετε το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65.
1: Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος ανακοίνωσε και άλλα επιδόματα και για του χρόνου και για φέτος. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, το ίδιο πρόσωπο, ο ίδιος πολιτικός που τον βρίσκει εξαιρετικό η Ντόρα Μπακογιάννη και όλοι μας. Είναι σοβαρός πάνω απ' όλα, δεν θα κοροϊδεύε τον ελληνικό λαό, δεν είναι λαϊκιστής, που πριν μερικά χρόνια έλεγε για αυτά τα επιδόματα.
2: Το ζήτημα σήμερα δεν είναι να κρατάμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία ανακυκλώνει τη φτώχεια στην ελληνική κοινωνία.
3: Αυτή η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταίας στιγμής, δεν αλλάζει με επιδόματα που δίνονται λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Η ψήφος δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα.
1: Έπρεπε κάποιος να τα πει. Πολύ σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Δεν θα δώσει επιδόματα όταν γίνει πρωθυπουργός. Και τι ήταν αυτό το γιαβάς-γιαβάς.
4: Λέω εγώ.
5: Αλλά γιατί τα ποσοστά σας όμως δεν το πιστοποιούν αυτό που λέτε.
4: Σιγά, σιγά.
5: Εσείς. Τα ποσοστά σας είναι 30 παρά, κάπου εκεί είμαστε.
4: Ναι. Οι Τούρκοι λένε γιαβάς-γιαβάς. Σιγά-σιγά. Για βάση, για βάση. Για βάση, για βάση.

0: Για δάση, δάση.
1: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πόσα μεγαλώνει.
0: Για δάση, δάση. Σιγά σιγά.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Να γίνεται σιγά σιγά, να μην γίνει απότομα, γιατί δεν είναι η εποχή των απότομων. Χρειάζεται τρόπο και μέτρο. Και μέτρο, όπως λέγαμε. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
3: Έλα,
4: ρε, να σου πω. Λοιπόν, ρε, εσύ δεν ξέρω αν θα πιάνω την Παρασκευή. Και είπα να σε πάρω τώρα που έχω σήμα, να σου πω κάτι για το Σεπτέμβρη, έτσι.
3: Πες το.
4: Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, έχεις καμιά πρόβλεψη τι θα γίνει μέχρι τότε? Πόσα θα έχει καεί η Ελλάδα, πόσο θα έχουμε φτωχήνει παραπάνω?
3: Μητσοτάκι έχουμε, δεν έχεις λόγο να φοβάσαι.
4: Μα γι' αυτό φοβάμαι.
3: Εσύ είσαι εμπαθής.
4: Όχι, επειδή δεν έχω λόγο να φοβάμαι. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, μάλλον να μην φοβάμαι. Έχει τώρα καμιά πρόβλεψη?
3: Δικά σου κολλήματα είναι αυτά.
4: Ναι, σαφώς. Μα εγώ το λέω, δηλώνω κολλημένο. Κολλημένο, κουμούνι, δεν το συζητάμε. Μα το έχετε πει, ποιο θα μα πει, είστε κολλημένοι. Α πούμε, μα το είχαν πει αυτό.
3: Καλά, επίσης είστε ανώμαλα όλα κουνούμαλα, είναι και αυτό.
4: Σωστό.
5: Χριστέ, ναι. Διάλο, ανώμαλοι όλοι. Κουμούνι, κουμούνι, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
4: Αλλά προσπαθώ να βρω τι να πω για το Σεπτέμβρη και πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σίγουρα θα έχει καεί η Ελλάδα. Αυτό είναι το βέβαιο.
3: Αποκλείεται. Πού το στηρίζει αυτό?
4: Πουθενά, έτσι το λέω. Λοιπόν,
3: σίγουρα δεν θα έχει καεί, εκεί πάει ο Μητσοτάκης διακοπές. Άρα είναι αρκετά τα μέρη που θα μείνουν ζωντανά.
4: Α, σωστά, ρε φίλε, ναι, σωστά.
3: Ας υπολογίσουμε και αυτό. Το ότι είναι πρωθυπουργός Happy Traveler έχει και τα καλά του. Πού
6: είσαι, εδώ πέρα στα Χανιά.
7: Πού είσαι, είναι Φλόριντα. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε
8: δω. Πού είσαι. Ανέλπιστο. Γεια σου, Μωρή Τζιτζούκα.
3: Καλώς στα μάτια μας.
8: Άκουσα στην εκπομπή ότι είπες παραπληροφόρηση. Λοιπόν, εντάξει, τις εκπομπές σου έχεις δεσμευτεί δημόσια και το έχεις πει, μαλάκα. Μην ξαναπείς ότι δεν το πες. Υπάρχει συγκεκριμένη εκπομπή που μόνο σου το είπες. Δεν στο παγώ πριν 2 χρόνια, 1,5, όταν είχε έρθει ο Καθελάκης. Αν το φτιάξεις και το βρει το ηχητικό, έχεις πει μόνο σου. Εγώ, ρε μαλάκα, θα σε καλέσω για εκπομπή. Μόνο σου.
3: Το είπα αυτό. Είπα τέτοιο πράγμα.
8: Ακριβώς.
3: Τι μαλακίες λέω, ρε παιδί μου.
8: Οπότε, όσον αφορά τους άλλους που λένε θα πάμε το γυμναστιακό στο ΜΑΠΑ, παιδιά, σας λέω πολύ ευγενικά, σας γράφω στα αρχίδια μου. Κατάλαβες μόνο?
3: Το κατάλαβα.
8: Θα με πας στη ΜΑΠΑ, μωρή κουβαλίτσα, γιατί είμαι προφήτης ηλίας, μαλάκα. Και μάλιστα τους είχα πάρει, μαλάκα, να μοντήσει την γιορτή μου. 20 Ιουνίου είπε την πρόκληση. Και σου λέω, είμαι προφήτης ηλίας.
9: Αποστόλη, εσύ.
3: Εγώ.
9: Καταρχήν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Βασικά, καλησπέρα.
9: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά για εχθές με υγεία.
3: Ευχαριστώ.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα.
3: Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα?
9: Το 15, πρώτη φορά αριστερά, τέρμα το φλας δεξιά. Αλλά δεν ξέρω, Αποστόλη, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι κάνανε? Τα πρόβατα ψάχνουν νέο τσοπάνι. Ο τσοπάνις διαλέγει μόνο 1-2 προβατίνες που κάνουν γάλα. Κάνα κρυάρι μικρό για να γίνει μετά επιβίτορα και τα άλλα τα διώχνουν. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλιες είναι αυτό το κόμμα, ρε παιδιά? Γιατί να του ψηφίσει?
3: Μπορεί κάποιος κόσμος να βρει κοινά πράγματα στην ξεφτύλα.
10: Έλα, μαλά μου.
3: Έλα.
10: Έλα. Τι είναι, όλα καλά?
3: Καλά, ναι.
10: Να σου πω, ήμουνα Θεσσαλονίκη 3 μέρες για άσχημο λόγο. Τέλος πάντων, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη με το κτέλ και ήρθα να πω στο κτέλ από το 1991. Δεν μπορούσα να πάρω το αυτοκίνητό μου. Εσύ, Αποστολή, με την ερωτική πόλη. Εντάξει, και εγώ βόρειος είμαι, δεν είμαι από εκεί, με πιο ψηλά. Αλλά εσύ, ένα περίεργο πράγμα και το είπα σε αρκετούς ανθρώπους. Θα πας σε οποιοδήποτε μαγαζί να πάρεις καφέ, να φας, να κάνεις. Εσύ, βλέπεις ευχαριστώ και δεν γυρνάνε να σου πούνε τίποτα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αρνητική. Κάποτε έτσι πως ήξερα εγώ στη Θεσσαλονίκη, πως το 91 που ζούσα εκεί.
3: Καλά, δεν ξέρω να μιλάνε περισσότερο, δεν σε καταλαβαίνω, δεν ξέρω να μιλάνε ελληνικά.
10: Ελληνικότατα, εντάξει, καλά, μιλάνε με σελαλαλά, αλλά από εκεί και πέρα.
3: Δεν λέω αυτό, τα έχει ξεχάσει ο κόσμο. Μιλάει με σουμουσού, λολ, MSN, SMS και τέτοια.
10: Εσύ, είναι ένα περίεργο πράγμα. Και ναι, άνθρωποι...
3: Κάνε φατσούλα, άμα κάνει φατσούλα θα σε χαιρετήσουν. Κάνε ένα ημώτικον. Δηλαδή, κάνε κάτι αυτό με τα γουρλωμένα μάτια, κάποιο θα καταλάβει κάτι. Κάνε το thumbs up. Τον αντίχειρα πάνω.
10: Για κυρία, την είπα 4 φορές, κυρία. Την προσκάλεσα, την αποκάλεσα.
3: Δεν προσαρμόζεστε, γι' αυτό δεν συνεννοιέστε. Όποιος δεν προσαρμόζεται, δεν συνεννοιέται.
11: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
10: Ωραία, άκου τη γύρισε και πού πέρα. Μόνο μου λέει με αυτό το κυρία και κυρία που λέει. Δεν μπορώ να το κάνω, να είμαι ευγενικός. Δεν μ' αρέσει να με λένε κυρία. Και δεν άντεξα πλέον. Και ήρε μακελός, το ακούστε καλή μου κυρία. Τα γαμιάστε που και πού να ξεδοπλώνετε, γιατί εμείς παίρνει πολλά.
3: Σας παρακαλώ. Μπορεί να ήθελε απλώς δεσμηνής.
2: Και σαν σήμερα το 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης κυκλοφορεί μια επιστολή, δίνει στη δημοσιότητα, με την οποία καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών. Τι ήθελε να παρουσιάσει εκεί? Το Action City.
12: Τις αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα με στην οτιά των ανθρώπων. Μακρύνη η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε. Αμαρτία μου, να είχα κι εγώ μια αγάπη. Μακρύνη η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μη σ' ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρύνη η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Και από τότε γύρισαν κατά πάνω μου των αιώνων όργητες ξεφωνίζοντας. Όπου σίδε, στο αίμα να ζει και στην πέτρα. Μακρύνη η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα. Μες στις πέτρες άνθησα και μεγάλωσα. Των φωνιάδων το αίμα με φως ξεπληρώνω. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο.

0: Εδώ είναι η αρχική εκτέλεση και λίγο πριν ήταν η Ειρήνη Παπά σε απαγγελία. Φτάσαμε στο τέλος, έτσι τα είδαμε σήμερα. Είχαμε κι άλλα, αλλά δεν χωράν όλα. Πρέπει να προσαρμοστούμε και στους νέους χρόνους. Οπότε, τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις και αμέσως μετά κακά κορίτσια. Γεια σας.
1: Ναι. Αποστολή.
2: Έλα.
1: Καλωσορίσατε. Πώς θα περάσατε?
2: Καλά.
1: Ήταν. Συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Εσείς είπατε. Ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκι.
2: Ωραία πράγματα.
3: Μόνο να το γαμίσεις.
1: Ωραία πράγματα.
2: Όχι ότι δεν τα περιμέναμε.
1: Ναι. Άλλος ένας Μητσοτάκης πέφτει από το Σαμαρά. Το κουκουέ λέει πρώτο στις δημοσκοπήσεις.
2: Συνταρακτικά πράγματα. Αναμενόμενα ωστόσο.
1: Αναμενόμενα,
2: Ναι.
4: Τα καταφέραμε.
2: Ένα καλοκαίρι χρειαζόταν να οριμάσουν συνθήκες. Ορίστε.
1: Και να φύγετε εσείς. Μόλις φύγατε εσείς, τότε γίνανε όλα.
2: Ορίμασαν, παιδί μου. Ορίμασαν.
5: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
5: Εύχομαι καλή καινούρια ραδιοφωνική περίοδο.
2: Επίσης, ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.
5: Σε πάθος αγώνα και μυαλό καλό.
2: Ναι, τώρα αυτά.
5: Θα είστε καλά.
2: Δεν είναι πάντα στάνταρ, αλλά ναι, okay. Μπορούμε να το ελπίσουμε.
5: Θα παλέψουμε.
6: Αποστολή!
2: Έλα!
6: Ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση την Τρίτη στο θέατρο της Δώρα Στράτου. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Σ' άρεσε?
6: Πιο ωραία και από τον Νοέμβρη.
2: Ναι, ήταν διαφορετική.
6: Ήταν διαφορετική, μπράβο σου. Κάθε φορά πιο καλός.
2: Σε ευχαριστώ.
6: Και νομίζω ότι σε ανοιχτούς πόρους είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είχα έρθει και στο Άλσο πριν 2-3 χρόνια.
2: Είναι άλλη διάθεση γι' αυτό.
6: Ναι, μπορεί. Ναι. Είναι που είναι ανοιχτός χώρος. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
6: Μπράβο σου, περιμένουμε την επόμενη το χειμώνα.
2: Άντε, με το καλό. Μπορεί να το επαναλάβουμε στο ίδιο μέρος το Σεπτέμβρη, θα δούμε.
6: Α, ωραία, θα ξανάρθουμε.
7: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
7: Καλημέρα. Δεν είχα σκοπό να πάρω σήμερα τηλέφωνο, αλλά ακούγοντας αυτό το τελευταίο γουρούνι, το φασιστό τέτοιο που μας βάλατε, δηλαδή έχει ξεφύγει τελείως ο κόσμος. Είναι δυνατόν σήμερα αυτά τα φασιστοειδή μας λένε για Μακρόνισο και για Γιάρο?
8: Να ενεργοποιηθεί η Μακρόνισος. Στον αιώνα τι, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
2: Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, τώρα τι θα κάνουν, άλλα θα κάνουν.
7: Εντάξει ρε φίλε Αποστολή, δηλαδή μου έφερε να βάλω τα κλάματα.
2: Δηλαδή ιερά και όσια περιμένεις από αυτούς, μπράβο, εσύ είσαι το πρόβλημα, όχι αυτή.
7: Προσθώ και αυτό, ναι.
9: Καλώς ήρθατε εδώ, Ρουφιάνος.
2: Τι έγινε, για πες, ξέρασε τα όλα.
9: Να σου πω ρε εσύ, κάτσε, περίμενε. Ο Στάλιν καθότανε 3 μήνες. Υπάρχουν ντοκουμέντα.
2: Εσύ ξέρεις αν καθότανε ή όχι ο Στάλιν, πόσο και τι?
9: Ξέρω, θα μας πούνε οι ιστοροί. Εγώ σε παρακαλάω να βγει. Γιατί είσαστε εσείς οι δύο οι μόνοι που εσείς εκμεταλλεύεστε τον καπιταλισμό. Παρακαλάω να βγει το κουκουέ.
2: Αυτό δεν είναι το νόημα όμως.
9: Μπράβο.
2: Να τρολάρεις τον καπιταλισμό.
9: Μα το λέω με την καλή έννοια.
2: Α, εντάξει. Δεν σε έχω συνηθίσει. Γι' αυτό.
9: Άμα βγει στα πράγματα ο Κουτσούμπας, θα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Δημήτρη, αυτή εκείνη την ημέρα την κάνανε κοπάνα, δεν δουλέψανε, δεν κάνανε. Θα πέσει η ρουφιανιλίκη, γιατί ρε πούσι στον καπιταλισμό περνάτε ζάχαρη. Εσείς ειδικά περνάτε ζάχαρη. Εμάς μας γαμάει ο Μητσοτάκης. Έλα, γεια, καλή σεζόν, γεια.
10: Ναι, κάνω έκκληση προς όλους τους σταθμούς και σε εσάς που είχατε το δρόγο εκεί, αλλά και προς.
2: Εμείς είχαμε το δρόγο?
10: Και προς όλους, ναι, στον Καλαρίτη. Να πούνε στην Αμερική, θα θρενήσουν θύματα. Βλέπω εκεί το Air Traffic Control της Αμερικής, το Oregon και άλλα.
2: Ναι,
10: και από το TICAS, προσέξτε. Το TAF σε Αλφα Σιέρα είναι το Anti-Collision System.
2: Αλφα Σιέρα.
10: Χτυπάει.
2: Μήπως είναι Πάπα Σιέρα, Όσκαρ Κύλο. Είναι από παλιά φάρσα αυτό.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
13: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
14: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
12: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
13: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
14: Φοβάμαι.
13: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξες.
12: Να το, το βρήκα παιδιά.
13: Μπράβο.
14: Μπράβο.
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
17: Μυστήριο.
18: Δράση.
19: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
20: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
22: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
23: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
24: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
25: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
26: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
27: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
26: Σκέψου, πράκτικα.
28: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
29: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
30: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
31: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
32: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
33: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
34: Για πόσον.
35: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
34: Μάλιστα.
35: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
34: Ωραία.
35: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
34: Θεία, θες να μου πεις κάτι.
35: Θα σου πω σε 6 μήνες.
36: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
37: Παραπολιτικά 90,1.
38: Η ώρα είναι 2.
39: Είμαι ο Φιλέας.
40: Και εγώ η Φογκ.
39: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
40: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
39: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
40: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
39: Και πώς γίνεται αυτό.
40: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
39: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
40: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
39: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό
0: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών που αφορά 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε επίσης πως μηδενίζει το φόρο σε έως 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τριτεκνούς, ενώ για τους συνταξιούχους είπε πως αυξάνεται σε 400 ευρώ η ενίσχυση του Νοεμβρίου με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Ο κ. Πιαρακάκης ανέφερε επίσης ότι από το 2027 θεσπίζεται ενίσχυση 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς μετά από 15 χρόνια. Επισήμανε ότι από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά μισή μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα, καταργείται το τέλος επιδέσματος από την περιφέρεια, την αναθυμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα και από το 2027 καταργεί το έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Επίσης ανέφερε ότι η στόχος είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% την επόμενη τριετία, ενώ κατέληξε πως ο κατώτατος μισθός τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ. Περισσότερα στο www.parapolitica.gr. Τα διλήμματα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης θα κριθούν. Δεν είναι δυνατόν να περιγράφει ως ελπίδα τι παραδίδεις, ενώ έχουν αυξηθεί ανισότητες, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη. Επισήμανε πως δεν είπε τι θα κάνει σε μια τρίτη θητεία που δεν μπορούσε να ολοκληρώσει σε δύο θητείες. Πέρα από μια υπέρμετρη αραζονία, δεν είδα κάτι άλλο στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Είδαμε ένα πολυπεχμένο έργο που διαδρύνει τις ανισότητες στην κοινωνία, είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Βασιλιάδης, μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Έκανε λόγο για παροχολογία με ψίχουλα, ενώ είπε πως δεν είδε ένα όραμα για το αύριο. Η επιλογή του Αντώνη Σαμάρα να σταθεί κατά της Νέας Δημοκρατίας θα κριθεί στις κάλπες από το λαό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Σημείωσε πως στην πολιτική διαδρομή του κ. Σαμάρα υπάρχει ένα μοτίβο και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε, στρέφεται κατά της Νέας Δημοκρατίας με σκοπό να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη. Η οργή αποτελεί κακό σύμβουλο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Ανέφερε πως ο πρώην Πρωθυπουργός δεν απορρίπτει μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απορρίπτει και όλους εμάς που τον στηρίξαμε τον καιρό της διακυβέρνησής του. Προβληματισμός στην Ευρώπη από τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021. Η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς συγκέντρωσε 17,4%. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη πτώση του Φάντομ σε αεροπορική επίδειξη το Σάββατο στην Ανάγκρα εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Από τη συντριβή του αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι 5ου ορόφου ξενοδοχείου στην οδό Μοναστηρίου. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών συλλέγουν μαρτυρίες για τις συνθήκες πτώσης από το προσωπικό του ξενοδοχείου, ενώ αναζητούνται και δύο άτομα τα οποία φέρεται να ήταν μαζί της στο δωμάτιο. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή Δικόνιτσα, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση του λεωφορείου Καβάλας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα έως την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 ακόμη τραυματίστηκαν όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε ομάδα ρηβατών στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια του Βόρειου Καυκάσου στη Ρωσία. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής για τη στοίχημα Super League. Στις 4 το απόγευμα, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου και Μαρκό Πανσερικός για τη Super League 2.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,60% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Σχεδόν 4 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες που φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα βγαίνουν κερδισμένοι από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Έλα κοριτσάκι μου, τι έπαθες, τι πονάει, που πονάει. Να το φιλήσω να Γιάννη.
5: Πονάει
2: Ιησούς
5: και
2: Χριστός
5: μου, μου βιάζει το χέρι μου. Έχετε για φρυσούλες. Έχω νέα από το πλυντήριο, από κάτω πλυντήριο. Πρώτα είναι να πούμε κάτι, δες, τι θέλεις.
2: Να πούμε για το πλυντήριο, γιατί όλα πλυντήριο είναι.
5: Λοιπόν, πηγαίνω σπίτι και λέω θα ανοίξω τα λούκια όλα να δω τι... Τι γίνεται.
2: Φτιάξτε το μόνο
5: σου. Να πούμε στον κόσμο που δεν είχε ακούσει την Παρασκευή ότι το πλυντήριό μου είχε χαλάσει και δεν έστειβε. Και ψάχναμε να βρούμε όλοι εδώ ακροατές και εμείς μαζί και οι χολύπτες όλοι μαζί. Τι μπορεί να φταίει. Η συμβουλή λοιπόν που πήρα από όλους είναι: ρε παιδί μου, πριν φέρεις μάστολα κλπ. Άνοιξε το φίλτρο να δεις μήπως έχει πιαστεί κάτι στο φίλτρο κλπ. Δεν ήξερα πώς να ανοίξω το φίλτρο, μου είπαν οι ακροατές, μου είπαν.
2: Είδες ότι δίνουμε και tip.
5: Βεβαίως.
2: Είδες ότι είμαστε μια χρηστικότατη εκπομπή.
5: Ακριβώς.
2: Για πάσα νόσο και πάσα μακακιά.
5: Και πηγαίνω σπίτι, λοιπόν κάνω μια τακ, τακ, τακ, τακ.
2: Τι λέρε,
5: ρε, κι άλλο χρηματοκιβώτιο ένα πράγμα.
2: Περίμενε. Είχε δυσκολευτεί, δεν ήξερε, νόμιζε ότι του λείπει η βίδα.
5: Ναι.
2: Του είχε στρίψει η βίδα.
5: Τελικά ήθελε από την άλλη μεριά να το στρίψω.
2: Του
5: βάλα ένα δισκάκι λοιπόν από κάτω, από αυτό, ένα ταψί από το φούρνο.
2: Γιατί θέλει, Παναγία μου, θέλει, πλύν το αυτό έτσι.
5: Το εννοείται το. Ήθελε πολύ ρηχό ταψί, γιατί είναι πολύ μικρό, μικρή απόσταση από το έδαφο.
2: Το άνοιξες εύκολα.
5: Το ανοίγω εύκολα και κάνει.
2: Ναι.
5: Και βγάζει. Τίποτα τροπ... Και τι βγάζει.
2: Τι. Τρίχες από το πιπίο.
5: Δύο ευρώ και ένα πενηντάλεπτο.
2: Τι!
5: Λέω Παναγία μου.
2: Λεφτά υπάρχουν.
5: Αυτό είναι κουμπαράς, λέω βρε, δεν είναι. Δεν είναι πλυντήριο ρούχο.
2: Κάτσε όμως, να σου πω κάτι. Είδες ότι ήρθε ο πρωθυπουργός και έδωσε δωράκια και σου ήρθε το δωράκι στο σπίτι.
5: Ναι, πριν από τη δεύτερη Παρασκευή έγινε
2: σου
5: αυτό.
2: Να βρε, να σου λέει κάτσε να την εξαγοράσουμε να πει καλά. Λεφτά υπάρχουν, να τα λεφτά.
5: Να το βάλω στην τράπεζα να μου δίνει και ένα ευρώ και και η κυβέρνηση του κράτους όπως είπε.
2: Σου φτύσε βρε το πλυντήριο λεφτά.
5: 5 ευρώ.
2: Τι λέει ρε φίλε.
5: 2, δηλαδή κέρματα. 2 και 1.
2: 2, 2 και 1.
5: Ένα δίλε,
2: και αυτό συγγνώμη. Αυτά που πήγαν. Ήταν σε καμιά τσέπη.
5: Σε τσέπε σίγουρα ήταν. Σε κάποια τσέπη, τζιν παντελονιού ή
2: κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ωραιότερο από αυτό. Εγώ άνοιξα ξαφνικά μία ξεχασμένη τσάντα και βρήκα μέσα 2 20 άρικα. Λέω Παναγία μου, τι είναι αυτό, τι επενδύσεις να κάνω.
5: Το καλύτερο ήταν τη μάνα που κάνει έτσι. Δεν θυμόταν πώ τη λέγανε εκείνη την εποχή.
2: Ναι.
5: Κάνει έτσι και ανοίγει. Πάει να πάρει ένα τηλεφωνικό κατάλογο και τον ανοίγει και πάει να τον σηκώσει και όπω πέφτουν 600 ευρώ.
2: Τι! Έπεσε εσύ, φαντάζομαι.
5: Και λέει η μάνα μου, αχ, λέει ο Θεός. Ποιο Θεός, με τα έχει βάλει. Με το δημόσιο.
2: Έλα, μωρέ. Άστι γυναίκα.
5: Εκεί με τα capital control ήταν αυτό που μα έδινε ο Τσίπρας κάθε εβδομάδα 400 ευρώ.
2: Βρήκατε 600.
5: Ε?
2: Κάνατε πάρτι.
5: Ε, η μαμά μου έκανε πάρτι. Τα είχε χώσει εκείνη σίγουρα και με το θυμόταν η καημένη, αλλά η χαρά που πήρε άξιζε.
2: Ναι, και τι είπε, μα τα έστειλε ο Θεός.
5: Μα τα έστειλε ο Θεός. Ναι, λέω, Τσίπρας σου δίνει. Κάθε ψυχουλάκι. Λοιπόν. Και μετά βάζω το πλυντήριο να πλύνει και να στύψει και να αναστύβει και να αναφτώνει.
2: Ορίστε που θα έφερε στο μάστορα.
5: Και τη γλίτωσα, φίλε, πω
2: τον ακύρωσε
5: μάστορα. Εννοείται τον ακύρωσε
2: μάστορα.
5: Τι του πες. Ότι έβαλα την αλήθεια. Ότι δοκίμασα να ανοίξω το φίλτρο, βγήκε από μέσα ένα πορτοφόλι με κέρματα, ένα παγκάρι. Και τώρα το πλυντήριο δουλεύει τέλεια.
2: Καλά, βρε αφιλότιμη.
5: Αφιλότιμη.
2: Την αλήθεια στην καρδιά. Αφιλότιμη. Έχει κάνει τι τσέπε κουμπαρά.
5: Εντάξει, παιδί, τόσα χρόνια πλένω έτυχε τώρα δεν μου ξανατύχει.
2: Ναι.
5: Δηλαδή θα βγάζε κι άλλα αν ήταν.
2: Μήπως το καλοκαίρι
5: να πήγαινε νόμισμα, ένα κατοστάρικο, ένα πενιντάρικο να το
2: για
5: χαρώ.
2: Για ψάξε καμιά τσέπη γιατί αυτά κολλάνε στην τσέπη.
5: Πλέον και... πριν βάλω τώρα πλήση ψάχνω τις τσέπες.
2: Βρήκες τίποτα γιατί, σε τίποτα άλλο.
5: Τίποτα, αυτά είναι
2: όχι,
5: έτσι έκπληξης. Αλλά ρε παιδί μου το λέμε και στον κόσμο αν είναι το πρώτο που ψάχνεις όντως. Αυτό το πράτο φίλτρο είναι το πιο εύκολο πράγμα κιόλας.
2: Άρα αυτό είχε του δημιουργούσε ένα
5: ναι.
2: θέμα έτσι.
5: Ωρε είχε...
2: τι έκπληξη ήταν αυτή, ναι. Ωρε τι σου έτυχε, τι Σαββατόκυριακο, πού τα έφαγε τα 5 ευρώ.
5: Ε?
2: Πού τα έφαγε, ή πια
5: σαν απορριπαντικά, ρε πήγα και πήγα.
2: Τι.
5: Απορριπαντικά μόνο τα αρώματα από τη χαρά μου και είπα, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε, στο πλυντήριο. Εν τω μεταξύ, πώς το λένε, δεν είχε ούτε χνούδι ούτε τρίχε, δεν είχε τίποτα από αυτά που νόμιζα ότι θα βρω. Και είχε μόνο, είχαν μπουκώσει αυτά στην αρχή, δεν τα έβγαλα αμέσως. Οπότε έβρισκε εμπόδιο και έβγαζε αυτή. Και δεν ήθελε να προχωρήσει σε στύψιμο. Το πουλάκι μου μας προστάτευσε.
2: Μάλιστα.
5: Αυτά.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχει μηδεύ, τελειώσαμε.
5: Λέγε.
2: Δόθηκαν.
5: Τι δόθηκαν?
2: Δόθηκαν μικροδωράκια, μωρέ, και εσύ τώρα τι θέλει. Δόθηκαν εκεί μικρά φιωγκάκια, μικρά αυτά. Σου λέει, μην τα δώσουμε όλα μαζί.
5: Αυτό ξέρει να σου πω τι είναι. Πώ είναι ο άλλο που κακοποιεί τη γυναίκα του και μετά είναι μολοπιασμένη, τη έχει φύγει το τοτό, είναι με το γύψο. Αυτά πηγαίνει και τη κάνει ένα δώρο και τη λέει, συγγνώμη, αγάπη μου, βέβαια το ξανακάνω για να αποσύρει αυτή τη μήνυση. Ένα τέτοιο πράγμα ζω εδώ πέρα.
2: Δεν δόθηκαν πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά είπανε ότι θα έρχονται επειδή θέλει να εξαντλήσει, το είπε ξεκάθαρα.
5: Έλα, πες το πρώτα να ακούσω. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να το λέω.
2: Θα με φάτε στη μάπα μέχρι την άνοιξη.
5: Έλα, Παναγία μου. Okay.
2: Μέχρι την άνοιξη, λέει, και εγώ θα δίνω μικρά κίντερ έκπληξη.
5: Μέχρι την άνοιξη. Και μετά, μόλις βγει, θα τα πάρει πίσω.
2: Κάτσε, ρε.
5: Σιγά-σιγά. Θα πει, δεν αυτό είναι το πέλαγο βαθύ, δεν χωράνε οι τσέπε μα, ενεργειακά προβλήματα. Μπορεί να γίνει χαρά πόλεμο, να πιέσει χαρά κανακουμπί.
2: Δεν έχουμε, παιδιά, περιθώριο για άλλο πόλεμο. Πόσο
5: μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ.
2: Ο Τραμπ λέει στέλνει αυτά στον Πούτιν. Ο Πούτιν κάνει πουτινιές. Οι Ουκρανοί δεν ξέρω τι.
5: Και η Γερμανία έχει τα θέματα της.
2: Η Γερμανία έβγαλε ακροδεξιά. Φράου Χέλγα και Αχτούμ Βαχτούμ.
5: Κάτσε να δεις και στην Ισπανία κανένα ακροδεξιά. Θα βγάλουν που κυνηγούσαν τους λαθρομετανάστες και του. Πώς το λένε, τους είχαν βγάλει τα παραπήγματα και όλα στην. Πώς το λένε. Πώς όταν το μέρος τώρα, εκεί κόλλησα στην Ισπανία. Και εκεί για ακροδεξιά κυβέρνηση πάνε.
2: Ναι. Τι, σε βλέπω, έχεις τα θέματα σου.
5: Είναι.
2: Κοίτα, εγώ να σου πω κάτι. Έχω πολύ σοβαρά θέματα αυτή την περίοδο.
5: Εγώ.
2: Πού φτιάχνουνε καλό καπουτσίνο.
5: Λέω.
2: Να πιω ένα καλό καφέ της Παρηγοριάς. Σωστό.
5: Ναι.
2: Για να μην σου πω ότι πήγα στοιχείο και αγόρασα ελληνικό καφέ με μαστίχα.
5: Ωραίο. Ναι.
2: Παιδιά, ηχείος βγάζει τα πάντα σε μαστίχα. Μέχρι και βρήκα λιβάνι με μαστίχα. Σήμερα το πρωί λιβάνισα το σπίτι μου με μαστίχα.
5: Ωραιότατα.
2: Το μαστίχωσα το σπίτι. Ωραίο. Η μαστίχα, ωραίο
5: πάρα προϊόν. Πολύ ωραία.
2: Το οποίο είναι κοντό δεντράκι, έτσι.
5: Ναι.
2: Είναι κοντό δεντράκι. Το φτιάχνουν γύρω-γύρω και είναι, δεν ανήκουν στο Δήμο. Είναι ιδιώτες. Πόσο άλλος έχει λεμονιές, πορτοκαλιές κλπ. Και όλοι αυτοί κάνουν μια ένεση και είναι τα γνωστά μαστιχοχώρια.
5: Και η τσίχλα είναι φοβερή αυτή. Έχουν ναι, αυτή. Κάνει καλό στο μάλα κολλάει. Δεν θα δω, δεν το σφράγγισμα μαζί.
2: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ σκληρές. Τώρα τελευταία έχουν βγάλει και μαλακές. Αλλά γενικά
5: είναι σκληρές. Ναι, και υποβρύχιο μαστίκα είναι φοβερό. Σ'
2: αρέσει.
5: Υποβρύχιο. Και
2: υπάρχει
5: και πολύ ωραίο νερό αφατούχο μαστίχα. Με γεύση μαστίχα.
2: Όχι, και κανονικό νερό.
5: Και κανονικό, αλλά και υπάρχει και με αυτό και το ονομασία δεν παρτιμώ στον αέρα τώρα. Το που είναι με μαστίχα.
2: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μαθητά τα νέα. Τα κακά κορίτσια 2 με 4. Άρα θα είμαστε μέχρι τις 4 εδώ στα παραπολιτικά.
1: Η ώρα είναι 2 και 4. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
14: Music Events Live. Πήρα ένα φωτοσπαθό. Πάνος Μουζουράκης. Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
15: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
17: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
18: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
17: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
19: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
20: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. Artinfo.gr. Παραπολιτικά 90,1.
2: Σε θέλω κορίτσι των επενδύσεων. Σε θέλω έτσι.
5: Ναι, επενδύτρια. Επενδύτρια δεν θέλεις.
2: Μεγάλο επενδύτρια σε θέλω. Να έχεις το κονάκι σου εκεί στα κύθυρα και να κάνεις τη χώστες.
5: Ενώ είμαι εκεί ή ενώ είμαι εδώ. Γιατί αυτό το πρόβλημα.
2: Ενώ είσαι εδώ. Θα το κάνεις, θα είσαι η πρώτη που θα κάνεις χώστες. ChatGPT. Θα κάνεις ένα καρτουνάκι.
5: Με διάσκεψη θα κάνω.
2: Θα κάνεις ένα καρτουνάκι 3D και θα λέει καλησπέρα σας στο κονάκι.
5: Και μετά θα ανοίγει την πόρτα.
2: Θα έχεις μωρέ ένα δούλο.
5: Θα έχω να μ' ανοίγει την πόρτα κάποιος.
2: Όχι
5: κάποιος.
2: κάτσε. Για την πόρτα και το σέρβις
5: και το σκούπισμα.
2: Παιδί μου, ένας άνθρωπος θα κάνει, δεν μπορεί. Μια περιποίηση τέτοια θέλει μια γυναίκα.
5: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως.
5: Άρα δεν είμαι χώστες εγώ.
2: Αλλά θα κάνει. Όχι, θα είσαι χώστες. Αλλά θα είσαι επί της υποδοχής και λοιπά. Δηλαδή θα κάνεις ένα 3D καρτουνάκι που θα λέει περάστε. Θέλετε ένα γλυκό του κουταλιού. Αυτό θα είσαι.
5: Ωραία, ωραία, λοιπόν θέλουμε. Ωραία, το βλέπεις το τουλάπι, θα δουλεύω πίσω σου. Άνοιξε εκεί το βάζω. Μα είσαι με τα καλά, παιδάκι μου.
2: Δεν είναι μια εμπειρία. Δεν έρχονται οι ξένοι πια στην Ελλάδα για το experience.
5: Ναι.
2: Ξέρεις τι είναι ο ξένος που δεν ξέρει τι είναι το υποβρύχιο. Να του πεις πάρε αυτό, βάλε μια κουταλιά. Δοκίμασε κιόλας και βάλει το στο παγωμένο νεράκι.
5: Ναι.
2: Ζήτω experience.
5: Αν το experience, θα να με κύριο το δείξω. Θα του βγάλω ένα, να έχω ένα καλάθι που να έχει μέσα μία φατουράδα, μία σεμπρεβίβα, ένα αυτό. Πάνε δύο μέρες, είναι σαν να μην τις πήραμε τα λεφτά. Να μην τα πήραμε τα λεφτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μία μαρμελάδα τοπική, ένα παξιμάδι.
2: Θα το πουλάς πιο ακριβά.
5: Ποιο?
2: Το κονάκι.
5: Σιγά σου. Την ελούντα.
2: Θα το βάλει ένα χιλιάρικο το βράδυ.
5: Πιο καλέ.
2: Το κονάκι.
5: Να πάρω στο ξύλο. Δεν μπορώ να πάρω στο νησί.
2: Όχι. Θα πεις ότι είναι πεντάστερο κονάκι φτιαγμένο με αγάπη.
5: Πεντάστερο ότι έχει κονιάκ. Πεντάστερο κάτι δεν είναι.
2: Ναι.
5: Παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Παιδί μου, οι ξένοι τουρίστες ζητάνε την εμπειρία πια.
5: Ναι.
2: Μια ζητάνε εμπειρία.
5: Να
2: δεν την πληρώνουν.
5: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει, δύσκολα τώρα.
2: Θα πηγαίνεις και σε εκθέσεις του εξωτερικού. Θα πας στην Αμερική, να θα
5: κάνω
2: κάνεις hello, how do you do? My name is Ελενάκης. Και I am the hostess of Ελενάκης Cottage.
5: Ναι, καλά.
2: Mention.
5: Παιδιά, δεν υπάρχει το κουραστικό από το εξωτερικό.
2: Ναι.
5: Δεν υπάρχει το κουραστικό. Δεν υπάρχει το κουραστικό, θέλει μονίμως συντήρηση και για πόσο, για ένα μήνα το χρόνο. Ούτε καν.
2: Έχει μεγαλώσει η σεζόν.
5: Ναι.
2: Θα βρεις ένα ζευγάρι
5: ναι.
2: που θέλει να ζήσει το
5: μύθο
2: του στο νησί σου.
5: Ναι.
2: Θα πεις, αναζητούνται στελέχη επιχειρήσεων
5: ναι.
2: που έχουν βαρεθεί τη ρουτίνα
5: ναι.
2: από την Αμερική, την Ελβετία κλπ. Και νοικιάζεται όλο το χρόνο.
5: Ναι. Όλο το χρόνο νοικιάζεται. Θα του πω: χτίστε και μία ένα μπάνιο, να μην βγαίνετε στην αυλή για να πάτε να κατουρίσετε το βράδυ που σα έρχεται με στην αυλή γρήγορα τρέχοντα να φτάσει την τουαλέτα που είναι στην άλλη μεριά.
2: Α, είναι εξωτερικό.
5: Βέβαια! Και δεν έχει και θέρμανση.
2: Α.
5: Είναι summer house.
2: Ένα-ένα μου τα
5: λέω. Δεν λέω ένα-ένα, τα λέω χρόνια. Είναι summer house, summer.
2: Ναι.
5: Και τώρα που θα έρθουμε, λέει, θα έχουμε και επέστα.
2: Τι θα έχουμε.
5: Θα έχουμε και ανεμοστρόφιλους και πράγματα.
2: Ελνίνιο,
5: αυτά θα γίνει. Θα τους φυλαμίνουν. Καλιά φορά θα φύγει καμιά σκεπή και θα μείνουν με το βρακί και το συντονάκι αυτοί.
2: Δεν με πήραν τηλέφωνο μια χρονιά και μου είπαν ότι περγκολάζει την Κάριστο. Έχει πέσει στο διπλάνο το κτήμα.
5: Η ματαριά θα φύγει από αυτά που ακούμε ότι περιμένουμε.
2: Σιγά μωρέ, μην ακούς τώρα τι λένε.
5: Μην
2: σε τρομάζουν τα νέα μέτρα. Μην σε τρομάζει.
5: Εδώ σου λέει δεν πρέπει να κατουράμε στα βουνά. Μην λιώσουν τα χιόνια. Δεν έχεις καταλάβει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
2: Δηλαδή θα είμαι εγώ στο βουνό.
5: Ναι.
2: Θα με πιάνει η κατρουλήθρα. Και θα σκέφτομαι.
5: Θα έχεις μαζί σου ένα γκερλεδάκι που θα είναι για αυτό το λόγο. Και μετά επί ευκαιρία όταν γυρνάς κάνεις μια εξέταση ούρων.
2: Αφού πρέπει επί το πέος να πάει.
5: Πλάκα κάνω.
2: Ναι.
5: Αυτά. Πες, θέλω να μου πεις για τον Πρωθυπουργό. Θέλω να μου πεις για αυτό το. Έγραψε
2: γιατί
5: μία.
2: Γιατί?
5: Διάβασα διάφορα σχόλια που το τι του χώνει, δεν μπορεί να φανταστεί. Και γράφει μία ωραίο κοστούμι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ζωρίστε, χουρλώνει τα μάτια του. Κάτι πώς ήταν κάτι κουκλάκια που είχαμε μικρά που κάναν κάτι τα ματάκια.
5: Ναι, ναι, ναι. Έχει
2: κάτι κουκλάκια. Παθαίνει.
5: Έχει κάτι που ρωτήσει. Για πες λοιπόν.
2: Ναι.
5: Για πες. τι συνέβη.
2: Ο Πρωθυπουργός πήγε προετοιμασμένος, καλοχτενισμένος, καλοραμένος.
5: Τι φάγανε, μάθαμε. Τι φάγανε. Αυτές είναι οι μόνες αλήθειες, παιδιά.
2: Θα μας τα πει σε λίγο μια πολιτική συντάκτρια.
5: Ωραία.
2: Εντάξει.
5: Ναι.
2: Γενικώς πάντως, ρε παιδί μου, υπήρχε μια χαρά. Όλοι τα πήγανε καλά.
5: Ναι.
2: Ο Τσίπρας, παιδιά, αυτό που είπε για τις θηρίδες έχει αρχίσει και τρομάζει.
5: Τι είπε, ότι θα ψάξει θηρίδες.
2: Θα ψάξει θηρίδες και
5: θα. Σε λίγο θα ψάξει και τα στρώματα, βρε. Άστο να πάει, άστο να μείνει.
2: Ναι,
5: και
2: αλλά ξέρεις τι λένε.
5: Τι λένε.
2: Τα λέει ο Τσίπρας για να τα συνηθίσει ο κόσμος που κάνει ο Τσίπρας τη βρώμικη δουλειά και να τα εφαρμόσει κάποιος άλλος.
5: Τι λες, ρε.
2: Και λέω Παναγία μου.
5: Ο Σαμαράς κανένα νέο έχουμε από αυτό το παλικάρι. Κάτι δημοσίευση. Έχουν πολύ πλάκα τα σχόλια. Κάπου είδα στα social media ένα βίντεο που λέει ο Σαμαράς για τον Μητσοτάκη τέτοια και από κάτω τι του γράφουνε, παιδιά.
2: Του Σαμαρά.
5: Του Σαμαρά, δεν μπορείς να φανταστείς. Και του Σαμαράς, όλους βρίζουνε. Δεν έχω παράπονο. Τσίπρα τον βρίζουνε, Μητσοτάκη τον βρίζουνε, Σαμαρά τον βρίζουνε.
2: Ανδρουλάκη.
5: Δόμνα τη βρίζουνε. Δεν έχω. Σίγουρα θα τον βρίζουνε.
2: Αυτός έχει
5: το.
2: Περάσει ο Ανδρουλάκης, παιδιά, ούτε καλά ούτε κακά. Δηλαδή, κανένας δεν ασχολείται. Σαν να μην υπάρχει.
5: Ναι, ναι, γιατί
2: πράγμα.
5: Είναι
2: αόρατος.
5: Αυτό είναι αόρατος. Δεν ενοχλεί.
2: Ναι.
5: Είναι ήσυχο παιδάκι αυτό. Δεν κάνει φασαρία, δεν είναι φασαριόζικο. Είναι ήσυχο, βγαίνει, κάνει τις δηλωσούλες του και μετά ξαναμπαίνει στην τρυπούλα του.
2: Ναι, πού?
5: Δεν είναι φωνακλάς.
2: Στο παχνί του.
5: Ναι, δεν είναι φωνακλάς.
2: Ναι.
5: Αυτός να δούμε τώρα τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, Radio Παπάκι. Τι έγινε?
5: Τίποτα, έβρεξε. Μια χαρά, για πάμε.
2: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αυτή η κούπα είναι δικιά σου, η vintage.
5: Όχι, όχι. Δεν έχει ποτήρια μέσα, μας τελειώσανε.
0: Ναι.
5: Και πήρα μια κούπα να πιω λίγο νεράκι.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Να πούμε ότι η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 111-4. Παίξτε υπεύθυνα. Επίσης να σας πούμε, επιστροφή στην τάξη σημαίνει public. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είστε τάξη. Γιατί στα public βρίσκεται όλα όσα χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Παιδιά, είναι, μιλάμε, νιώθω όταν πηγαίνω στα public σαν την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, διότι έχει υπέροχα πράγματα και για μαθητές και για εμάς τους ενήλικες, τώρα που αρχίζουμε τη νέα δική μας σχολική χρονιά. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Λοιπόν, γονείς, μπορείτε να πάτε με τα παιδιά σας στα public. Νονές, μπορείτε να πάτε με τα βαφτιστήρια σας στα public. Θείες, μπορείτε να πάτε με τα ανιψούδια σας στα public, γιατί είναι ο παράδεισος των μαθητών. Public, για να είστε εντάξει.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90.

0: παντρεύτηκε η Ουλία Καλυμάνη, η τραγουδίστρια, και είχε, λέει, δρακόντια μέτια.
1: Σιγά-σιγά τη Ελληνίδα.
0: Ναι, ελικόπτερα, λέει, αυτά.
1: Καλή, που παντρεύτηκε.
0: Παντρεύτηκε κάπου στην επαρχή στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: τον Μιχάλη Τουρατζίδη, ο οποίος είναι παραγωγός και έχει φτιάξει πολλές λαϊκές φωνές.
1: Μάλιστα.
0: Η Ουλία Καλυμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Αυτός δεν ήθελε καθόλου, λέει, δημοσιότητα.
1: Τότε τα ελικόπτερα γιατί πήγανε, αφού δεν ήθελε καθόλου δημοσιότητα.
0: Για να αποφύγει, λέει, ήτανε παπαράτσι αυτά.
1: Για να μην
0: δεν κατάφεραν, λέει, να τους πλησιάσουν ούτε στο χιλιόμετρο.
1: Είχανε δηλαδή κάψει να τους πλησιάσουν. Εντυπωσιακό,
0: ναι, Σε πληροφορώ, σε πληροφορώ ότι είχαν και έμαθα και γνωστό site, γνωστά site που προσπαθούσαν να έχουν, λέω, παιδιά που λέει τόσο πολύ η Καλυμάνη. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Λοιπόν, φυσικά ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Ουλία Καλυμάνη.
1: Μπράβο στην Ουλία Καλυμάνη, καλούς απογόνους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βάζω ένα άρθρο που λέει: η πιο πολύ συζητημένη γάμη του καλοκαιριού από τον Ρονάλντο και την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι την Αθηνά Οικονομάκου. Εντάξει, παιδιά, ας χαλαρώσουμε λιγάκι. Ας κουλάρουμε.
0: Είχαμε πολύ κουφετάκι πάντως.
1: Είχαμε, ναι, είχαμε.
0: Του Ρονάλντο έγινε σε κλειστό κύκλο.
1: Έγινε σε κλειστό, νομίζω, ναι. Η Ντου, κοίτα, πατριαστήκανε η Ντουα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρεν. Αυτή ανέβαζε συνέχεια φωτογραφίες δικές της στα social media. Ο Ρονάλντο με την.
0: Χορχίτα, πώς λέγεται.
1: Χορχίτα δεν τους είδα εγώ.
0: Χουανίτα, είπα.
1: Ναι, αυτό που είπες εσύ πάντως. Έγινε σε πάρα πολύ κλειστό τέτοιο. Η Ζενταγιά και ο Τόμ Χόλαντ.
0: Και η Ζεντάγια παντρεύτηκε.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί αυτό, δεν είχα δει. Διάφοροι τέλος πάντων είχαν παντρεύτηκαν. Η Δανάη Μπάρκα επίσης παντρεύτηκε από εμάς. Πολύ λίγα πράγματα είδαμε. Η Οικονομάκου, εντάξει, δεν βλέπαμε και τίποτα άλλο. Όλη μέρα βλέπαμε αυτό. Να κάτσε, είναι καλά όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλο, τίποτα φαντασμαχωρικό.
0: Πολλά γλέντια, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Πολλά γλέντια.
1: Τι, ποιο γλέντισε?
0: Και η Κίμπερλι. Ξέφερνο και απαγορευτικό στους φωτογράφους, στους παπαράτσι. Αυτό, παιδιά, ότι κάνουν γλέντι. Το μαθαίνει όλος ο κόσμος και είναι απαγορευτικό για τους παπαράτσι.
1: Ναι, γιατί δεν σου λέει τώρα αυτή, γιατί είναι εδώ πέρα, παιδί μου, μόνο για να χορεύει και να πίνει και να γλεντάει, δεν έχει έρθει να κάνει και καμιά δουλειά.
0: Λοιπόν, Φρούριο, το πιο μοδάτο ρεστοράν της πόλης, για το δείπνο της πρέσβυρας, τον είπα, ξύπα, ξαναείπα. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ μεταξύ έκανε εδώ σε μια συναυλία και δεν πήγε στη Λαμία και κάτι δεν πήγαινε καλά με τον ήχο. Κάτι
0: και
1: κρεμίστηκε πάρα πολύ και κάποια στιγμή λέει: Έλα, κλείστε τα, κλείστε τα. Έλεγε στους συνεργάτες του για να μπορέσει να.
0: Να σου πω, πολλά νεφράκια έχουνε. Δεν βλέπουν τα λεφτάκια που βάζουν μετά στην τσέπη τους. Παιδιά, η Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είχε μπουζουκάκι να πάνε οι πολιτικοί συντάκτες και μπουζουκάκι. Και
1: δεν είχε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Πού πήγανε μετά, δηλαδή, μόνο έτσι ένα εστιατοριάκι και ένα.
0: Ναι. Και κανένα, φαντάζομαι, σαν να είσαι στην Εθνική Οδό, τίποτα γαβγάβ. Δεν είχε μεγάλα ονόματα. Δεν ήταν εκεί τα μεγάλα ονόματα. Δεν έπρεπε.
1: Δεν θα έπρεπε να τους πληρώσει κάποιος για να πάνε όμως. Γιατί αυτοί δεν κάνουν. Ούτε λαλαλαλαλα. Δεν κάνουν να πληρώσουν.
0: Τι θες, δηλαδή.
1: Δεν πιέται η γλώσσα. Μπορεί κάποιος να είναι, ρε παιδί μου.
0: Φαντάζεσαι τώρα.
1: Μητσοτάκης Δαγκωτό. Να πάει να τραγουδήσει έτσι για χάρη τη κυβέρνηση.
0: Ποια είναι, μωρέ, η Μπάρμπαρα Στρέιζαν που θέλει να βγάλει τον Ομπάμα.
1: Μα έλαντε.
0: Τι ψάχνεις τώρα
1: και εσύ. Υπάρχει, πάντως, δεν θα είχε πλάκα να υπάρχει πίσω από κάθε πολιτικό δικό μας εδώ πέρα και να έχει ένα μεγάλο όνομα. Όπως, ναι, όπως αυτό όνομα που παράδειγμα που είπες. Να είναι η Λιόλιου πίσω, λέω εγώ τώρα.
0: Φαντάζεσαι τώρα τη Λιόλιου μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού και να βγαίνει να τραγουδάει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό».
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι θα γινότανε.
1: Ναι.
0: Τι θα σούρνανε. Από ποιον θα έπαιρνε το λογαριασμό η Λιόλιου?
1: Πάντως θα ήταν ωραίο να υπάρχει. Είναι ανωρέμος πίσω από έναν άλλο πολιτικό. Να έχει να υπάρχει μια ομάδα τέτοια.
0: Ωρέμος είναι πάνω από κόμματα. Λοιπόν, έχουμε τη συναυλία και είμαστε επικοινωνιακοί χορηγοί. Αυτό το Σάββατο δεν είναι, παιδιά? Θαλόνικα, 30 χρόνια ρέμος, βρεσί. Μαζί μεγαλώσαμε.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει, πολύ
0: δηλαδή,
1: ωραία,
0: όταν ξεκινούσαν τα καγά κορίτσια. 30 χρόνια κλείνουμε κι εμείς.
1: Τότε ξεκινούσε και ο Ρέμος, ναι.
0: Τότε, παιδιά, τον θυμάμαι στις Χάντρες. Ήτανε πολύ ωραίο σχήμα. Ήτανε Ρέμος, Λάμπης Λιβιεράτος, Νατάσα Τοντορίντις και ποιος άλλος ήτανε. Και ήτανε και κάποιος άλλος μαζί. Δεν θυμάμαι, αλλά αυτή ήταν και πολύ καλά φιλαράκια.
1: Πάντως φοβερή διαδρομή έχει κάνει, φοβερό καταπληκτικό ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Ωραία φωνή, ωραίες συνεργασίες. Θυμάσαι με τη Μαρινέλα τι ωραίες συνεργασίες έχει.
0: Καλά,
1: κάνει.
0: Με τη Μαρινέλα είπα να το κάνουν για μια σεζόν και.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Την έφτασε στο κυβούρι.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει, δηλαδή. Και έλεγε αυτή η κακομοίρα, η οποία ήταν εντάξει, μεγάλη στάρ του τραγουδιού, έτσι. Έλεγε ότι τελευταία φορά.
1: Παιδιά, νομίζω αυτή ότι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα αφήνουν τη σκηνή και το πάρκο και τον κόσμο. Είναι, αυτό του τρέφει.

0: Δεν έχει κλάπα, είναι είδηση.
1: Δηλαδή είχα κάτι ταξίδια με αεροπλάνα και έπεφτα, μιλάμε, κοιμόμουνα, κρεμόταν το κεφάλι μου έτσι.
0: Βλέπεις.
1: Και λέω, αλλά έβλεπα και άλλου στην ίδια κατάσταση. Λέω, μήπως είναι θέμα ζέστη.
0: Δεν φαντάζεσαι τώρα ο άνθρωπος αυτός που είναι, παιδί μου, και αυτό σε μια ηλικία και πρέπει να δώσει το 100% του εαυτού του να τραγουδήσει, να έχουν τα πνευμόνια του να βγάλουν πόσο αέρα να τραγουδήσει. Και κάποια στιγμή, μάλλον, αποκοιμήθηκε, γλάρωσε, δεν ξέρω τι έπαθε και γράφανε από κάτω διάφορα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Πάριος δεν τραγουδούσε ποτέ καθιστό.
0: Εντάξει, μεγάλωσε, ρε παιδί μου. Αυτό είναι σεβαστό.
1: Ναι. Δηλαδή, θυμίζει τη Μέρι Λίντα. Που δεν άφηνε το καρεκλάκι. Η Μέρι Λίντα να μου πει σηκωνόταν και λίγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάντως μεγάλες φωνές. Έτσι έχουν αφήσει ιστορία.
0: Τότε δηλαδή μεγαλώνουν και δεν τραγουδούν όπως πριν, ρε παιδιά. Δεν είναι τώρα λόγος για να. Δηλαδή το σέβεσαι.
1: Μόνο η Άννα Βύση, καλά κρατή.
0: Η Άννα Βύση.
1: Η Άννα Βύση στα καλύτερά της. Βγάζει και καινούριο κομμάτι, καλέ. Βγάζει και καινούριο κομμάτι. Καλά είπε.
0: Είδα κάτι
1: μετά. Τάκη Ζαχαράτο. Αυτοί λέει θα έχουν περάσει 6.000 χρόνια και θα τραγουδάει ακόμη η Άννα Βύση. Όλοι θα έχουν πεθάνει, αλλά η Άννα Βύση θα είναι εκεί, η μεγάλη στάρ του πάλκου. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, το είδατε το βίντεο κλιπ της Άννας Βύσης στα ελληνικά νησιά. Ε, το είδατε? Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για αβάντη μαέστρο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Καλέ! Ο Κρίσος λέει Chip Wilson, ο Κρίσος, ο οποίος έχει ιδρύσει την εταιρεία Lululemon, ναι, με τα φοβερά, με τις φοβερές φόρμες κλπ. Και τα αξεσουάρ γυμναστικής, ναι, παίρνει διαζύγιο και δεν είχε κάνει κοριτάκι προγαμιαίο συμβόλαιο. Και τώρα έχει να τις 24 χρόνια ήταν παντρεμένος.
12: Ναι.
11: Η 52χρονο Σάρων έχει να πάρει τη μισή περιουσία από 5 δισεκατομμύρια δόλαρς, παρακαλώ.
12: Μάλιστα.
11: Αυτά είναι διαζύγια.
12: Λοιπόν, στη Βενετία ήταν και ο Μπρούκλιν, όπως τα έπεσε, ο Μπρούκλιν Μπέκα με την Νικόλα Πέλ στην χρηματοκρατούθα, να το πω έτσι.
11: Και αυτή παίζει σε μια ταινία.
12: Αυτή δεν παίζει σε κάποια ταινία. Απλά ήταν, λέει, παράλληλα με το φεστιβάλ της Βενετίας γίνονται κάτι βραβεία που λέγονται βραβεία κινέο. Προσπαθώ να καταλάβω τι σόι βραβεία
11: α,
12: είναι.
11: Α, ναι, είναι για προσωπικότητες και τέτοια. Ναι, ναι, μπορεί τώρα τι. Ναι,
12: έχεις λεφτά, πάρε και ένα βραβείο.
11: Θέλω να σε γλύψω λίγο, πάρει και
12: έτσι,
11: ένα
12: λοιπόν, αυτή λοιπόν τη βράβη, επειδή είναι πλούσια, να σου το πω έτσι.
11: Εντάξει τώρα.
12: Να τα λέμε, να τα λέμε.
11: Το ξεβράχουσε τελείω.
12: Λοιπόν, και η Νικόλα πέρσι πήγε με μία μοβ τουαλέτα η οποία.
11: Αυτό παιδιά τη φιλούσε από εδώ, τη φιλούσε.
12: Τη φιλούσε τα μαλλιά, τη έκανε τα μαλλιά, ναι.
11: Πολύ ερωτευμένο, λέγαμε.
12: Εντάξει, ερωτευμένη φαινόταν. Αυτή φορά. Αυτή φορά
11: ωραίο κοριτσάκι, μωρέ. Ωραίο κοριτσάκι. Όμορφο, και φαντάσου όμορφο, τώρα τι όμορφο. Έχει τραβήξει. Από την στριμμένο πεθερά.
12: Καλά, εντάξει τώρα, δεν έχει πέσει και στην ανάγκη τη πεθερά. Όμω τη βάρεσε και μία τη πεθερά. Και η πεθερά έχασε και το γιο τη τώρα. Να τα λέμε. Φόρεγε λοιπόν το κοριτσάκι αυτό ένα μοβ φόρεμα μακρύ και λοιπά. Και στην αρχή λέω πολύ ωραίο και μετά είναι από πάνω τιμή. Ο ένας όμως είναι έξω, μετά είναι το στήθος, μετά είναι τα στομάχια της έξω, η κοιλιά έξω, αν την έχουν τραβήξει σκύνη.
11: Έλα,
12: είναι κομψό τώρα αυτό το ρούχο.
11: Έλα μωρέ, σαν ρε, παιδιά. Σαν μίσκιος είναι, σαν μίσκιος.
12: Τι είναι ο μίσκιος παιδί, τι είναι ο μίσκιος, σαν μίσκιος. Σαν κομμένο, σαν να πέρασε η γκαζομηχανή από πάνω είναι.
11: Είναι σεξι, είναι ένα φορεματάκι σεξι.
12: Δεν είναι σεξι, αυτό είναι το θέμα, είναι. Τέλος πάντων, α τι με νοιάζει εμένα.
11: Μικρό κοριτσάκι δεν είναι αυτό.
12: Ναι,
11: πόσο είναι.
12: Α, δεν θα ψάχνω. 20, τώρα είναι μικρή.
11: 20 something.
12: Ναι,
11: 20
12: είναι νέα.
11: Λίγο.
12: Είναι νέα.
11: Εντάξει.
12: Από την άλλη, βρέει Σαμπαλέγκα. Η οποία έπαιζε έναν αγώνα από τους πολλούς στο US Open. Είπε, παιδιά, εκεί που έπαιζε, έκανα. Σε μύριζε λαχωνικό και λέει, παιδιά, συγγνώμη. Εδώ λέει, μυρίζει χόρτο. Κλείνει, σταματάμε τον αγώνα, δεν μπορώ να παίξω. Μου έχει έρθει, την έχω ακούσει, να σου το πω έτσι. Δεν είπε αυτό.
11: Πού ήταν ο αγώνας?
12: Παιδιά, λέει, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να καπνίζετε ό,τι θέλετε, να χαλαρώνετε όσο θέλετε, αλλά σας παρακαλώ πολύ, μην το κάνετε κοντά στα γήπεδα του τένις. Δήλωσε η τενίστρια και έγινε χαμός. Και δεν είναι, λέει, διάβαζα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά, λέει, που συμβαίνει αυτό, όχι με τη Σαμπαλέγκα, ότι δηλαδή οι παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται για τίτλους μυρίζουν στην ατμόσφαιρα στα γήπεδα χόρτο.
11: Καλά, συγγνώμη, πάνε οι άλλοι και κάνουν τσιγάρι.
12: Ναι.
11: Ποιο τι άλλο θα δούμε, ρε
12: στα
11: παιδιά.
12: Στα μάτια μέσω... τον αγώνα η κοπέλα.
11: Μέσους αθλητικούς χώρους.
12: Ναι. Η Σαμπαλέκοβα, λέει, αντιμετώπιζε την Καμίλα, άλλη Καμίλα από εκεί. Την Καμίλα Τάδε από το Ουσμπεκιστάν στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Louis Armstrong Stadium της Νέας Υόρκης. Και ενώ προηγούταν, λέει, με 3-0 στο πρώτο σετ, σταμάτησε τη διαδικασία. Δηλαδή κέρδισε κιόλας και είπε, παιδιά, κάποιος καπνίζει χόρτο, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι. Είναι πάρα πολύ, λέει, έντονη η
11: μυρωδιά. Και τι έγινε τελικά?
12: Τι να κάνουν, βάλανε σκυλιά να ψάχνουν ποιος χορταριάζει, ξέρω εγώ.
11: Πάντως πρέπει, ρε παιδιά, να μπαίνουν μέσα με έλεγχο δηλαδή και να μην επιτρέπονται.
12: Δεν ξέρεις τι συμβαίνει, η χρήση κάναβης στη Νέα Υόρκη από ενήλικες, έτσι, είναι νόμιμη.
11: Ναι, αλλά είναι νόμιμη, αλλά στους αθλητικούς
12: αυτό
11: χώρους.
12: Αυτό ακριβώς δεν θα έπρεπε.
11: Όταν επηρεάζει και τους άλλους.
12: Ναι, όχι, απαγορεύεται όταν το βλέπω και το κάπνισμα και το άτμισμα και το στους αθλητικές εγκαταστάσεις και σε χώρους εκδηλώσεων. Μα είναι δυνατόν.
11: Δεν σου έχει τύχει σε χώρους να μπεις και να μυρίζει μπάφους?
12: Μου έχει τύχει σε ανοιχτό χώρο. Όχι όμως σε χώρο.
11: Ναι, αλλά να είναι πολύ, πολύ πράγμα.
12: Να μην είμαι σίγουρη. Όχι, μου έχει τύχει να μην είμαι σίγουρη. Να λέω τώρα μου ήρθε μια τέτοια μυρωδιά, είναι, δεν είναι.
11: Ναι.
12: Μου έχει τύχει.
11: Εμένα μου έχει τύχει να περπατάω και να μυρίζει μπαφίλα. Δηλαδή λες πόσοι μπαφιασμένοι μαζεύτηκαν εδώ.
12: Από μπαλκόνι μου έχει τύχει να μου μην μυρίζω.
11: Καταρχήν δεν σου καπίστηκε. Να έρθω στην παρέα σου.
12: Δεν σου καπίστηκε στην Κυψέλη που στην εμάς οι κρεματοκάμαρες κοίταζαν. Έτσι, την πίσω, ήταν ακάλυπτο. Έτσι και πίσω, λοιπόν, στην πίσω πλευρά του ακάλυπτου ήταν ένας τύπος στο απέναντι όροφο, το δεύτερο απέναντι, και
11: φύγευε
12: βιβλιάκια.
11: Περίμενε.
12: Και ακούω τη μάνα μου που λέει στον πατέρα μου, ένας του λέει, Μικό, αυτά, λέει, δεν είναι, λέει, αυτά που νομίζω. Και έλεγα εγώ που ήμουν άσχετη, λέω, γιατί είναι κακό να φωτέζει λουλουδάκια. Όχι, λέει, αυτά, λέει, είναι δηλητηριώδικα τιμούρδες, μου λέγανε, και μετά από χρόνια κατάλαβα τι. Τι έφτιαχνε αυτός.
11: Αυτός φαντάζομαι ότι ήταν για δική του χρήση.
12: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Βέβαια, ήταν το μπαλκόνι φουδωμένο, να το πω έτσι.
11: Να σου πω, κοιμόσουν, ήσουν εσύ ευτυχισμένο σαν μικρό παιδάκι, χοροπηδούσε στο σπίτι με χαρά.
12: Εγώ ήμουν ευτυχισμένο ούτως ή άλλως, δεν περίμενα αυτόν και δεν ξέρω.
11: Δεν ξέρεις.
12: Και δεν πιστεύω ότι κάποιος αυτός.
11: Να υπήρχε κάτι τι στην ατμόσφαιρα.
12: Δεν πιστεύω ότι κάπνισε στο μπαλκόνι αυτός τώρα. Στο μπαλκόνι τουλάχιστον πίσω δεν ξέρω τι έκανε. Μπορεί να πήγαινε στο μπροστά που ήταν πιο απλά.
11: Ναι.
12: Αλλά πίσω ήταν.
11: Και πώς
12: το κυπάκι ήταν πίσω.
11: Περίμενε. Και πώς το πήραν χαμπάρι δική σου? Δηλαδή ήταν το φυτό και ξέραν το φυτό.
12: Επειδή μου το μπαλκόνι αφού ήταν από πάνω μας, απέναντι. Δηλαδή,
11: ναι, αλλά το φυτό, ποιος το αναγνωρίζει αυτό το φυτό, ρε? Μάλλον πρέπει να σου μυρίζει για να καταλάβει.
12: Όχι, το αναγνωρίζει το φυτό αυτό.
11: Γιατί τι έχει?
12: Ναι, έχει κάτι φύλλα μακριά, είναι συγκεκριμένα.
11: Α.
12: το αναγνωρίζεις. Απλά η μαμά μου ρώτησε τον μπαμπά μου, είναι αυτό που νομίζω ή δεν είναι, ή μοιάζει. Δεν ήταν
11: η
12: σίγουρη.
11: Η μάνα σου βρε βγήκε για κατασκοπία.
12: Και βγήκε ο πατέρας μου detective και είπε πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα, είναι σοβαρά. Ούτε ξέρω τι έγινε. Μετά. Τίποτα. Ξέρω, δεν θυμάμαι.
11: Ο πατέρας είχε πλάκα.
12: Πολύ γέλιο. Αυτό και μετά που είχαν έρθει κάτι κοπέλες οι οποίες ήταν κάρτ visit και ήταν στην πολυκατοικία μας. Παιδάκι εγώ ήμουν τότε.
11: Συγγνώμη, δηλαδή η πολυκατοικία σας.
12: Στον από κάτω όροφο και έλεγε η μαμά μου, αυτά τα κορίτσια λέει τα καινούρια που έχουν έρθει, λέει. Πάρα πολλές πετσέτες μπλέουν, λέει. Ατελείωτες πετσέτες.
11: Δεν άκουγα οπτικό, ακουστικό σύστημα.
12: Τίποτα. Και η μία που έβγαινε. Γιατί κοντά μας ήταν ένα ψηλικαζέτικο. Έβγαινε η μία να πάρει τσιγάρα. Και σταμάταγε η κυκλοφορία στην
11: οδός
12: κοπέλου. Ήταν πολύ. Δεν ξέρω, ένα μου φορτάνε κούκλα. Αλλά εγώ ήμουν τώρα 7 χρονών.
11: Ήταν πολύ εντυπωσιακή.
12: Εγώ πήγαινα από πίσω τη και χάζαμε τον ποπό τη. Ναι. Και τον κούναγε κιόλα. Πήγαινε αυτή λίγο δεξιά, αριστερά έτσι. Ναι. Και σταμάταγα, τη περνάγανε, τη μοιράζανε. Και έλεγα, πώς έλεγε η ίδια. Και έλεγα, αχ, θέλω και μένα να με πειράζω. Γαλώσω έτσι. Το είχα πει στη μαμά μου.
11: Και...
12: δεν θέλω και εμένα να με πειράζουν έτσι. Να μας λείπει αυτό το πείραγμα που λέει, να μας λείπει. Και δεν καταλάβαινα. Δεν μου λέγανε.
11: Μετά τη διώξατε. Δεν φτάνει.
12: Μετά μαζέψαν οι υπογραφές. Σιγά μωρέ, τι έκαναν τα κορίτσια. Καθαρά ήταν, ευγενέστατες ήταν. Απλά μπαίνουν, βγαίνανε κάτι περίεργες μούρες, η αλήθεια είναι. Είχα δει εγώ δηλαδή κάτι τύπους.
11: Τι.
12: Που έλεγες αυτός τώρα. Ο καλύτερος είχε σκοτώσει τη μάνα του. Κάτι τέτοιοι. Δηλαδή μου είχε τύχει να φοβάμαι να μπω στην πολυκατοικία γιατί δεν μπαίνανε κάτι περίεργο. Αλλά ήταν οι πελάτες αυτοί.
11: Ναι.
12: Και τους μαζέψαν υπογραφές και τις διώξανε τις κοπελίτσες. Αλλά ήταν καθαρές. Εγώ ανέβαινα. Εγώ μετά που κατάλαβα τι παίζει, ανέβαινα με τις σκάλες και στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο ήταν. Σταμάταγε την πόρτα μας και εγώ σου έκανα. Τίποτα όμως.
11: Πολύ σιωπηλές. Είναι αυτό που λένε κάνουν τη δουλειά του αθόρυβα.
12: Πολύ πολύ ήσυχα όλα.
11: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Το Regency Casino είναι εδώ. Να σας πούμε ότι έχει πολύ ωραίο φαγητό στο 1055, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Υπέροχο φαγητό και λίγο κάτι παραπάνω δίνετε και ακούτε και μουσική τα Σαββατοκύριακα. Σάββατο και Κυριακή, εξαιρετικό ζωντανό πρόγραμμα και πολύ ωραίο φαγάκι. Regency Casino Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Antenna Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Χρήστος Αρκαβέλης, στον Antenna Star 103,5 για την ετοιμότητα του Δήμου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν μιλώντας στον Antenna Star 103,5 με τα όσα υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της Εστίασης Αγρινίου Κωνσταντίνος Ναστούλης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου Σωκράτης Κωστίκογλου. Παράταση στη Δυτική Ελλάδα έως τις 11 Σεπτεμβρίου για τον εξυγχρονισμό μικρής επιχειρηματικότητας. Εξαφανίστηκε ο Αγρινιώτης Κωνσταντίνος Μπάθας από τις 31 Αυγούστου. Οι δικοί του άνθρωποι απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο στην παραλία της Μπούκας για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από θαύμα σώθηκε η οικογένεια από το Αγρίνιο μετά από τροχαίο στην Αμφιλοχία. Διαλύθηκε το γιο ταχύ μετά από αλλεπάλληλες τούμπες. Το χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες στο Αγρίνιο, ζημίες σε 7 περιοχές, αρκετές πτώσεις δέντρων απασχόλησαν τα συνεργεία του Δήμου. Ηλικιωμένος Αγρινιώτης κατήγγειλε πως έχασε 700 ευρώ στη διαδρομή από τα Τρία Φανάρια έως τις πλατείες Δημοκρατίας και Καραπανέικα. Νέοι στα social media εφιστούν την προσοχή στη Νέα Βοράνη Αγρινίου για ύποπτα άτομα κατά τις νυχτερινές ώρες. Γλυκιά εκδίκηση με οπόκου για τον Πανετολικό στη Λιβαδιά και ιστορικό 3-3 στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε πια!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Χρήστος Αρκαβέλης, στον Αντένα Star 103,5 για την ετοιμότητα του Δήμου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν μιλώντας στον Αντένα Star 103,5 με τα όσα υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της Εστίασης Αγρινίου Κωνσταντίνος Ναστούλης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου Σωκράτης Κωστίκογλου. Παράταση στη Δυτική Ελλάδα έως τις 11 Σεπτεμβρίου για τον εξυγχρονισμό μικρής επιχειρηματικότητας. Εξαφανίστηκε ο Αγρινιώτης Κωνσταντίνος Μπάθας από τις 31 Αυγούστου. Οι δικοί του άνθρωποι απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνι στην παραλία της Μπούκας για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από θαύμα σώθηκε η οικογένεια από το Αγρίνιο μετά από τροχαίο στην Αμφιλοχία. Διαλύθηκε το γιο ταχύ μετά από αλλεπάλληλες τούμπες. Το χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες στο Αγρίνιο, ζημίες σε 7 περιοχές, αρκετές πτώσεις δέντρων απασχόλησαν τα συνεργεία του Δήμου. Ηλικιωμένος Αγρινιώτης κατήγγειλε πως έχασε 700 ευρώ στη διαδρομή από τα Τρία Φανάρια έως τις πλατείες Δημοκρατίας και Καραπανέικα. Νέοι στα social media εφιστούν την προσοχή στη Νέα Βοράνη Αγρινίου για ύποπτα άτομα κατά τις νυχτερινές ώρες. Γλυκιά εκδίκηση με οπόκου για τον Πανετολικό στη Λιβαδιά και ιστορικό 3-3 στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.